0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια σειρά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: απέναντι. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Όλα ζω στο Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει και σήμερα και για πάντα.

Να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία απόνερα ο ουρανός και οι καιρικές συνθήκες, και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Ήδη οι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, ήδη είναι αυτοί που το γράφουν. Παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής, και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο αυτό κοινό, αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις, εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών, και ένα περιοδικό 100 σελίδων το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία, όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη, και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει, και άλλωστε είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άλλωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά, και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο Τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα, και διοργανωτής, καθώς την έκανε η κυνηγητική ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η έξυπνη ένεση που εξαφανίζει τον καρκίνο. Νέα θεραπεία με τριπλή δράση σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς χωρίς άλλες επιλογές. Πότε έρχεται στην Ελλάδα? Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. GPS, κοργή και μια αιμονή που σοκάρει. Τα δύο κορίτσια στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που συγκλονίζει την Ελλάδα. Άγγελος Αντωνόπουλος. Το τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο πρωταγωνιστή. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης, που έγινε το πρώτο τηλεοπτικό είδωλο της Ελλάδας, έφυγε στα 94 του χρόνια. Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα. Η συγκλονιστική ομολόγηση της συζύγου του Νάσου Αθανασίου για τις τελευταίες του στιγμές. Η μητέρα του Μπεν προσέλαβε τον ερευνητή Χάρη Βεραμόν. Ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική, και ποια είναι? Ότι οι λύκοι και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας, και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα παιδιού από αλεπού πρόσφατα, κάτι που πρέπει να το σταματήσουν οι γονείς, αυτό το έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει η ανακοίνωση επίσημη.
4: Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
3: Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υπογραμμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν τις λέμε έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Αντιμηρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
5: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
3: Έτσι.
5: Θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η ημερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι, έτσι μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι. Και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους, έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι το έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο, δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τα τελευταία, πιστεύω μισό αιώνα, έτσι, αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, το δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούδα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούδα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στο δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ας πούμε στο νομόδρά μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Το νούμερο είναι απίθανο.
3: Και πρόσεξε, σε μια χώρα που εξαφανίζονται κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
5: Ναι, εδώ τώρα αυτό.
3: Δηλαδή, αν έχεις δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά. Δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση
5: με την υπάρχει
3: και την ευλογιά, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
5: Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν. Είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο, το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε. Έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσουν, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό εξόντωσης των λύκων από το 19% στο 21%, με προοπτική να γίνει 23%. Δεν το κατάλαβε.
3: Όχι βέβαια.
5: Μου λέει δεν το κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να το γράψω παράδειγμα όπως θα έγραφα σε μια γιαγιά σου, έτσι. Όπως μετά η γιαγιά. Αν έχουμε 100 λύκους, θα εξοντώναμε τους 19. Τώρα εξοντώναμε τους 21. Τους 21 και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβε. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις, μου είπε, σε προφορική συζήτηση. Μετά να μην είναι δημόσια, βέβαια, μου λέει εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί. Έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα. Έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι, αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
3: Και εδώ να πούμε ότι εμείς στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές, ναι, για να κατανοήσει ο κόσμος ότι, ναι, τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε, ναι, αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς, ναι, να λυθεί το θέμα.
5: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να καταλάβει. Λέει τώρα η Φιλανδία 100 λύκοι όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη περιοχή. Ένα κράτος εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς έχουμε, τώρα βγήκε, προχθές βγήκε η Καλλιστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και οι άλλοι έχουν 100 σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινή λογικής. Έτσι, πλέει ας πούμε, έχουμε η...
3: 57 λύκη στην Πάρνηθα, ναι. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρές.
5: 83 είναι.
3: Γιατί τους μετράει, μετράει και...
5: Καθηγητής Πανεπιστημίου μίλησε για 83.
3: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
5: Είναι επόμενο. Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Μου φεύγω, έρχομαι εδώ, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυρνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζμένη είναι εδώ οι καλαμπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε, επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο κύριος Γκουντούβας, Ευάγγελος Γκουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών. Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο, πάνω από την Κόνιτσα από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού. Λέει, τι θα πει αφαίρεση. Λέει σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους. Παίρνουμε ξέρω εγώ 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει λέει η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2, 3, 5, 10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει λέει τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Βέβαια και κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι η λέξη διαχείριση. Που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήμετρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι τις προηγουμένες δύσεις που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να τους μοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό και εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.
3: Τι φοβόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια, αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι, γιατί δεν ξέρουμε καν ότι δεν είναι ελάφι.
5: Αυτή είναι μια ιστορία.
3: Να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι, αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία ακόμη, σε τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα των ειδήσεων να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό φοβάμαι.
5: Αντώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Οι φίλοι μας, η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου ή συνετέλεστο να αλλάξει, ας πούμε. Βέβαια από αυστηρά προστατευμένος, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτό
3: οι οποίοι γίνει... κυριαρχούν, είναι οι περισσότεροι, εντάξει.
5: Ναι, ναι, είναι, είναι, μα αυτοί είναι, δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι. Από την πείρα μου, σαν συνδικαλιστικό στέλεχος των κυνηγητικών οργανώσεων χρόνια τώρα, θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισσας και της Κρήτης και της Πάτρας.
3: Και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
5: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Σωτήρη, εσύ τώρα σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγόσκυλων, αξίας 900 ευρώ και να, την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή 693-669-4641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουν τα μηνύματά τους και μου το υπενθυμίσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί, Σωτήρη, μείνε στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει ένα επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτή την νοοτροπία προσπαθεί... Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Σωτήρης
0: Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτόν στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλου άγριου είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης που μας ακούει τώρα θα πει α, ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι
1: Βλαμμένοι. Όχι, όχι,
0: προσέχουν.
1: Καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια, την οποία γνωρίζουμε έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε. Αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένη από αυτή την πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπαν ξεκάθαρα. Φυσικά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Καστοριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Σταδιακά βέβαια και σιγά σιγά δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979. Αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Θα σου πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου. Έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον ατυχή, τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Αείμνησος Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γειτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που βγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον τάφο του παππού μου.
0: Είναι έτσι, είναι το σωστό τάφος, να πηγαίνει ο επιτάφιος.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και ο τάφος του αείμνηστου Χρήστου, θα σου πω όμως να κάνει. Επειδή δεν έχουν χώρο, έχουν σκάψει την άσφαλτο της εισόδου στο νεκροταφείο, δεν έχουν πλέον χώρο, σε μια πόλη όπως η Ράμα, η οποία ας πούμε έχει τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει βουνά, δεν είναι καλαμπάκα πάνω στο κουλό. Η Ράμα έχει ας πούμε από εκτός την πορνήρη πλευρά, όλες οι άλλες πλευρές έχει τεράστιες εκτάσεις γεωργικές, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδες νοικοταφεία. Δεν έχει νοικοταφεία. Για να κάνει νοικοταφεία θέλει ειδικούς νόμους και ειδικές προετοιμασίες και ειδική γραφειοκρατία.
0: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
1: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος που πήγε έτσι τζάμπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς εκ της μικράς Ασίας, ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο στην άσφαλτο της εισόδου του νοικοταφείου, άντε να έχει άλλους 15 τάφους ακόμα, μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια, δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο. Και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
0: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας, τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτή μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό, που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου, που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
1: εγώ απέναντά σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
0: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα το λέμε. Δεν το λέμε να θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτή την ψωνίσανε και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει: α, ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση. Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
1: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το 2 ευρώ.
0: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
1: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
0: Έτσι. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά σωστόχαστρο, είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του. Θα μας πει για κάτι άλλο. Θα μας πει για τον κίνδυνο από τους μελετητές. Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί ένα έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο αυτή. Η λέξη που εξητάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι. Και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικότερο να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι. Λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο. Αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι βάζουν να απαγορεύουμε το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι. Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Τις λίγες πατάτες και κινδυνεύει το βουνό.
4: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί, Αντώνη, που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης, με μελέτες, ας πούμε.
3: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
4: Αυτή είναι η δουλειά.
3: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
4: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέας του δημοσίου. Αυτός σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες εσύ θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετητής ούτε ο Θεός ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί, απαγορεύστε το κυνήγι.
3: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, έβγαλα δύο απαγορεύσεις.
4: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι ένα απαγορεύεται και τελείωσε. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα, να κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο.
3: Και το γράφουν κάτω από τη σπάνια απέστροφα. Εκεί είναι το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί και πυροβολούν τις πέστροφες.
4: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. Τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά. Όλες τα,
3: ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
4: Ναι.
3: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
4: Ναι, άμα μπαίνεις και τα δεις μετά, εντάξει, πιάνουν τα γέλια μετά.
3: Και δεις για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
4: Μερικές φορές...
3: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
4: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση κάτι τέτοιες απόψεις. Νιώθεις ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι η ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα δεν είναι μόνο σε αυτούς. Να μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Εδώ όλο το πρόβλημα με δημιουργείται ότι αυτή είναι η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους. Στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίου αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, άμα δεν πεις κάτι ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
3: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
4: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για τα, όλα αυτά. Τα διαβάζεις από την άλλη, διαβάζεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές τώρα. Να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία. Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά, δεν σας πάμε ρεύμα γιατί μπορεί να πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεδαργός. Βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεδαργός μειώνεται, λέει, πάλε και το μαυροπεδαργό. Δεν έχει δει κανένας μαυροπεδαργό ποτέ εκεί στο πίσω.
3: Όχι βέβαια.
4: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, έκανα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος διαταράσσεται το περιβάλλον.
3: Την τεχνητή λιμνούλα. Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
4: Ένα λιμνάκι, ναι, τώρα.
3: Αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
4: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη, δεν θα πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκι, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
3: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις.
4: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται εύκολα αυτό το...
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις γιατί είσαι... Και στην περιοχή δεν μιλάμε με λόγια του αέρα στο περιοδικό μας ούτε στην εκπομπή μας. Το χωριό αυτό είναι ουσιαστικά κατοίκητο, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Και μιλάμε για την περικοπή, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι, δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
3: Δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
4: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν δύο κτηνοτρόφοι από τα πιο χαμηλά που έχουν εκεί τους στάβλους τους και μένουν αυτοί εκεί το καλοκαίρι.
3: Και είναι διάσημο το χωριό αυτό για την νόστιμη πατάτα του, την οποία τα λίγα αυτά κιλά, τα λίγα αυτά στρεματάκια που καλλιεργούνται, παίρνει όλο το αυτοκίνητό του από τη Φλόρνα, από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει, και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
4: Μα δεν μιλάμε τώρα για...
3: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
4: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει έλα σου εκεί το σπίτι του εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του, και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό, από την πηγή της περικοπής.
3: Είναι τόσο καλή πηγή,
4: Είμαι ψηλά, πάνω στα βουνά.
3: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
4: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσει πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Δίτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
3: Βέβαια. Και δεν μου λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέμματα πατάτες, γιατί για παραπάνω
4: ούτε 10, τι 10,
3: βάζουν 4 στρέμματα πατάτες, ναι.
4: Όχι, το είδε κάποιος.
3: Ναι,
4: το είδε
3: και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
4: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν. Αλλά εντάξει. Μέχρι εκεί, δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν. Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
3: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να τους να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει. Ότι κάνουν κακό η παραμονή τους στο βουνό.
4: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι έχουν εκεί, ρεύμα δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, πού θα βρουν, θα αγοράξουν ξύλα. Θα τους πιάσουν τον λαζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
3: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να...
4: Από την άλλη, πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι απ' έξω και οι Βούλγαροι εκεί, τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι κανένα ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το βουνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης. Τόσα χρόνια πριν, 20, 30, 40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση και πήγαν, φύτεψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο βίτσι πεύκα. Αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευτήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε και αυτοί, δεν είναι λάθος τα πεύκα, κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Και τα ορεινά λιβάδια πήγαν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπανε, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Βίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Αλλά να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν ύστερα τα διαόλια σου όταν τα διαβάζεις αυτά.
3: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, ότι δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
4: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε στα αλήθεια αυτή, αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα, όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή την... τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα γιατί βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα ή παραδείγματος χάρη η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζει όλο στην Αθήνα,
3: αυτό
4: λες τώρα, οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
3: Ναι, ναι, ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
4: Αυτό να πει, όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπει τα λιβάδια σε χωράφια, αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτοί εκεί πάνε, τι κάνουν εκεί πέρα αυτοί τώρα.
3: Θωμά, συνέχισε να αποκρυπτογραφείς όλες αυτές τις επικίνδυνες μελέτες, γιατί εσύ, επειδή τα περπατάς, ειδικά το Βίτσι είναι το αγαπημένο σου βουνό, βλέπεις και ξέρεις πράγματα που δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν διαποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Θωμά μου.
4: Την καλημέρα.
3: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή όλα στο στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.
5: Ξεχλουδίζουνε τους τοίχους που ένας αλικός αθόρυβος κρυφός αντί συνθήματα ζωγράφισε με στιγμή.

0: Delta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί εδώ ξεκινάμε πολύ σοβαρά. Δεν σας ξεκινώ από τα πλέον σοβαρά, ας πούμε, που είναι οι δημοσκοπήσεις και οι αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές, κυρίες και κύριοι, στα πράγματα, τα πολιτικά, με τα νέα κόμματα και όλα αυτά. Άκουμα, γιατί το τοστ με λιωμένο τυρί φέρνει οργαζούμους. Συμμετείχαν. Μελιωμένο. Σε παρακαλώ. Μελιωμένο. Λοιπόν, 4.600 Αμερικανοί συμμετείχαν στην έρευνα. Οι λάτρεις του κλασικού, λοιπόν, τοστ με λιωμένο τυρί. Τρως εσύ τοστ με λιωμένο τυρί? Αυτό να λέγεται, έτσι. Grilled cheese λέγεται το ψητό, έτσι, το τυρί, το melting που λιώνει. Κάνουν περισσότερο σεξ από όσους δεν το προτιμούν. Το 32% αυτών που τρώει λιωμένο τυρί έκανε τουλάχιστον σεξ 6 φορές το μήνα, σε αντίθεση με το 27% των υπολείπων.
1: Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι, όταν μας τρώσαν κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε.
2: Αλλά τέτοιο
1: που το... δεν μας άμε.
2: Χρώμα ωραίο, ευωδία, και από μέσα
1: αηδία.
2: Έξοχα. Έξοχα.
0: Αυτός είναι ο μαύρα κοράκια, ε. Λοιπόν, δεν τελειώνουν εδώ οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα ξεκινήσουμε πραγματικά με σημαντικές έρευνες και όχι με δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τώρα που σας απασχολούν.

0: το κακό.
1: Η μυρωδιά της Κολοκύθας ως φυσικό μπλε χαπάκι, κυρίες και κύριοι. Το Ίδρυμα Ερευνών Οσμής και Γεύσης του Σικάγου ανακάλυψε ότι συγκεκριμένα αρώματα αυξάνουν κατακόρυφα τη ροή του αίματος στο ανδρικό μόριο. Δηλαδή πας μυρίζεις Κολοκύθα και κατευθείαν ο στρατιώτης βαράει προσοχή. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό, ακούστε τώρα. Ο συνδυασμός πίτας Κολοκύθας, κολοκυθόπιτα δηλαδή, και λεβάντας αυξάνει τη ροή αίματος στο πέος κατά 40%.
2: Έρας, το μυριζόμαστε!
1: Αφαγιά μου, τι διαβάζουμε εδώ πέρα, τι έρευνες είναι αυτές, τρελαίνομαι. Εντάξει.

0: που έχουν τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις με αυτούς. Δηλαδή πας δικός μου, κομμουνιστής, Σιριζέος, α, νεοδημοκράτης. Ε, ελληνική λύση. Εντάξει, για να καταλάβω δηλαδή τώρα, επειδή υπάρχει και η πολιτική, αυτή τέλος πάντων που ξέρεις με το ταγάρι, με το την αξίζει τη μασκάλη κλπ. Αυτοί πώς θα μυρίσουν εσύ. Δηλαδή, εντάξει, τους λένε και άπλητους τώρα, δεν είναι έτσι. Πλένονται με πράσινο σαπούνι, αλλά δεν έχει.
1: Πολιτική άνοιξη, εκεί μυρίζει ωραία.
0: Πολιτική άνοιξη, εκεί είναι καλή μυρωδιά. Κάτσε, περίμενε. Καρομελέτα και έρχεται. Έρχεται και ο Αντώνης, άφησε χθες τις υποσχέσεις ο Αντώνης, λέει θα τα πούμε την κατάλληλη ώρα. Τι ώρα, Αντώνη? Μα δεν μας έχει πει ο Αντώνης τι ώρα. Τι ώρα, τι ώρα είναι το θέμα.
2: Μπράβο, Αντώνη.
0: Ένας είναι ο Αντώνης. Τρελαντώνη τον λένε. Πώς άλλος τον έχουν πειρεσί. Δηλαδή εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Ο Αντώνης έρχεται όμως και είναι και τον είναι 75 λέει, αλλά σημασία έχει.
3: Γεια, σκασμός.
4: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
3: Είπε σκασμός, Αντωνάκη. Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
0: Οι πολιτικές ιερές αγελάδες είναι αυτές μου. Εντάξει, Παναγιώτη, πάντως συνεδριάζουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ακούω συνεδρία σε ΣΥΡΙΖΑ, γενικά ακούω, δηλαδή, να συνεδριάζουν τα πολιτικά κόμματα, αυτές οι επιτροπές, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία, Πολιτικό Συμβούλιο, ξέρω εγώ παρά. Τι να σου πω, δηλαδή, τρελαίνομαι. Φαντάζομαι όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες να μαζεύονται και να λένε. Να αποφασίζουν γιατί ακριβώς. Για το αν θα τρώνε τυρόπιτα τρίγωνη. Όπως κάναμε εμείς στο σχολείο, θυμάσαι. Αποχή λέει, γιατί εμείς δεν κάναμε καταλήψεις. Για το αν είναι τρίγωνη τυρόπιτα ή μισοφέγγαρη. Τελικά, τι προτιμάς, τρίγωνη ή μισοφέγγαρη? Πώς την προτιμάς? Πώς την προτιμάς, μισοφέγγαρη? Εντάξει, παιδί μου, τρίγωνη τώρα παραπέμπει αλλού. Τι να πω. Θα σας πω, αδέρφια μου. Καλημέρα. Θα σας πω ότι είναι Σάββατο 6 Ιουνίου. Ότι είναι η 157η μέρα του έτους. Ότι Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 20:46, γιατί Ανατολή είχαμε ένα λεπτό μετά τις 6. Ότι είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας. Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Περάστε και προς τη Βουλή εκεί. Ψεκάστε λίγο. Φλιτάρετε λίγο. Μπας και πεθάνει κανένα παράσιτο. Εντάξει, δεν είναι όλοι, αλλά έχει κάτι μέσα. Έχει κάτι παράσιτο. Είναι η μέρα της απόβασης στην Νορμανδία, η λεγόμενη D-Day. Στη Σουηδία γιορτάζουν δύο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της σκανδιναβικής χώρας. Την αναρρίχηση στον θρόνο του βασιλιά Γουστάβου του Πρώτου, σαν σήμερα το 1523, που σήμανε την ανεξαρτησία της χώρας από τη Δανία, και τη σύγκληση των τάξεων, σαν σήμερα το 1809, που σηματοδότησε το σταδιακό πέρασμα της πολιτικής εξουσίας στο λαό. Μέχρι τότε ήταν ελέου Θεού βασιλεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Ορθόδοξο Ερτολόγιο διαβάζω 5 Παρθένων και Μαρτύρων. Μάρθας, Μαρίας, Κυράς, Βαλερίας, Μαρκίας και τη συνοδείας αυτών και του Γελασίου. Τώρα πώς κολλάνε, ρε Παναγιώτη, 5 Παρθένες, Μάρθα, Μαρία, Κύρα, Βαλέρια, Μαρκία και ο Γελάσιος. Ας πούμε, ο Γελάσιος τι ήταν, ας πούμε, αρχηγός. Είναι ο μάρτυρος Μιχαήλ του Κυπουρού. Αυτός δεν θα έπρεπε να είναι προστάτης των Κυπουρών, είναι? Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε. Οσίων Ιλαρίωνος του Νέου, Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων και Ατάλου του Θαυματουργού και Φώτα. Ο Φώτας είναι όνομα, όχι Φώτα. Και επίσης, αυτό θα σας αρέσει πιο πολύ το όνομα, Ανούβ του Σημειοφόρου. Ανούβ. Ανούβ ο Σημειοφόρος. Κάτσε, γιατί εδώ αυτό με οδηγεί τώρα να το ψάξω λίγο το πράγμα, γιατί δεν μπορώ να μείνω έτσι. Τα παιδιά, ναι, καταρχάς θα πρέπει να ρωτάει το παιδί να μαθαίνει. Τι να κάνω, μην ξέρω. Λοιπόν, επιφανής ασκητής της Αιγυπτιακής ερήμου, 4ο και 5ο αιώνα, αδελφός του Αβά Πιμένα, Αιγύπτιος, από τα 7 αδέρφια όλοι έγιναν μοναχοί, λέει. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ναι. Ο σημειοφόρος όμως από που προέκυψε. Δηλαδή, αυτό δεν το απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα ξέρεις μου απάντησε κατευθείαν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήταν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Ήτανε?
1: Ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.

0: Κόλλησε και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μου απαντά, παιδιά. Λέω γιατί το λένε σημειοφόρο. Μπλανκ, τίποτα. Α, κάτσε, το βρήκε. Α, αυτός λέει που φέρει ή κάνει σημεία. Δηλαδή θαύματα, λέγεται ο σημειοφόρος. Θεράπευε ασθενής ο συγκεκριμένος ο Ανούβ και έδιωχνε και τα δαιμόνια. Θα το χρειαζόμασταν σίγουρα. Βέβαια, Ανούβ. Από τον Ανούβη, σωστός. Πολύ σωστός ο Παναγιώτης, βεβαίως, βεβαίως. Δεν το άκουσα γιατί δεν έχεις μικρόφωνο. Πρέπει να παίρνεις μικρόφωνο, κανονικά. Τι, πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ανούβ, κυρίες και κύριοι. Και μου λέει να αναζητήσουμε το απολυτίκιο που ψάλετε στη μνήμη του. Άστο.
1: Έχει απολυτίκιο.
0: Απίστευτο. Δηλαδή. Αλλά δεν έχω ακούσει κανένα λένε Ανού. Βέβαια στην Αίγυπτο κάποιοι χριστιανοί μπορεί να έχουν ονομαστεί έτσι. Ποιο ήταν επιφανή Άγιο, ο οποίο ασκήτευσε έτσι, πολύ δυνατό. Ο Άγιο Αντώνιο. Ήταν από του πολύ δυνατού ασκητέ. Εν τω μεταξύ, έβλεπα χθε τον Μέγκα από τα Φάρασα στον ουρανό. Εντάξει, δεν το είχα δει. Εντάξει, ήταν φοβερό έτσι. Δηλαδή όλες αυτές οι μαρτυρίες που έχουν περάσει ως σενάριο πλέον είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά που έχουν περάσει μέσα από το έργο και από τη διδασκαλία αυτού του πεφωτισμένου ανθρώπου που αγίασε. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολητών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης. Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ένας πρίγκιπας και αυτός ανήκει στη στρογγυλή τράπεζα των υποτών, ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή, ορμωμένη εξεβίας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος. Θα πάμε παραίτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό. Τα τελευταία 12, τα κλείσαμε τα 12, πάει. Πάμε για 13 χρόνια. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Satisfaction. Θεωρώ ότι είναι από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Και ο αϊθαλής Μικ Τζάγκερ, έτσι. Αϊθαλής τελείως, δηλαδή ο τύπος δεν μασάει τίποτα. Πόσο είναι να πάγεται αυτός,
1: 900,
0: ναι. Αν πετάξει αγιασμό θα εξαϊλωθεί, έχω την εντύπωση.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Παραπολιτικά 90,1. Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό να έχουμε, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό όσο γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι ωραίο. Να είναι αναζωογονητικό. Για να φεύγει και η κούραση της εβδομάδας για τους εργαζόμενους, όχι για τους υπόλοιπους. Και για τους υπόλοιπους, δηλαδή, όχι κούραση, αλλά τέλος πάντων πέραστε καλά και εσείς που δεν εργάζεστε. Η άεργη είναι το θέμα. Καλημέρα λοιπόν, ιδιαίτερη στους εργαζόμενους. Καλημέρα και στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη που μας ακούν από το στάτους 107,7. Γύρω στις 7.30 θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε και καλή ζεστούλα. Δηλαδή, σε σχέση με χθες που ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, θα πάμε και 30 βαθμούς εδώ στην Αττική. Οπότε, εντάξει, μην παραπονιέσαι. Σκέψου ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε κάτι Αγγλίες, κάτι Γαλλίες, κάτι αυτά, είχε φτάσει 32-34. Δηλαδή, το νιώσανε. Και η εποχή δεν είναι ακόμα για να σφίξουν οι ζέστες. Πού να σφίξουν οι ζέστες, βέβαια, τι έχει να γίνει, έτσι. Άμα σφίξουν οι ζέστες, Παναγιώτη, καταλαβαίνεις ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ο χαμός. Καλά, δεν χρειάζεται να σφίξουν οι ζέστες. Χαμός θα γίνει όπως ή άλλως. Έχουν και συνεδρίαση σήμερα, να ξέρεις. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ιστορική θα χαρακτηρίζεται η Κεντρική Επιτροπή. Θα αποφασιστεί αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν της πολιτικής γραμματείας υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για μη αντιπαραθετική κάθοδο απέναντι στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά προειδεάζοντας για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, τα πήρε κρανίο ο κύριος Πολάκης, ο Παυλάρας, αλλά και ο Νίκος Παπάς. Και το θέμα είναι τώρα, πώς θα το χειριστούν όλο αυτό, ρε παιδί μου, αφού έχει πει ο Αλέξης ότι δεν τους γουστάρει τους πρώην συντρόφους, δηλαδή δεν γουστάρει τα βαρύδια. Ο Πολάκης είναι βαρύδι, πόσα κιλά είναι ο Πολάκης, όπως τον κόβεις, πρέπει να κάνει κάτι με κοσαριά. Είναι ψηλός όμως. Είναι ψηλός ο αψής κριτικός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σου πω. Εντάξει, ο Νίκος ο Παπάς είναι πιο αδύνατος. Είναι ευθυτενής. Μια χαρά, μια χαρά. Όχι ότι ο Παύλος έχει κανένα θέμα. Και αυτός είναι, λέει, δεν της κριτικός να πούμε. Αλλά λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν τους θέλει τους λεβέντες ο Αλέξης. Κατάλαβες, αυτό είναι το ζητούμενο. Να φτιάξει τους λεβέντες να είναι μαζί σου. Αλλά δεν τους θέλει. Αυτά είναι τα άσχημα, κυρίες και κύριοι. Χαριλάω τρικούπι τώρα. Περνάμε στο άλλο θέατρο των επιχειρήσεων. Ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής περνά μόνο μέσα από την νίκη του Πασόκ, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη, μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για επιτροπές, παραεπιτροπές κτλ. Αναφέρεται επίσης ότι πολιτικός αντίπαλος του κινήματος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Αυτό το έχουν εμπεδώσει, γιατί εγώ τους βλέπω, ας πούμε, το πρόβλημά τους είναι ο Τσίπρας. Καθώς και το Πασόκ θα απαντά σε κάθε πρόκληση από όπου και αν προέρχεται, υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του. Νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο συγκρότησε 8 κύκλους. Παναγιώτη, 8 κύκλους. Πώς το λέγει ο άλλος? Έτσι, κύκλοι. Ναι. Δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία. Με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης. Με λίγα λόγια, κάνανε σκιώδη κυβέρνηση, παιδιά. Ξέρετε, το Πασόκ ετοιμάζεται. Λοιπόν, σκιώδη κυβέρνηση. Αυτά είναι. Έχουμε και Αντώνη όμως εχθές. Έχω πάρει, λέει, μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα. Στην ομιλία του στην εκδήλωση, ο κύριος Σαμαράς εξέπεψε μήνυμα ότι ο αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Πρόσθεσε, ασκούντας σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Διάλεσε το κόμμα του, λέει, για να μπορέσει, ας πούμε, να αναρριχηθεί και να αναβαφτιστεί. Την πρόταση Ζελένσκι, για να πάμε λίγο στα εξωτερικά. Για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απέρριψε ο Βλαδίμηρος, ο Πούτιν. Προς το παρόν είπε κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα. Αυτά τα είπε στο Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Ο Πούτιν επεσήμανε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού πρώτα οι εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών εργαστούν προς την κατεύθυνση μακροπρόθεσμων διευθετήσεων και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της. Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν κάποια οικονομική ζημιά, αλλά δεν θεωρεί πως απειλούν την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει ελκυστική στους επενδυτές, είπε ο Βλαδίμηρος. Την Κυριακή ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο προκειμένου να συζητήσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Αυτά υπόθηκαν σε ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Με μία ανάρτησή του στο X τώρα, ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργη Τύχη, αν έχει τύχη που λέμε, ζητά συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα. Για φαντάσου τώρα, σπάει ότι. Δεν είστε γεννητοί στην Ρουμανία. Ε? Δηλαδή, για φαντάσου να είχαμε κανένα τέτοιο τώρα, κανένα μυστήριο. Ο ίδιος στην ανάρτησή του εκφράζει την γνωμοσύνη προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη προς τη χώρα του και αποδίδει το γεγονός στη ρωσική επιθετικότητα. Το τελευταίο, εντάξει, να το καταλάβω ότι αναφέρεται, ας πούμε, σε εχθροπραξίες που συμβαίνουν στον τόπο του. Ας πούμε. Η ρωσική επιθετικότητα τώρα στη Λευκάδα. Πόθεν, ας πούμε. Μας το εξηγεί λίγο καλύτερα, δηλαδή να το καταλάβουμε. Γιατί εγώ θέλω να τα ακούσω. Έχω πει, ας πούμε, ότι οι Ρώσοι έχουν εισβάλει στην Ουκρανία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πώς, ας πούμε. Εξήγησε το λίγο, κύριε Τύχη. Μην τα αφήνεις στην τύχη. Δύο μέρες πριν, πάντως, είχαμε κάνει διάβημα η Αθήνα προς την Κίεβο για το συγκεκριμένο ζήτημα, θυμίζω, έτσι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Στα Φάρσαλα είχε γεννηθεί, στην Αγία Τριάδα. Ήταν πολιτικός μηχανικός, στο Πολυτεχνείο είχε σπουδάσει εδώ στο Μετσόβιο. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κόμματος. Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974, κυρίες και κύριοι. Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία, επανεντάχθηκε το 2001. Το 2009 εξελέγει βουλευτής επικρατείας ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, έκανε λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κύριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Αυτά είπε στο μήνυμά του, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός τα είπε αυτά, έτσι, στο μήνυμά του. Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος το παρατσούκλι του ήταν ο Σαρακατσάνος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, και κουφό τον λέγανε, γιατί δεν ακούγε πάρα πολύ καλά, ρώταγε έτσι, τι είπατε, όχι δεν το ρώτησε όπως η ζωή, αλλά...
1: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Περίπτωση απάτησης και εκβίασης, μία περίπτωση υπεξαίρεσης, δύο περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία. Από όλα έκαναν τα παιδιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, της Ελλάς, ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή πέρα να το ξεχωρίζουμε τώρα. Η πρόσθετη οικονομική ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στα νέα θύματα που εντοπίστηκαν υπερβαίνει τις 777.500 ευρώ. Τσάμπα μπράμα. Τώρα, στο αεροδρόμιο προσγειώθηκε από το Κατάρ στη χώρα μας ένας 42χρονος Βρετανός και με το που προσγειώθηκε του περάσαν τα βραχιολάκια. Δεν ξέρω αν το έκαναν με αγγλική ευγένεια. Πάντως ο 42χρονος δεν γνώριζε για την ύπαρξη της Ερυθρής Αγγελίας του Ηνωμένου Βασιλείου που εκκρεμούσε σε βάρος του ή πίστευε ότι θα μπορούσε να γλιτώσει. Τον αναζητούσαν λοιπόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από το 15 έως το 22 και όταν μάλιστα οι αστυνομικοί του Ελευθέριος Βενιζέλος τον έλεγξαν, δηλαδή έψαξαν να δουν τι, διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του και πορνογραφικό υλικό. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Προφανώς θα τον στείλουν πακέτο, αφού το δικάσουν για το συγκεκριμένο το πορνογραφικό υλικό. Θα τον στείλουν πακέτο στην Βρετανία. Στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλου είχαμε και μια ακόμα σημαντική επιτυχία κατά του λαθρεμπορίου και των καπνικών προϊόντων. Από τους ελεγκτές της ΑΔΕ έβαλαν λοιπόν μπλόκο στη διοχέτευση μια μεγάλη ποσότητα παράνομου τσιγάρου στην ελληνική αγορά. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 414.900 τεμάχια ελαφρών τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε αποσκευές 11 επιβατών, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Καθοριστική για την αποκάλυψη του φορτίου ήταν η συμβολή του ΒΑΝΕ, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή, που χρησιμοποιεί η ΑΔΕ για να ανακαλύπτει τέτοια φορτία. Οι 11 εμπλεκόμενοι λοιπόν επιβάτες συνελήφθησαν αμέσως, οδηγήθηκαν στον ενώπιο του αρμόδιου εισαγγελέα και όπως προέκυψε από την έρευνα, τα τσιγάρα δεν θα φεύγαν έξω, προορίζονταν για την εγχώρια αγορά, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί που στερήθηκε το κράτος, υπολογίζονται, που θα στερείται δηλαδή, εφόσον πω θα απολύτω στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υπολογίζονται στις 85.000 ευρώ, 85.000 ευρώ, μάλιστα. Ούκο λίγα. Τώρα, θυμάστε το μελισσοκόμο που τον είχαν πιάσει για τη φωτιά στο Άλσος Δεϊκού και είχε και ένα βίντεο εκεί. Λοιπόν, απαλλάχθηκε ο άνθρωπος Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ομόφωνα αθώο. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινήθηκε και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε επίσης την αθώωσή του, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με την έναρξη της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 4 Ιουνίου. Στην απολογία, το κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή, ισχυριζόμενος ότι έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριά στην περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο, γι' αυτό δεν κάηκαν τα μελίσια μου, είπε ο συγκεκριμένος, αναφέροντας ότι αδίκως εκτέθηκε στο διαδίκτυο όσο υπέτειος εμπλισμού, προκαλώντας παράλληλα την οργή άλλων συναδέλφων του μελισσοκόμματος. Τουλάχιστον 452 επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 82 ασθενείς πέθαναν. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ, αν δεν υπάρξουν κάποιες στεναρές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, η τρέχουσα επιδημία του στελέχους του έμπολα θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις ανάλογες ή και μεγαλύτερες από εκείνη της επιδημίας του 2014-16 στη Δυτική Αφρική. Το State Department ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν κατά σχεδόν 38 εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν έτσι τα 200 εκατομμύρια δολάρια ως βοήθεια στη συγκεκριμένη χώρα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο αθλητικό πεδίο, 1-1 το έκανε το 1-1 ο Παναθηναϊκός, Άκτορ, επικράτησε του Ολυμπιακού στο T-Center. Τώρα, 68-58 που σας είπα, είχαμε και κάποια παρατράγουδα, θα έχουμε ιστορία τώρα εδώ πέρα, καθίστε, θα έχουμε και παρέμβαση της αθλητικής δικαιοσύνης προφανώς, γιατί έκανε ντούλε ο κ. Γιανακόπουλος στο γήπεδο, έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Θα τα βρει αυτά η αθλητική δικαιοσύνη, θέλω να πιστεύω. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στην Αττική. Οι άνεμοι με τα βλητή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 και θα φτάσει και 30 βαθμούς έτσι, σε κάποιες περιοχές εδώ στην Αττική. Περιοχές οι οποίες είναι έτσι, πιο ευάλωτες στη ζέστη, θα έλεγα. Κατά τα λοιπά, στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε έναν έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα έχει κάποιες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στη Θεσσαλονίκη ασθενείς και το μεσημέρι θα γίνουν νοτιάδες, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη επίσης από 18 ως 29 με 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αρκετή ζέστη στη Θεσσαλονίκη, όμως τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχει και το πολύτη θάλασσα. Έχει την υγρασία αυτή που έτσι είναι λίγο πιο ενοχλητική, θα έλεγα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πρωί-πρωί έτσι στη Θεσσαλονίκη τέτοια ώρα, τρώγαμε την μπουγατσούλα μας τώρα, μια χαρά θα ήταν. Και να ταινίζουμε το θερμαϊκό. Ωραιότατα θα ήταν. Βέβαια και Πασαλιμάνι, δεν λέω, ωραία θα ήταν τώρα να κάναμε τα πήραμε το καφεδάκι μας Παναγιώτη και να κάναμε από εκεί εκπομπή, δεν κατάλαβα. Και το απόγευμα έχει συνδέσει με το χώρο που γίνεται. Η εκδήλωση, αυτή η φοβερή εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που εδώ και 2-3 χρόνια, νομίζω, δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια, το Motor One σε συνεργασία και με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει. Είναι η Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Ξεκίνησε χθες, 10.30 το πρωί ήταν επισκέψιμη η εκδήλωση. Μέχρι αύριο θα είναι επισκέψιμη στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, παιδιά. Είναι το πιο εορταστικό pop event. Θα δείτε από κοντά αυτοκίνητα που ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Θα είναι και ο Βαγγέλης εκεί, ο Κιούσης, ο ηθήνος νους του Motor One και γενικά της αυτοκίνησης των ομιλών μας εδώ, την Next Step Media. Θα περάσετε υπέροχα, πραγματικά βλέποντας έτσι τα θαύματα της ηλεκτροκίνησης να υπάρχουν, θαύματα που κινούνται καθημερινά ανάμεσά μας και τονίζουν, ας πούμε, και το θέμα της οικολογίας στην αυτοκίνηση. Planet P, Why Me, από τη δεκαετία του 80, εμβληματικό τραγούδι. Κάποτε θυμάστε, το παίζαμε και ως μουσικό σήμα. Και με αυτό θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα του δεύτερου ημιώρου.
15: Σε έσκησα. Μου κάνει ο Παναγιώτης, το δεύτερο είναι το δεύτερο.
14: Λοιπόν, διαλυματάκι και επανερχόμαστε, αδερφιά. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Σας περιμένω, σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά, στην πρωινή πτήση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς που μας ακούτε ανελιπώς, αλλά και εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά το τελευταίο διάστημα. Όπως και να έχει το πράγμα, μεγάλη παρέα γινόμαστε, την αλήθεια αυτή. Και χωρίς εσάς, χωρίς την κυροζήνη του αεροπλάνου, τίποτα δεν πετάει. Καθυλωμένοι θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Σου κολλήγα όπως πάντα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Χάρης αναφέρεται στην έρευνα με το λιωμένο τυρί σε τόστ. Έρευνα που λέει ότι όσοι τέλος πάντων, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα το λέω, όσοι τέλος πάντων τρώνε, λέει, λιωμένο τυρί στο τόστ, τους αρέσει, κάνουν περισσότερο σεξ. Λέει, χθες έφαγα λιωμένο τυρί σε τόστ, τώρα κατάλαβα τι εννοούσε η φίλη μου, λέει ο Χάρης. Ωραίος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι διαβάζεις και μας τρελαίνεις και εμάς πρωί-πρωί. Καλημέρα, τηλέμαχε σε όλη το τι με εκεί, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Επίσης, καλό πρωινό στη Σωτηρία. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, ένας αλήτης, λέει, στην Καλυθέα έδιρε δύο έντιμους Αιγύπτιους διαρρήκτες που μπήκαν σπίτι του να το ληστέψουν. Ευτυχώς η αστυνομία τον συνέλαβε και τον έβαλε φυλακή. Μπράβο, λέει. Ρε, δεν τρεπόσαστε λίγο. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Και ξαναδείς, Παναγιώτη, κάπως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τι γίνεται. Δεν είναι αυτή η ιστορία ακριβώς. Δηλαδή, δεν τους έδιρε επειδή μπήκαν στο σπίτι. Δεν είχαν μπει στο σπίτι του. Τον πήρε, λέει, τηλέφωνο η γυναίκα του και του είπε ότι κάποιοι φωτογραφίζουν το σπίτι. Και αυτός έφτασε εκεί με το ρόπαλο και τους έκανε σαπάκι. Τώρα, όταν δεν έχει μπει ο άλλος στο σπίτι σου, αυτός είπε ότι μπήκανε στην αυλή του. Όπως και να έχει το πράγμα, θα τα βρει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Αν μου έλεγες ότι όντως είχαν μπει σπίτι, ήταν νύχτα και τα λοιπά και τους πλάκωσε με το τέτοιο, θα μπορούσα να το συμμεριστώ. Αλλά τώρα να τους έκανε τους έλειους στο ξύλο, έτσι. Δηλαδή, okay. Μα δεν ήταν όμως μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θα τα βρει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Διώκονται και οι δύο ποινικά. Άκουσα ότι τραβούσαν, λέει, φωτογραφία για να τη στείλουν σε κάποιον, ένα μαγαζί εκεί με έπιπλα. Για να, τέλος πάντων, για να δούνε αν είναι αυτό το μαγαζί. Τι έπιπλα, ξέρω εγώ, θέλει να πάρουν, δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτό είναι το σκεπτικό που ακούγα και από τον συνήγορό τους. Τι συνήγορό τους. Όμως, εδώ παίζει ρόλο πόση ώρα τραβούσαν φωτογραφίες. Γιατί άμα τραβούσαν φωτογραφίες ένα τέταρτο, δεν το τραβούσαν ένα τέταρτο φωτογραφίες για να το στείλουν στο φίλο να του πούνε αν είναι στο σωστό σημείο, έτσι δεν είναι. Παίζει και αυτό ρόλο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα διευκανθεί η υπόθεση. Φρουρούμενος νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος ο ένας από τους δύο Αιγυπτίους και φυσικά έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον οδοντίατρο. Οδοντίατρος ήταν ο τύπος με το ρόπαλο. Ο Γιώργος από την Καλιφόρνια. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί...
1: Δεν κάνει καλά γραμμάτα.
0: Δεν κάνει καλά γραμμάτα στον υπολογιστή. Καλημέρα, λέει, την Παρασκευή. Όχι, την περασμένη εβδομάδα πήγα και οδήγησα ένα, λέει, αυτά τα Τέσλα με την καινούρια τεχνολογία. Που μπορεί και οδηγεί μόνο του. Καλά, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο που οδηγεί μόνο του. Χωρίς να βαστάς το τιμόνι, λες, υποχρεωμένος να βλέπεις μπροστά. Γιατί άμα δεν βλέπεις μπροστά, θα σε τιμωρήσει, θα σε βγάλει έξω από το δρόμο και θα παρκάρει. Αμά το επαναλάβεις 5 φορές, τότε σε τιμωρεί για 5 μέρες και δεν σε αφήνει να οδηγεί μόνο του. Δηλαδή, πρέπει να το οδηγείς εσύ. Το τέταρτο, λέει, που έχω δοκιμάσει, μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα, έμεινα άφωνος. Και αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έρχονται, γιατί δεν έχει το επόμενο βήμα που θα βγει σε 3-4 μήνες και θα έχει τη δυνατότητα να οδηγεί χωρίς να κοιτάς μπροστά, τελείως μόνο του. Είναι απίστευτο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Καλιφόρνια. Κοίταξε, το συζητούσαμε και με τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει ότι υπάρχει Κινέζικο, λέει, με αισθητήρα, ο οποίος ανοιχνεύει αν είσαι μεθυσμένος. Και αν είσαι μεθυσμένος δεν ξεκινάει. Ωραίο. Καλό κόλπο αυτό. Πολύ καλό. Προφυλάσσει από την ίδια σου το ίδιο στο πρόβλημα. Κοίταξε, τώρα η τεχνολογία, κακά τα ψέματα, δίνει δυνατότητες. Δηλαδή, βλέπω εγώ με τη μηχανή, έτσι. Όταν έχει γλίτσα κάτω ο δρόμος και ξεκινήσω από το φανάρι και πάρω μια στροφή, ας πούμε, βλέπω και λειτουργούν τα συστήματα που έχει πάνω, traction control, ABS cornering, όλα αυτά τα οποία δίνουν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με το τελείως απλό μηχανάκι του παρελθόντος. Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντική παράμετρος ασφάλειας και ξέρετε ποιο είναι το δυστύχημα? Ότι δεν μπορούμε να πάρουμε όλοι και να αγοράσουμε όλοι αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας για να απολαύσουμε και μεγαλύτερες και καλύτερες ασφάλειας. Δυστυχώς, αυτό είναι από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει. Θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια φόρμουλα για να μπορούμε να προμηθευτούμε πιο καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα, και όλο αυτό να έχει ενταχθεί και σε μια κεντρική προσπάθεια. Παλιά είχαμε το μέτρο της απόσυρσης. Επί Μητσοτάκη δεν έγινε η απόσυρση. Τι νομίζω. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια, και πολλά χρόνια. Πάντως, ναι, Μητσοτάκη πρέπει να έγινε. Τουλάχιστον το είχε υποσχεθεί ο άμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιατί θυμάμαι το σύνθημα του Πασόκ τότε. Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Θυμάσαι, Παναγιώτη. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια, δεν ξέρω να το πω, παρέμβαση προς τις τράπεζες για να είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση. Όπως και να έχει το πράγμα, όλοι πρέπει να έχουμε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Εγώ τα βγάζω τα υπόλοιπα στην άκρη. Για λόγους ασφαλείας, κυρίως. Καλημέρα στην φίλη μας, την υγειονομικό μας, τη Βίκη την Κολόκα. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας λέει. Γεια σου, Βίκη. Ετοιμάζεται, πάει για δουλειά προφανώς, έτσι, στο νοσοκομείο. Ο Βαγγέλης. Τα πρώτα αυτοκίνητα λέει που κατασκευάστηκαν είχαν στο αριστερό πόδι το συμπλέκτη, στη μέση την όπισθεν και στο δεξί πόδι το φρένο. Το γκάζι ήταν στο δεξιό χέρι. Δεν το ξέρω αυτό. Όταν λες τα πρώτα. Αυτά τα το 1900, ας πούμε, 1890, πότε φτιάχτηκε το πρώτο αμάξι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Το λες. Καλημέρα στην Τασούλα. Καλημέρα στο Στάθη. Ο Νικόλας ο Κουλέτας από το Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης στέλνει ωραίες φωτογραφίες με τον ήλιο να ξεκινά. Το στρατηγείο, ποιο στρατηγείο είναι αυτό που θέλουν, λέει, οι σύντροφοι να φύγει? Πες κάτι παραπάνω, γιατί δεν το ξέρω τώρα πού είναι αυτή η διαδρομή. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχη από Εμφυλοχία. Πάω σήμερα Κόνιτσα, λέει, με τη μηχανή. Πάρε τη δικιά σου και πάμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, ρε Ηλία. Δύναμη. Μακάρι να κάναμε πρωινή τσάρκα με τη μηχανή. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, όμορφη μέρα να έχετε, καλή εκπομπή, λέει. Επίσης στον Λεωνίδα τον Τάσιο. Καλό πρωινό, Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά, όπως πάντα. Ο Λεωνίδας με μηνύματα και βίντεο που έχουν να κάνουν με αεροπλάνα. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Να έχουμε όμως Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις κόλλασα, λέει, από μια κουραστική βάρδια, λέει. Θα μου αφιερώσετε ένα τραγούδι? Βεβαίως και θα σας αφιερώσουμε αυτό που θα ξεκινήσουμε το ελληνικό την επόμενη ώρα, που θα μπούμε μετά τις 7. Εύχομαι καλή ξεκούραση, κύριε Αγγέλου. Δεν μας λέτε τι δουλειά κάνετε, αλλά η νυχτερινή βάρδια είναι πάντα η πιο δύσκολη. Ελπίζω ο Μορφέας έτσι να σας αγκαλιάσει και να έχετε ένα ωραίο ύπνο.

Τι υπέροχο τραγούδι διάλεξα για να ξεκινήσουμε. Μου ταξες ταξίδι να με πας. Ραδιοφωνικό. Και όταν τάζουμε πράγματα θα πρέπει να είμαστε φερεγιότατοι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν σήμερα εξετάσεις επάλλα. Καλό πρωινό σε όλες και όλους, είναι Σάββατο, ο μήνας έχει 6 και είναι Ιούνιος. Και έξω έχει μια ιδιαίτερη ημέρα, πρέπει να σας πω. D-Daisy.

0: ψυχούλα μου και στη χαρίζω.
1: Αν συμβαίνει οτιδήποτε εκεί έξω το οποίο δεν γνωρίζουμε, αν και είναι ο Γαβρίλ μέσα στην αίθουσα σύνταξης μαζί με τους νέους συναδέλφους οι οποίοι μειούνται στα κόλπα της δημοσιογραφίας, αν συμβαίνει οτιδήποτε οπουδήποτε κινείστε στο Viber 6908 357 800, αλλά ακόμη και μία καλημέρα, ένα σχόλιο, οτιδήποτε, μία φωτογραφία, ένα βίντεο, τα πάντα είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμάς. Που σκάμε μύτη, σκάμε μύτη, έσκασε μύτη. Ωραίος τίτλος για πρωινή εκπομπή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήδη έρχονται μηνύματα βροχιδών στο Viber. Συνεχίστε, γιατί όσοι στέλνετε μηνύματα, μπαίνετε στο πουγγί της ευτυχίας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Έχω δει το βίντεο και έχω πάθει πλάκα σαν μικρά ποντίκια. Τι μικρά δε, σαν ποντίκια. 100.000 κατσαρίδες ήθελε να τις κάνει εισαγωγή στην Αυστραλία. Τον τζάκωσαν λέει και πρέπει να τον θανατώσουν, να θανατώσουν τις κατσαρίδες. Εγώ θα έλεγα και αυτόν μαζί, αλλά παιδιά, δεν είναι... Τις ηχαίνεσαι τις κατσαρίδες, αλλά αυτές είναι τόσο μεγάλες που τις φοβάσαι.

0: μέσα στην καρδιά.
1: Γιάννης Κατέβας, το τραγούδι που ακούτε. Ωραίο και ωραίος. Αυτός νομίζω είναι που λέγε να ήταν τα χεράκια σου μαχαίρια, κάπως έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα καιρικά, γιατί έχουμε πράγματα αρκετά να πούμε στην διάρκεια της εκπομπής. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι θα έχουμε στις 3 το μεσημέρι 29 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιράκι κανονικά. Υγρασία 40% και μποφοράκια από 2 έως και 4. Βορειοδυτικά αρχικώς, μετά νότιο-δυτικά τα αεράκια, οι αέριδες. Αυτά για την Θεσσαλονίκη, αλλά τα καιρικά γενικώς θα είναι έτσι στην κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα και στην δυτική Μακεδονία. Εδώ είστε, είμαστε και θα είμαστε έως και τις 10. Αυτό το έως και τις 10 είναι λάθος. Μου το είχε πει κάποτε ο Μαντουλίδης, ο Ευάγγελος, ο αείμνηστος. Είναι έως τις 10. Κακώς λέει, λέτε οι δημοσιογράφοι, έως και τις 10.

0: που κανείς δεν...
1: Ωραίος ο Μανώλης ο Μητσιάς, άμα θέλετε να χτυπήσετε, πόρτες ανοιχτές, ορθάνοιχτες έχουνε.
0: Μια αγάπη ζητάς.
1: Στα κόμματα όπου υπάρχουν τεράστια ζητήματα, δηλαδή ο, για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει και χάνει όλο τον κόσμο από την βασική πόρτα. Φεύγει κόσμος, φεύγει. Σαββατοκύριακο θα γίνει της Κακομήρας. Τελικά και ο Σοκράτης, ο Φάμελος, απεδείχθη ο λίγιστος. Δεν μπόρεσε και δεν μπορεί και άρχισε σιγά σιγά τώρα να ρίχνει σάλτσα, να τα δούμε, να συμπορευτούμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Όχι απέναντι στον Αλέξη, λέει. Οπότε από την πίσω πλευρά των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει μπουκάρει. Έχει αδειάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια και για το ΠΑΣΟΚ. Έχει αδειάσει, έχει αδειάσει δημοσκοπικά. Το ΠΑΣΟΚ αδειάζει, οπότε από την πίσω πλευρά της Χαϊλάου Τρικούπη μπουκάρεται. Άντε, γιατί θα

0: Καλημέρα Αντώνιε. Γεια σου Ελευθερία, καλώ στην Δώρα. Καλημέρα Δημήτρη, μη καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κύριε Κακουλίδη. Καλημέρα Βάσια, καλημέρα Γιάννη Κάπα, καλημέρα Λάζαρε, σύντροφε Γιαννούδη. Γεια σου Δέσποινα, καλώ το Χάρη. Κυριάκο Δωροδούλη, δεν είναι παλίκαρε, θα κάνουμε καμία δουλειά, ρε φίλε, έχουμε έξοδα. Γεια σου ρε Τζόρτζ,
1: που γυρίζουν ξανά.
0: Τζόρτζ Πλατής, μα έτσι είναι Κυριάκο μου, τα πληρώνετε όλα σε μηχανήματα. Πάρτε φθηνότερα μηχανήματα και ελάτε να τα προβάλλουμε.

0: 44, το θυμάμαι καλά. D-Day. Έχω πάει πάνω στην Ορμανδία να πάτε. Ωραία, έχει κάτι ωραίες έτσι ψαροκομοπόλεις, πολύ όμορφες. Αλλά είναι και το ιστορικό στοιχείο, ρε παιδί μου, της περιοχής, το οποίο έτσι σε αγγίζει, ότι εκεί οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη νίκη των συμμάχων εναντίον των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον ήλιο. Σαν σήμερα 1933 έχουμε την δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί ήταν και τρίτη, απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μην νομίζετε δηλαδή μόνο εσείς πλακώνεστε, μόνο εμείς στην εποχή μας πλακωνόμαστε, όχι. Που σου είχα κάνει δώρο. Ο άνθρωπος ήταν με την σύζυγό του.
1: Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι.
0: Ρε Τόλη, μην πας να με διορθώσεις, ο Τόλης πάμε να με διορθώσεις. 44, ποιος 45, 45 είχε τελειώσει το πανηγύρι. Για να τελειώσει το πανηγύρι προηγήθηκαν μάχες. Το 44 έγινε η απόβαση, ακολούθησαν μάχες, το 45 τελείωσαν. Καθάρισαν οι πόλεμοι. Έρετε όλοι. Καλά κάνετε και προσπαθείτε να μας διορθώσετε ορισμένοι, αλλά. Είμαστε, πώς το λέγε η Άντζελα, άσφαλτοι. Οδοστρώματα είμαστε.

Η Γιγή Δημουλά, η οποία έφυγε πριν από 5-6 χρόνια, δεν κάνω λάθος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931. Και ο Στίβ Βάι, οι καλοί παίκτες, ακροάτριες, ακροατές γνωρίζουν ότι ήταν ότι είναι βιρτουόζος κιθαρίστας, γεννημένος το 1960. Ο Ρόμπερτ Κένεντι, σαν σήμερα, 1968,

Σας έχω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία η οποία αφορά στον Levi Strauss. Όλοι έχετε φορέσει, δεν μπορεί. Όλοι φορέσετε κάποτε ένα παντελόνι. Τα λέγαμε Levi Strauss εμείς. Levi Strauss. Όμως μπροστά σε σένα το νόημα και οι λέξεις. Η ιστορία του τζιν, του παντελονίου, η οποία πρέπει να σου πω ότι αριθμεί περίπου 7 αιώνες, αν δεν κάνω λάθος. Η ιστορία πάει πίσω εκεί όταν ανακαλύφθηκε η Αμερική από τον Χριστόφορο Κολόμπο. Αγάπη, αγάπη. Όταν φόραγαν κάτι καραβόπανα οι χρυσοθύρες. Και μετά σταδιακά, θα στα πω αργότερα, φτάσαμε να έχουμε αυτά τα τζιν παντελόνια.

0: Καλημέρα σε όλους τους αυτοκινητιστές, από τα μικρά αυτοκίνητα, ταξί, έως και τις μεγάλες. Προχθές σε ποιον το έλεγα, ρε φίλε, που ήμασταν και έβλεπα μία... Α, ερχόμασταν με το Σωτήρι από Αθήνα και δεν το γνώριζα, το μάθα τώρα. Πλέον στην κατά μήκος της Παθέ υπάρχουν χώρια εμάς τους απλούς οδηγούς. Εξαιρετική χώρη, μια χαρά, καμία σχέση με το παρελθόν. Τους οποίους συντηρούν οι εταιρείες οδικής ή οι εταιρείες δύο-δύο. Αλλά υπάρχουν και κάτι μεγάλα πάρκα, τεράστια πάρκινγκ, στα οποία πηγαίνουν επαμοιβή, πληρώνουν δηλαδή οι αυτοκινητιστές.
1: Να μ' αγαπάς, να...
0: Οι άνθρωποι έχουν τις βασικές εκεί υπηρεσίες, καθαρά περιποιημένα με κάμερες ασφαλείας για να μην κινδυνεύουν, κοιμούνται, ξεκουράζονται, οδηγούν. Και μπαίνει κάποια στιγμή, παιδιά, μια νταλίκα. Πόσο να ήταν, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να ήταν και 20-25 μέτρα, ξέρω εγώ, μπορεί να υπερβάλλω. Και λέω, ρε Σωτήρη, αυτό το πράγμα τώρα εδώ πώς το οδηγείς, δηλαδή. Άντε καλά, στην Εθνική το οδηγείς.

0: Και μάλιστα κάποιος εκείνη την ώρα έκανε όπισθεν ένα τεράστιο θηρίο για να το παρκάρει. Ήμαρτον ρε ωραία φίλε. Ήμαρτον. Και εμείς είμαστε καλοί οδηγοί, δεν λέω. Α, όλα και όλα. Δόξα τω Θεώ. Αλλά ομολογώ ότι ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το κουμαντάρω. Δεν κουμαντάρεται. Κι άνταμα έχει ένα σειρώμενο. Άμα είναι διπλό το σειρώμενο, εκεί να σε δω. Εκεί θέλει γνώσεις γεωμετρίας.
1: Να μ' αγαπάς δίχως πώς και γιατί.
0: Συγχαρητήρια ρε μάγκες. Εσείς οι οποίοι οδηγείτε αυτά τα μεγάλα τα οχήματα, πραγματικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Το λέω από καρδιά, μπράβο σας.
1: Πάντα της μοίρας τα τρένα.
0: Φαντάσου πας τώρα με αυτό το θηρίο ηγουμενίτσα και σου λέει ο άλλος, έλα, έλα, να το παρκάρεις ήρισα στα 5 εκατοστά εκεί, εκεί. Έλα, έλα, πιο κοντά, τι πιο κοντά ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Σου έχει τύχει φαντάζομαι για σένα, σπαστική ρε φίλε. Μπαίνεις στο καράβι και σου λέει, έλα, πάει εσύ, τρέμεις την ιδέα να γρατσουνιστεί το αυτοκίνητό σου. Από εσένα τον ίδιο όταν πας σούπερ μάρκετ. Και ο άλλος σου λέει, πιο εδώ, πιο εδώ, πού ρε φίλε, πιο εδώ, έλα. Ό,τι περισσότερο χωρές. Κάτσε ρε μη βιάζεις, έχουμε πράγματα μπροστά μας. Και σας έχω και ενδιαφέροντα πράγματα. Τούτες τις μέρες πλακωθήκαμε εκεί με τους δημοσκόπους των μεγάλων εταιριών, τους έγκριτους. Και ακούσαμε ωραία πράγματα και σήμερα αργότερα μετά τις 9 θα είναι ο κύριος Σαράπογλου. Το να παρακολουθείτε εκεί στον Sky να δούμε τι λέει το πολιτικό ψηφιδωτό της χώρας. Γιατί άκουσα την Καριστιανού λέει όχι μόνον θα βγούμε πρώτοι, θα είμαστε λέει και αυτοδύναμοι. Μας τρελάνεις ρε Μαριό.
1: Ο θησαυρός της γης είναι αυτό που εμείς έχουμε.
0: Τολμάει κανείς να μαζέψει τους προέδρους των κομμάτων, των κομμάτων λέω, των ομάδων είναι. Ο Γιαννακόπουλος χθες μπήκε μέσα, έβριζε διαιτητές, έκανε, έρανε. Χαμός. Τις προάλλες ο Μαρινάκης στα δικά του. Τις πιο προάλλες ο Ιβάν εδώ στο δικό μας γήπεδο, στην Τούμπα εννοώ. Αυτοί τώρα έχουν βρει εσάς, εμάς βάζω και τον εαυτό μέσα. Μας έχουν ψεκάσει με οπαδηλίκη. Όχι όλους, εμείς απέχουμε, εγώ απέχω εντελώς, συχαίνουμε όλο αυτό το πράγμα. Έχουν ψεκάσει τον κόσμο με οπαδηλίκη, μικρούς, μεγάλους, μεγαλύτερους. Τους κάνουν να ζουν για τον ή από τον. Θεωρητικά, γιατί αυτοί βγάζουν λεφτά, οι άλλοι μόνο χουλιγκανισμό και καυγάδες. Αν πας να πεις κάτι, ω, σε φάει ζωντανό άλλος, λες και του πήραξε τη μάνα, τη γυναίκα, το παιδί. Βέβαια, αν τα κάνει ο πρόεδρος της άλλης ομάδος, εκεί, ωρε φίλε, τι είναι αυτή, λαμόγια, εγκληματίες, μαρινάγιδες, Γιαννακόπουλοι. Όταν τα κάνει ο δικός σου πρόεδρος, εντάξει, αναγκάστηκε ρε παιδί μου να βγει με το όπλο στο γήπεδο. Τώρα μπορεί να πάρει και κανένα τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα, πει, ω, τι είναι αυτά που λες. Τίποτα, κάτι δικά μου. Εσείς παίξτε με το χουλιγκανισμό σας, δικαίωμά σας. Επιτρέψτε αυτό που συμβαίνει. Γιατί εσύ επιτρέπεις τους δικούς σου προέδρους, ο άλλος τους δικούς του προέδρους. Όλοι σας στους δικούς σας προέδρους. Οπότε μη σε ενοχλεί αν ο Γιαννακόπουλος θες μπήκε μέσα και τα έκανε τάνα. Τις προάλλες τα έκανε ο Μαρινάκης. Τις πιο προάλλες τα έκανε ο Ιβάν. Εσείς βρείτε δικαιολογίες για να τους δικαιολογείτε.
1: Μόνο αγάπη χρειάζεται.
0: Μου αρέσει και το μουσικό χαλί από κάτω.

0: Πέστε ρε Γιάννη Πάρη, η ζωή μας είναι, λέει, μικρή. Έφυγε ο Γιώργος ο Σουβλιάς χθες. Παλιός υπουργός, πολιτικός, μεγάλος εκεί στον κάμπο, Θεταλός, Θεσσαλός. Νεοδημοκράτης, άνθρωπος του Καραμαλή, είχε πάει σε εκλογές να πάρει προεδρία, δεν πήρε. Ήταν αγαπημένος των εργολάβων, πώς ήταν ο Λαλιώτης παλαιότερα. Ήταν και ο Γιώργος ο Σουφλιάς, αγαπημένος των εργολάβων. Έκανε καλή μοιρασιά δηλαδή, για να σου τον καταλάβεις. Και ήταν στο απειρόβλητο. Συγχωρεμένος να είναι ο άνθρωπος, εδώ έκανε μια μεγάλη γκάφα με την υποθαλάσσια αρτηρία. Μεγάλη γκάφα του Γιώργου του Σουφλιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Και βέβαια ο Σουφλιάς έκανε και κάτι άλλο. Μαγιά βέβαια για τη Θεσσαλία. Θα σας πω τι έκανε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Δημήτρη, καλημέρα, Βαλάση.
0: Καλημέρα, κύριε Βαλάση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Χαιρετίσματα στο σπίτι. Ρε το φίλο μου το Βαλάση. Άμα δεν με ακούσει, δεν μπορεί. Λοιπόν, άκου να σου πω τι έκανε. Όταν έδινε τις άδειες για τους δρόμους ο Σουβλιάς, ο Γιώργης, και οριοθετούνταν οι σταθμοί διοδίων, είχε φροντίσει να απαλλάξει τη Θεσσαλία από πολλά διόδια και να τα στριμώξει προς Θερεά Ελλάδα και πάνω από τη Θεσσαλία. Δηλαδή να βγει το μεροκάματο, να βγαίνει το κόστος των διοδίων συνολικά κατά μήκος της διαδρομής, αλλά να μην πληρώνουν οι Θεσσαλοί

0: το πρώτο.
1: Γεια σου ρε Διονύση. Νομίζω ότι από ό,τι έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά, επωνύμως και στην πλάτη του, ένας έβαλε το θέμα νομίζω, και δεν ξέρω αν έχετε βρει και άλλους. Το έγραψα εχθές, θα το διαβάσω λίγο Διονύση, γιατί είσαι λίγο τι άδικος. Θα τα έλεγα και θα τα πω σε λίγο με τον φίλο μου τον τηλέμαχο τον Σαντοριναίο, να τα ακούσουν και οι Αθηναίοι, γιατί εδώ δεν πτωούμεθα. Ό,τι έχουμε να πούμε στο χωριό το λέμε και στην πόλη. Μην κοιτάς τους άλλους τους δικούς σου εδώ, οι οποίοι έρχονται και σου χαϊδεύουν τα αυτιά και όταν πάνε στην πόλη κάνουν τα καλά πρόβατα, τους καλούς αμνούς. Ο Διονύση μου λέει, μου γράφει για Μητροπολίτες, Αρχιεπισκόπους και τις αυξήσεις των αποδοχών σε αυτούς. Σε κάψω Θεός ρε.

0: αυτό πάλι που λέμε θα σε κάψει ο Θεός, αμαρτία δεν είναι για εσένα το χριστιανό που το λες? Ο Θεός μας δεν είναι εκδικητικός. Δεν ξέρω πώς θεσπίστηκε, πώς ξεκίνησε η χρήση αυτής της φράσης. Θα σε κάψει ο Θεός. Κάτσε ρε φίλε. Τώρα που ο Θεός συγχωρεί. Ήρθε ένας νεοσός, νεογνός, πώς θα είναι αυτά. Θα σας πω τι εννοώ, όχι δημοσιογραφικά, είναι όριμος ο Γαβριήλ. Αλλά κάτι άλλο έχω να μοιραστώ μαζί σας και με εκείνον, ομολογώ. Αλλά έχω διαπιστώσει ότι σε αυτά δεν τα πάει καλά. Είναι με Amy Winehouse και τέτοια. Και με Αργυρό. Σαν σήμερα που λες, Γαβριήλ, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σαν σήμερα, Γαβριήλ, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τούτο εδώ το τραγούδι. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το ξέρεις, δεν μπορεί να το ξέρεις.
1: Μέχρι και εγώ το ξέρω.
0: Μέχρι και εσύ το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το Satisfaction, τεράστια επιτυχία, διαχρονική. Θα πεθάνουμε και ακόμη θα τα ακούμε. Γιατί.
1: Εντάξει, όταν κάποια στιγμή, ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι θα γίνει μετά που θα πεθάνεις.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Με απασχολεί, πρέπει να σου πω. Γιατί λέω θα πεθάνω, θα λυτρωθώ. Μετά.
1: Ο θάνατος είναι λύτρωση, πιστεύετε δηλαδή.
0: Λύτρωση με την τελειώνει. Να παλάσεις από τον Γαβριήλ, από την Βιργινία, από την
1: Παπλήτου. Γιατί δεν περνάτε ωραία στη ζωή σας.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρχουν και στιγμές που δεν περνάτε, αλλά γενικά.
0: Όχι, εντάξει. Υπάρχουν στιγμές που περνά ωραία, έχεις δίκιο. Κάποιες στιγμές περνά ωραία.
1: Είδατε λοιπόν, τι ωραία.
0: Για πες ποιος καλός άνεμος έφερε εδώ.
1: Καταρχάς να πω ότι εκτός από τον Αργυρό είμαι και με την Κίμπερλι, έτσι. Δηλαδή...
0: Κίμπερλι είμαστε όλοι.
1: Ναι. Δηλαδή, να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο χτες, αργά έτσι προς το βραδάκι. Είχαμε μια εκτροπή γιόταχη στην Παλαιά Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Είχαμε και επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 7 πυροσβέστες, απεγκλώβησαν έναν άντρα. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Να επισημάνουμε επίσης ότι έχουμε και μια συγκέντρωση σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ναι, ναι.
0: Σπανίζουν.
1: Κατά των εκδηλώσεων Pride. Είναι σήμερα.
0: Α, είναι εναντίον των Pride. Ακριβώς. Είναι αντιεκδήλωση δηλαδή.
1: Αντιεκδήλωση. Τύπου, ναι, ναι. Από τις Ορθόδοξες οικογένειες, έτσι αυτό
0: εντάξει,
1: αποκαλούνται.
0: Εντάξει, Ορθόδοξία, πίστη, πατρίδα, ναι. Και οικογένεια, ναι.
1: 6 ώρα στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συμμετέχουν και άλλα έτσι, σωματεία και άλλοι σύλλογοι, εκπρόσωποι, κάποιοι ιεροί ναοί. Τέλος πάντων, θα υπάρχει μια διαμαρτυρία. Σεβασμό στην παραδοσιακή οικογένεια, αναφέρουν μεταξύ άλλων.
0: Σωστά είναι αυτά όλα.
1: Ναι, και. Να πούμε φυσικά ότι χτες, ενώ κάποια δημοσιεύματα ήθελαν τον κύριο Σαμαρά να ανακοινώνει κόμμα, δεν ανακοίνωσε κόμμα χτες στην ομιλία του στην Κρήτη. Είπε βέβαια ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Άκου να σου πω τώρα. Επειδή γνωρίζω τον Σαμαρά, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έχει μοιήσει στα να συμμετέχω σε εκλογές. Αυτός με πιέσε εδώ στον Πλεζίρ. Στην Αριστοτέλους μια μέρα μου λέει: Ελά, εδώ με πάει μέσα στο ξενοδοχείο το Ηλέκτρα, όπως το λένε, με βάζει και στη γωνία. Μου λέει: Άκου να σου πω, μου λέει. Στελέχη σαν για σένα, εργατικά, δυναμικά, έντιμα, η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει. Πρέπει να μπει στην πολιτική. Τότε ήταν στην πολιτική. Άνοιξη που ήταν. Λίγο μετά, μάλλον, όχι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Επανήλθε.
0: Ναι. Και του λέω και πώς γίνεται αυτό. Μου λέει: Πρέπει να μπει στην πολιτική. Δεν γίνεται παιδιά σαν για σένα, νέοι άνθρωποι σαν για σένα να απέχετε.
1: Ναι.
0: Μου βάλε το μικρόβιο. Είχαν πάει διακοπές μετά, όμως ξέχασα.
1: Μου δίνεται και ωραία πάσα, βέβαια.
0: Τι εννοείς?
1: Να, αλλά νομίζω δεν θα το τολμήσω, θα το αφήσω για αργότερα.
0: Τι εννοείς?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική.
0: Πολιτική είναι τα πάντα στη ζωή μας άλλωστε. Πόσο...
1: Ναι.
0: Κάτσε, νομίζω ότι είναι παραπολιτικά αυτά. Είναι παραπολιτικά. Είναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πείτε και στον Γαβρίλ που σας ακούει, που είναι ένα εξαιρετικό παιδί εδώ. Πείτε καλημέρα στον Γαβρίλ.
2: Καλημέρα, Γαβρίλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ο τηλέμαχος τι κάνει, σε ποια φάση είναι?
2: Περιμένει.
0: Για δώσ' τον μου εκεί να του βάλω ένα satisfaction, πώς το λένε. Καλημέρα. Έχουμε σύνδεση τώρα, Γαβρίλ, όπως κατάλαβες, με τα παραπολιτικά.
3: Να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες.
0: Άσε με τηλέμαχη, όλα τα ξέρεις. Χειρότερος από μένα.
3: Το Actor for the Future που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο.
0: Κάτσε να σου αφήσω να ακούσεις λίγο Satisfaction μέχρι ότου συνδεθούμε κανονικά.

0: Να συναντήσουμε τον Δημήτρη Βενιέρη μέσω του στάτους 107,7.
1: Καλώς
0: τον. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Απόβαση.
0: Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Απόβαση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στη Λάρισα. Να συναντηθούμε κάπου στη μέση κάπως.
0: Στη Λάρισα.
1: D-Day σήμερα.
0: Στη Λάρισα, φίλε, πάλι με ρίχνεις.
1: D-Day.
0: Και θα πληρώνω και βενζίνη. Εσύ μπορείς να πας και στη Βουλγαρία να βάλεις την βενζίνη.
1: Σωστό. Θα σου φέρω, ρε φίλε.
0: Σε λίγο θα πουλιέται περισσότερο, το κρυβότερα το μπουκαλάκι της βενζίνης από το ουίσκι.
1: Μου λέγε η μακαρίτησα γιαγιά μου όταν θυμάμαι μικρός ήμουν μηχανόβιος και μου λέγε εντάξει πας Αθήνα μου λέει κάτι φορά μετά πώς έρχεσαι.
0: Κατηφόρα.
1: Ρε τη γιαγιά την Ανατολή.
0: Κατηφόρα είναι πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έλα ρε που είναι κατηφόρα. Καλά. Λοιπόν,
0: προσέχεις. Όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά μου. Εντάξει, ξέρω εγώ. Καλά δεν είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι. Βγήκαμε και από αυτήν.
0: Πώς τον είδες τον Αντώνη?
1: Τώρα μόλις έλεγα για τον Αντώνη. Πρέπει να σου μαρτυρήσω. Μπορεί να ακούει και ο Αντώνης το Σαμαράς. Ναι, πρόσεξε. Τα έλεγα στον Γαβρίλη, τον πρωινό εδώ τον συνάδελφο. Γιατί σημαίνει ο Γαβρίλη δεν είναι η Κατερίνα. Ότι ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που με είχε πιάσει πριν από πόσα χρόνια εδώ στο κέντρο της πόλης με στρίμωξε εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς. Μην το πάω στο πονηρό. Και μου είπε. Γιατί είχαμε γνωριστεί. Και μου είπε ότι θα πρέπει να μπω στην πολιτική. Μου λέει, αν εσύ δεν μπει στην πολιτική, ποιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τότε. Με είχε σημαδεύσει, ναι. Όχι ως Πολάν, όχι ως πολιτική άνοιξη.
0: Αλλά ως
1: δημοκρατία. Ναι, όταν επέστρεψε και πάλι στην. Τέτοια πράγματα τραβάω.
0: Δηλαδή το 4, έτσι. 4-5, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ήμουν τότε στον Όμιλο Αντένα, στο Μακεδονία TV, εκεί την περίοδο. Κομψός, ωραίος, γραβατωμένος εγώ, τα πάντα. Στον Πλεζίρ με βρήκε.
0: Είναι τότε που ο Βίρον Πολύδωρας είχε πει, είχε κάνει σε μένα συνέντευξη στον Πλάνε τότε και είχε πει και ποιο είναι ο Σαμαράς, ο οποίο θα έρθει στην Νέα Δημοκρατία πάλι, τι είναι μεταγραφή. Είναι ο Μαραντόνα ο Σαμαράς.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Αφού είχε βολέψει την κόρη του σε μία μέρα διάρκεια θητείας βουλής ή μετά.
0: Α, τώρα τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Τα πάντα θυμάμαι. Μπορεί να έχω Αλτσχάιμερ, αλλά αυτά με σημάδεψαν στη ζωή μου.
0: Το Αλτσχάιμερ, το πολιτικό Αλτσχάιμερ και το κανονικό Αλτσχάιμερ, σε αφήνουν να θυμάστε τα παλιά, να θυμάστε τα καινούργια. Αυτό λέει το. Αυτή είναι το κακό της ασθένειας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε οργασμό πολιτικών ζυμώσεων, χαμός γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης βέβαια είπε ότι θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μας. Έχω πάρει τις αποφάσεις, έτσι, μου έχω πάρει την απόφαση. Θα την ανακοινώσω εν ευθέτω χρόνο.
1: Έχω την εντύπωση είναι ότι ο Σαμαράς
0: Δεν θα
1: κράτα και μια πισίνη. Γιατί σίγουρα διαβάζει δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και έχω πει άπειρες φορές, θέλει να κατέβει γιατί θέλει να ζημιώσει το Μητσοτάκη, αυτό είναι δεδομένο. Κυρίως αυτό θέλει να κάνει και μαγιά του και δικαίωμά του αν τα καταφέρει. Δηλαδή να τον εμποδίσει να βγάλει αυτοδυναμία τον Μητσοτάκη. Αλλά από χαρακτήρος φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ βαρύ για εκείνον να κατέβει σε εκλογές και να πάρει 2-3-4%.
0: Εντάξει, τώρα πρώην πρωθυπουργός έχει μια ιστορία.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και η Πολάν δεν είχε καταγράψει και κανένα τρελό νούμερο.
1: Ναι, αλλά μετά έγινε πρωθυπουργός. Και δεν γίνεται τώρα να επανέλθει ως πρωθυπουργός και να είσαι πίσω από τον Βελόπουλο, πίσω από την Αφροδίτη, ξέρω εγώ, πίσω από τον δεν ξέρω ποιον άλλον, τι μας έχει απομείνει εκεί. Κατάλαβε, δηλαδή, αν κάτι ζυγίζει, θεωρώ Σαμαράς είναι αυτό, ότι ακόμη δεν θέλει να δει πόσο θα φουσκώσει όλο αυτό το οποίο δημιουργεί, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήδη κάποιοι εκδηλώθηκαν υπέρ του Σαμαρά και σε όμορους.
0: Από πού θα κόψουν αυτοί τώρα, θα κόψουν μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αν όντως κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
1: Κοίταξε, έχει τρεις μέρες τώρα, κάθε μέρα καλούμε και έναν από τους έγκυρους έγκριτους στατιστικολόγους. Mm-hmm. Κοινός τόπος των τεσσάρων με τους οποίους μέχρι τώρα μιλήσαμε, λίγο αργότερα θα έχω και τον κύριο Αράπογλου, είναι το εξής. Ότι ο Σαμαράς δεν κόβει πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 10% των ψηφοφόρων κόβει, το οποίο δεν είναι και λίγο βέβαια.
0: Όταν κυνηγάς αυτοδυναμία είναι.
1: Όχι 10% της Νέας Δημοκρατίας, το 10% των δικών του ψηφοφόρων, δηλαδή αν είναι 30% σήμερα ο Σαμαράς, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Η πλειονότητα προέρχεται από κόμματα όπως Βελόπουλος, Λατινοπούλου, τέτοιου είδους και κάποιοι
0: δεξιά
1: οποίοι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τώρα, επειδή είσαι έμπειρος, να σου πω, αν δεν υπήρχε η μεγαλομανία αγοριών και κοριτσιών της ευρύτερης παρέας εκεί και ήταν όλοι υπό τη σκέπη ενός, πίστεψέ με, θα έκαναν θράψη.
0: Έχουν και διαφορές όμως. Δηλαδή, η Λατινοπούλου με τον Βελόπουλο έχουν διαφορές.
1: Προσωπικές περισσότερο.
0: Προσωπικές λες, δηλαδή δεν είναι θέμα. Και πολιτική θεώρηση, δηλαδή η κυρία Λατινοπούλου φαίνεται να είναι πιο κοντά προς το δυτικό μπλοκ.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αμφότεροι φόρεσαν φέση Τραμπ, έτσι. Το έβγαλαν μετά. Προχθές είχα πει τη Λατινοπούλου στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Της είπα, μετάνιωσες για το καπελάκι που φόρεσε εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μου εξήγησε ότι σε πολλά πράγματα ακόμη και σήμερα συμφωνεί με εκείνον, γιατί διαφωνεί με τη woke ατζέντα που προωθούσε ο Biden και διάφορα τέτοια. Ναι, σε κάποια πράγματα συμφωνούν, σε άλλα πράγματα ναι, ο άλλος είναι πιο ανατολικός, πιο κομμουνιστής.
0: Πάντως, ο Σαμαράς πάντως αναφέρθηκε στη woke ατζέντα. Λέει, είπε, είμαστε κατά, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε μαζί με, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μπήκε γερά που λένε σε αυτό που λέμε κοινό της πλευράς της συγκεκριμένης. Το οποίο κοινό όμως δεν είναι. Είναι αντιστρόφως ανάλογο, θα έλεγα, σε σχέση με το ακροδεξιό, ας πούμε, κοινό, το πιο δεξιό κοινό που φιλοξενείται στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έχω αυτήν την εντύπωση. Δηλαδή υπάρχουν και μη δεξιοί των άκρων στη Νέα Δημοκρατία που δεν το είδαν και πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι, να σου πω κάτι, τηλέμαχε, τώρα με το χέρι στην καρδιά, έτσι, ναι. Να το πούμε δημόσια, γιατί όταν μιλάμε μεταξύ μας, δεν λέω εγώ εσύ, γενικώς οι άνθρωποι μεταξύ μας του τύπου, αλλιώς τα λέμε και όταν βγαίνουμε στα μικρόφωνα για να χαϊδεύουμε αυτοί, τα λέμε διαφορετικά. Ακόμη και στο θέμα των αμβλώσεων, όταν το έθεσε η Καριστιανού, έτσι, εκείνη την προκλητική της δήλωση για εμάς, αν την έβαζαν σε επίπεδο κοινωνία σε δημοψήφισμα, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχανε, αλλά το προσπερνώ αυτό. Στα θέματα της woke ατζέντας επίσης, ποιος είπε ότι ένας κεντρός ψηφοφόρος, ένας μετριοπαθής Πασόκος, Ριζέος ή και κομμουνιστής συμφωνούσε με όλη αυτήν την αηδία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με το κομμάτι της αηδίας της woke ατζέντας, δεν σου λέω τώρα για το
0: δίκιο. Μα εδώ το θέμα δεν είναι τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Αυτονόητος.
0: Το θέμα είναι υπερβολή. Και όταν, βλέπεις Δημήτρη μου, όταν η υπερβολή κερδίζει, τότε για να διορθωθεί και να φτάσουμε πάλι στο μέτρο. Θα πρέπει, δυστυχώς πάει το πράγμα προς το άκρο για να ισοφαρίσει και να το φέρει. Αυτό είναι το λάθος. Έχει χαθεί στην πολιτική. Γενικά στο παγκόσμιο στερέωμα έχει χαθεί το μέτρο.
1: Βεβαίως.
0: Αν ήμασταν στο αρχαίο ελληνικό μέτρο, θα είχαμε καλύτερα.
1: Δηλαδή, να σου το πω, εκείνη η εικόνα στο κοινοβούλιο. Ναι. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, γάμος, τι ήταν.
0: Ναι,
1: είχαμε τα γλωσσόφυλλα, ας πούμε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, για ποιο λόγο. Γιατί έπρεπε να το κάνεις εκείνη την ώρα, νίκησες απέναντι σε μια κοινωνία η οποία καλώς ή κακώς έχει τα δικά της δεδομένα και τον δικό της τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Γιατί έπρεπε να το κάνεις. Ως εικόνα, δηλαδή, ποιος σου είπε ότι είναι μια θελκτική εικόνα, ας πούμε. Και εγώ κάνω σεξ με τη γυναίκα μου. Να βγω στο θεωρείο της Βουλής να το δείξω.
0: Κάπου όλο αυτό, η καταπίεση, εγώ θέλω, θα δικαιολογήσω εν μέρη, η καταπίεση έχει οδηγήσει στο άλλο άκρο. Όμως, καλό θα είναι για να μπορέσει κάποια στιγμή αυτός ο πλανήτης όντως να ισορροπήσει και να παραχωρεί τα ίδια δικαιώματα σε όλους μας μέσω της κοινωνίας. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις υπερβολές και θα πρέπει να αφήνουμε τις αλλαγές να οριμάζουν. Δεν θα πρέπει να γίνονται πράγματα με το στανιό και πέρα από τη λαϊκή βούληση. Και δεν θα πρέπει να βομβαρδιζόμαστε κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλο αυτό προκαλεί την αντίδραση.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό και έχει υπόστρωμα.
0: Κάτι κακούς αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους δεν πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, έτσι. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους. Δεν
1: χρειάζεται να τους τα δώσουμε εμείς τηλέμαχε, τα έχουν τα δικαιώματα, αυτονοήτως, έτσι. Είναι ο συνάνθρωπός μου, ο οποίος έχει τον τρόπο ζωής που θέλει εκείνος, αλλά μπορεί και πέρα τώρα να θες να μου τον επιβάλλεις κιόλας, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Έλεγα νωρίτερα και σε περίμενα, όχι στη γωνία, το έγραψα και στο Facebook χθες. Δεν έγινε πολύ ντόρος για. Δηλαδή, συζητιέται στα social και σε χαμηλό επίπεδο στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Δεν έγινε πολύ συζήτηση για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών. Και έγραφα χθες, εγώ δεν θα παρασυρθώ από τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, έτσι και το θυμικό του κόσμου. Γιατί να πάρουν διπλάσια χρήματα και γιατί ο παπάς δεν παίρνει διπλάσια. Και το αφήνω αυτό, ο καθένας το σκέφτεται, το κρίνει διαφορετικά. Στάθηκα σε τρεις διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτον, δεν είδα καμία ανακοίνωση κανένας πολιτικού κόμματος να διαφοροποιείται. Μη γελάς. Θα σε βγάλω έξω. Έχει και εξετάσεις. Δεύτερον, δεν άκουσα κανέναν. Αυτό λέω, ναι. Δεν άκουσα κανέναν βουλευτή πέρα από το κόμμα, ρε παιδί μου, να βγάλει μια ανακοίνωση. Κάποιον βουλευτή, κάποιους βουλευτές να βγουν και να πούνε, παιδιά, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Κανέναν. Και τρίτον, αυτό δείχνει πόσο μουτζαχεντίν είμαστε, έτσι, πόσο θεοκρατικό καθεστώς έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Δεν τολμάς να πεις δύο κουβέντες για εκεί. Και τρίτον, σημαντικό για εμένα, Δεν άκουσα, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα Μητροπολίτη να πει: παιδιά, εγώ δεν θα τα πάρω τα λεφτά, θα τα δώσω στο ίδρυμα της γειτονιάς, στο χαμόγελο του παιδιού, ξέρω εγώ. Δεν βγήκε ένας.
0: Δεν τις λες αγαθοεργίες, δεν τις λες για να μην έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν με πειράζει, γιατί θα είναι σύμβολο. Δηλαδή θα είναι κάποιος ή κάποιοι, τους οποίους με το δάχτυλο θα δείξουμε θετικά και θα μου κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, υπάρχουν και ξεχωριστοί άνθρωποι, ας ακολουθήσουμε αυτούς. Γιατί τώρα η εικόνα ποια είναι. Τσακώσαμε 5.000 το μήνα. Εγώ δεν σου λένε πολλά ή λίγα. Δεν θα μπω στη λογική αυτή. Δεν μπαίνω γενικώς στα θέματα αυτά. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη. Έχεις μια κοινωνία η οποία έχει τα ζητήματά της. Ακρίβεια, πράγματα, θάματα. Ο γιος σου θα πάρει 800 ευρώ στη δουλειά, με πτυχίο θα πάρει 900. Έτσι. Ναι. Και μου λες τώρα μια νυχτή πάμε 100% πάνω τον μισθό του Μητροπολίτη. Γιατί? Κάντο σταδιακά. Που σου λέω.
0: Και το timing κιόλα.
1: Και το timing. Το timing είναι προεκλογικό.
0: Δηλαδή, κάντο μετά τις εκλογές. Δηλαδή, εννοώ, ή κάντο πριν δύο χρόνια, πριν ένα χρόνο. Ξέρω κάπου δηλαδή το πράγμα. Δεν είναι. Και εκθέτει τους ιερείς, τους αρχιερείς, χωρίς οι ίδιοι βέβαια να έχουν καμία ευθύνη με αυτό, έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον φανερή ευθύνη, γιατί
1: ουσιαστικά. Καλά, όταν κλείνουν οι πόρτες μπορεί να τα συζητάνε κιόλας, ρε. Είσαι αυτή κοσμάρτυρας.
0: Θέλω να είμαι, πώς το λένε.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Μπορεί να είναι δωράκι δηλαδή για λόγους σκοπιμότητας. Καταλαβαίνουμε, αυτονοήτως. Σήμερα. Σαν σήμερα, σ' άκουγα το πρωί, το έβαλα και εγώ, Rolling Stones, τραγουδάρα. Τραγουδάρα μεγάλη. Αλλά και σαν σήμερα, λέει, παρουσιάστηκε το πρώτο τζιν.
0: Α, ναι, από τον Λέβι Στράους.
1: Ναι, από τον Λέβι Στράους, βαβαρός αυτός. Είχε, ναι, ναι, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, την κρατώ για να την πω λίγο αργότερα. Γιατί
0: πραγματικά. Δεν κατάλαβα. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ξεκινάει από την εποχή που πήγαν οι Αμερικανοί με κάτι καραβόπανα, αυτά χρυσοθύρες τότε, και πήγαν με κάτι πανιά πολύ σκληρά. Γιατί ήταν δύσκολο το επάγγελμα και τους στένευαν αρκετά. Και μετά σταδιακά βρήκανε το πιο μαλακό ύφασμα. Αργότερα μπήκε και αυτό το ντένιμ το γαλλικό, για να γίνει ακόμη πιο μαλακό και το πουπουδάκι μας να κάθεται καλά. Και κάποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, επειδή κοβόταν εκεί που είναι οι τσέπες, αυτά τα παντελόνια, τα καραβόπανα, κάποιος είχε ανακαλύψει τις. Πώς λέγονται αυτά τα. Τα θυμάστε τα παντελόνια, πώς λέγονται, μωρέ, που είναι τα μεταλλικά τα μικρά στα τζιν. Πώς τα είναι τα μεταλλικά, ρε, αυτά που όλα τα τζιν τα έχουν, πώς τα λένε, μωρέ.
0: Τα τρούξ, αυτά τα.
1: Αυτά, μπράβο, ναι. Αυτά τα ανακάλυψε ένας φουκαράκος και πήγε και το είπε εκεί στον τύπο, λέει, κοίταξε να δεις, για να μην σκίζονται οι τσέπες, να βάλουμε τέτοια. Αλλά δεν πήρε τα δικαιώματα και έμεινε χωρίς λεφτά, τα τσάκωσε άλλους τα χρήματα.
0: Και τι μου θυμίζει αυτό, τον τύπο που βρήκε τους καθαριστήρες, το σύστημα των καθαριστήρων, τον αυτόματο, που σταματάει και ξεκινάει μόνο τον άλογα την βροχή. Ούτε αυτός, και έχει γίνει ταινία το συγκεκριμένο.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, είχε γίνει, έκανε ολόκληρη μάχη για να μπορέσει να κερδίσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αμερικανός ήταν, τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Και έκανε αυτή την πατέντα και έχασε τα λεφτά.
0: Τα πήρε στο τέλος, αλλά αρρώστησε ο άνθρωπος. Δηλαδή κάποια πράγματα. Είδες οι εφευρέτες, οι μεγάλοι, τι παθαίνουν.
1: Ναι, ρε φίλε, ευτυχώς που δεν εφήβραμε τίποτα. Μην μας πάρει ο διάολος και μαζικός. Να ρωτήσω τώρα κάτι χαζό μου. Εδώ με κεντρίζει ένας φίλος. Ρε φίλε, όταν συμβαίνουν αυτά, τα καλά γήπεδα εκεί μπάσκετ τα κάνετε για να μπαίνετε μέσα?
0: Γιατί το λέω?
1: Χθες δεν μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα?
0: Εντάξει.
1: Θα μπεις πλήρως άνθρωπος ακριβά. Δηλαδή, εδώ κάνεις ένα πάτωμα και μπαίνεις μέσα. Δεν θα μπει στο γήπεδο σου. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός χθες.
0: Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά να σου πω και κάτι. Εντάξει τώρα, εγώ δεν μ' αρέσει τώρα να τελειώσει γρήγορα η σειρά. Θέλω να δω πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά χθες ήταν το μπάσκετ, ήταν μαρτυρικό χθες. Δηλαδή δεν ήταν μπάσκετ ούτε από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο, ιδίως δεκάλεπτο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Τυρανικό. Δηλαδή θα έπρεπε. Εντάξει, δεν είναι θέαμα τώρα. Δεν είδαμε και το καλύτερο μπάσκετ, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις καλύτερα μπάσκετ από μένα.
1: Ναι, όχι, εμένα δεν κάθισα με πολύ όρεξη γιατί ήταν σε προπόνηση ο μικρός. Εμείς είμαστε σε άλλο μου τώρα. Περιμένουμε το Πανελλήνιο. Περιμένουμε να ανέβει πάνω ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα του Πανελλήνιο Παίδων. Περιμένουμε τον Ολυμπιακό, το Περιστέρι. Τι άλλο στην Προμηθέα περιμένουμε. Πλάτωνα περιμένουμε. Ελάτε να τσακίσουμε στη Φλόρινα περιμένουμε.
0: Δημήτρη μου,
1: ναι.
0: Δεν περιμένεις όσο περίμεναν και εχθές και κάθε Παρασκευή βράδυ, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μας ο Σταμάτης, την πτήση από Θεσσαλονίκη που φεύγει 10 και 4 ή 10 παρα 10 και έχει καθυστέρηση κάθε φορά μία ώρα. Τι τραβάνε εδώ οι άνθρωποι. Δηλαδή, μιλάμε.
1: Ποια τη Αιτζίαν είναι αυτή? Τη Αιτζίαν είναι αυτή?
0: Αιτζίαν, ναι.
1: Ναι. Και, αυτό μου λέει, και γιατί κάθε φορά έχει καθυστέρηση, μήπως μόνο χθες.
0: Κάθε μέρα εδώ πέρα με τρελαίνει, μου λέει αυτό το πράγμα. Μου λέει κάθε εβδομάδα μου λέει το ίδιο παραμύθι. Τι θα γίνει, ας αλλάξουν ώρα, λέει. Άμα δεν έρχεται στην ώρα της η πτήση, να την αλλάξουν να τελειώνουμε. Να φτάνει στην ώρα της,
1: λέει. Το μυαλό μου πάει σε πτήση με ανταπόκριση. Έτσι όπως μου το περιγράφησαμε, είναι τόσο τακτικό. Ούτε. Μπορεί από αλλού να προέρχεται η καθυστέρηση και να φορτώνεται εδώ. Ναι, ναι.
0: Πραγματικά θα μπορούσε να είναι και έτσι. Δημιουργή.
1: Χαλκιδική, όσο προλαβαίνετε, αγαπητοί κάτοχοι από λεκανοπέδιο και λοιπά, ελάτε να την δείτε, γιατί σε λίγο καιρό θα τη βλέπετε με τα κιάλια, πρέπει να σας πω.
0: Γίνεται,
1: δηλαδή. Η Χαλκιδική έχει τρία ποδάρια, ως γνωστόν. Στο πρώτο πηγαίνεις για να βρεις κοπελίτσα, στο δεύτερο πας για να περάσεις καλά μαζί της και στο τρίτο πας το χωρίζεις, να ξέρεις.
0: Το πρώτο καταξέρει και ο κόσμος, δηλαδή που δεν είναι.
1: Το καμακομάγασο, ρε παιδί μου, καμάκι.
0: Ναι, το μέρος όπου έχει το πιο κοσμοπολίτικο, ας πούμε, έχει τα μαγαζιά. Πας
1: εκεί, χτυπιέσαι στα κλαμπάκια.
0: Έχει φοβερή ομορφιά, φοβερή ομορφιά όμως. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε, παραλίες εκεί είναι απίστευτες, απίστευτες. Και το τρίτο είναι το...
1: Έχει πας Ουρανούπολη, Άγιο Όρος.
0: Και μετά παντρεύεσαι την εκκλησία. Έτσι.
1: Αν και πρέπει να σου πω ότι παλιά το Άγιο Όρος ήταν ένας πολύ άγιοι τόποι. Δηλαδή έλεγες στη γυναίκα σου, στην αγαπημένη σου, θα πας με φίλους στο Άγιο Όρος. Δεν είχε ίντερνετ εκεί, δεν έπιανε σήμα, δεν είχε κινητό τηλέφωνο. Έλεγε η γυναίκα, είσαι στο Άγιο Όρος. Εσύ έβγαζε τα μάτια σου, ξέρω εγώ, στο Σαντάνσκι. Τώρα δεν έχει, γιατί έχει φτάσει το σήμα εκεί και σου λέει, κάνε μου μια Viber κλίση να δω τον παπά από πίσω το μοναχό. Τι να σου δείξει τώρα, την κολόνα πίσω.
0: Όχι.
1: Pull dancing.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, για τη Χαλκιδική.
0: Αν και με AI όλα γίνονται.
1: Σωστό ρε φίλε. Σωστό ρε φίλε. Ναι, σου έλεγα ότι η Χαλκιδική από το κομμάτι εκεί της Ποτίδεας, εκεί που κόβει το πρώτο πόδι, και κάτω είναι τόπος πλέον ξένων. Λίγοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές εκεί. Έχει γίνει ακριβό κομμάτι. Έχει αγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό η έκταση, τα ακίνητα. Προθέσα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δικό μου εξοχικό, εδώ στο πρώτο πόδι. Φεύγοντας, με παίρνει τηλέφωνο ένας γείτονας, μου λέει: είδες τι έγινε. Λέω: τι έγινε, λέω: πώς, τι, πώς. Μου λέει: στα οικόπεδα όλα εδώ τα ελεύθερα υπάρχουν, έχουν βάλει χαρτάκια στα οποία λένε: πουλάτε το οικόπεδό σας. Έρχονται Βαλκάνοι, φραγκάτοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, επένδυση κάνουν και μαζεύουν 3, 4, 5, 6 εξαδιαιρέτου οικόπεδα, σου τραβάνε έτσι μια μονάδα. Την δουλεύουν με δικούς τους. Επίσης, πολλά από τα οποία διαμερίσματα αγοράστηκαν από Βαλκάνιους, συμβαίνει το εξής. Έρχεται ο άλλος Βούλγαρος, Σκοπιανός, Σέρβος, δίπλα είμαστε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνει ένα διαμέρισμα. Κατοστάρι, ξέρω, 80. Το περνάει 10-15 μέρες διακοπών. Το αγοράζει ο άνθρωπος. Δεν το κλέβει. Πάει στο... Δεν το κάνει Airbnb. Μα κάνει να το κάνει Airbnb, θα παίρνουμε κανένα φράγκο για εμείς. Πάει στη Βουλγαρία και λέει στους γνωστούς: έχω διαμέρισμα στη Χαλκιδική. Και το νοικιάζει σε γνωστούς, σε φίλους. Βγάζει χρήματα από το διαμέρισμα και δεν είναι παραξενοδοχεία, λέγεται αυτό. Δεν είναι μόνο ένα, είναι άπειρες οι περιπτώσεις.
0: Και πέραν αυτού, ωραίο θέμα είναι αυτό, να το κάνουμε και
1: εξαιρετικό εμείς, θέμα, ψάξτε το για εσείς.
0: Θα το ψάξουμε. Και ξέρεις τι άλλο, έχω παρατηρήσει δηλαδή, γιατί πέρσι Χαλκιδική έκανα κάποιες μέρες διακοπές, στο Πευκοχώρι ήμουν.
1: Ωραίο.
0: Τι άλλο κάνουν. Φορτώνουν, έβλεπα, ας πούμε, και ξεφορτώνανε σούπερ, από το ψώνια του σούπερ μάρκετ από τη δική τους χώρα ένα αυτοκίνητο Τίγκας. Δηλαδή ούτε καν ένα μπουκάλι γάλα, ας πούμε. Δεν,
1: ναι. Δεν θα τους κατηγορήσω σε αυτό για έναν λόγο. Το κάνουν και οι δικοί μας οι οποίοι ζουν κοντά στα σύνορα, γιατί οι τιμές σε πολλά πράγματα είναι φθηνότερες εκεί. Δεν θα τους κατηγορήσω. Σε αυτό δεν θα τους κατηγορήσω.
0: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφήνουν δραχμή που λένε στον τόπο.
1: Ναι.
0: Και ο τουρισμός, ο κόσμος του τουρισμού έχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό γίνονται μονάδες.
1: Γι' αυτό σας είπα, αν θέλετε να είναι Χαλκιδική, ναι, όσο προλαβαίνετε. Βέβαια υπάρχει το δεύτερο πόδι, στο οποίο τα πράγματα είναι διαφορετικά και έχει εξίσου καλές, μη σου πω, και καλύτερες παραλίες.
0: Εμένα μου αρέσουν καλύτερα στο δεύτερο πόδι παραλίες. Το συζητώ.
1: Είναι καλύτερες παραλίες στο δεύτερο πόδι. Και η Αμμουδιά είναι διαφορετική. Εδώ στο πρώτο, μετά από τις 15-20 Ιουλίου, είναι σαν να κολυμπάς σε baby oil shampoo. Πώς το λέω. Επιπλέεις πάνω στο λάδι, στη Βαρβολίνη δηλαδή. Ένα πράγμα απίστευτο. Δεν. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Δημήτρη μου, καλημέρα από την Αθήνα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα στον Στάτους 107,7, το δυνατό σταθμό της ενημέρωσης στη συμπρωτεύουσα. Τα φιλιά μας εδώ από το στούντιο, στον Παπιδάκι μου, λέει ο Παπιδάκι.
1: Παπιδάκι, σε λίγο αργότερα θα έρθει ο Αρούλης μου.
0: Θα του στείλει τα φιλιά εδώ του δικού μας, του συναδέλφου του Παναγιώτη του Χάλαρη και όλων μας. Δηλαδή.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Σας φιλούμε από την Αθήνα, σας δίνουμε τρία φιλιά. Τρία φιλιά
1: και όπως η Εσκιμό, οι τρία.
0: Ακριβώς.
1: Τέσσερα είναι αμαρτωλά. Άντε να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, yeah, yeah. Καλημέρα. Yeah.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
3: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Επίτηδες σας άφησα έτσι για να μείνετε με την αγωνία, να δείτε τι έγινε ρε παιδί μου. Ζουν, δεν ζουν αυτοί εκεί. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Μας παράτησαν, μας άφησαν μόνους. Ποτέ όμως, γιατί ο στάτους είναι πάντα εδώ. Απλά έγραφα κάτι σαν φίλο μου το Χάρη εδώ. Γεια σου ρε Χάρη, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται ρε Χάρη, άκουσπο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνόμαστε τέτοια καλά ή να συμφωνούμε. Άστο. Άστο σου. Τι να σου εξηγώ τώρα, τι ακριβώς εννοώ εγώ, τι ακριβώς καταλαβαίνεις εσύ. Εδώ δεν μας καταλαβαίνει η σύντροφος, ο σύντροφος μετά από δεκαετίες τώρα. Δεν αναχωρηθούμε γι' αυτό. Ας το καλά κάνετε, κάντε τα όλα χουλιγκάνια, όλα μέσα, σπάστε τα. Δικαιολογήστε τα πάντα. Ωραίες μουσικές, ωραία η σύνδεση και με τα παραπολιτικά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
16: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
16: Ο Φώτης, επαγγελματίας οδηγός έχουμε.
1: Επαγγελματίας οδηγός, μεγάλο ή αυτά τα μεσαία?
16: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Δηλαδή μπορείς να παρκάρεις με την όπισθεν σε καράβι?
16: Ναι, ναι.
1: Μπράβο ρε Φώτη, πώς τα καταφέρνεις. Για πες.
16: Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Ναι ρε φίλε, είναι μεγάλη μαγιά αυτό που κάνετε. Δηλαδή είδα προχθές έναν τύπο με ένα 20μέτρο, πως τα επικαθήμενα λέγονται αυτά, πως λέγονται, και το πήγαινε με την όπισθεν και πήγε χραπ, το έβαλε λες και οδηγούσε smart. Δηλαδή απίστευτος ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, για πες μας.
16: Απλά αυτά που έχουν τις λεγόμενες τζάμπου καρότσες, δηλαδή που βαλάνε μηχανήματα μεγάλα ή κατασκευές ειδικές, η πίσω τροχή της καρότητας τρίβουν και εκείνη για να είναι πιο εύκολο αυτό σαν διευκρίνηση.
1: Α, μόνο στρίβουν, δεν έχουν κίνηση όμως.
16: Μόνο στρίβουν,
1: ναι.
16: Κάθε επιλογή του οδηγού για να γίνει πιο εύκολο το παρκάρισμα, το στρίψιμο και όλα αυτά. Θα μου επιτρέψεις σήμερα να διαφωνήσω στο εξής. Μαζί σου, σε αυτό που αναφέρθηκες για τον Μακαρίτη, πια Γιώργο χάσαμε, και για τα διόδια. Εγώ είμαι από Λάρισα. Ο νομός Λάρισας έχει 3. Μοσχοφόροι.
1: Αυτά αποφασίστηκαν μετά. Η αρχική χάραξη, επειδή το θέμα το είχα ψάξει τότε, η αρχική απόφαση χάραξη μπλα μπλα μπλα και τέτοια, ήταν όπως ακριβώς το λέω, να αποφευθούν τα διόδια στην Θεσσαλία, όχι μόνο στη Λάρισα. Δεν ξέρω ποιους άλλους νομούς περνούσε τότε ο δρόμος, και να στριμωχτούν τα διόδια σε στερεά Ελλάδα και Μακεδονία. Και ήταν επιλογή του σουφλιά. Είμαι βέβαιος, δηλαδή, πώς το λένε, είναι δεδομένο αυτό που σου λέω.
16: Γιατί ξαναλέω, νομός Λάρισας έχει 3.
1: Τώρα ναι. Αυτό είναι η χάραξη αργότερα. Μετά από εκεί άλλαξαν, πέρασαν ιδιώτες μέσα, άλλαξε η τιμολογιακή πολιτική κλπ. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μην πληρώνουν οι Θεσσαλοί για να ψηφίζουν σουβλιά. Το φίλο μου, το σουβλιά εγώ το κρατάω μανιάτικο για την υποθαλάσσια. Τα υπόλοιπα είναι.
16: Ναι, σε άκουσα.
1: Μας αστέρισε με τις επιλογές την υποθαλάσσια. Τέλος πάντων.
16: Γιατί είχε καλές σχέσεις με τους εργολάβους, ναι, αυτό ισχύει, εξάλλου έχει και συμπέθερο.
1: Ποιον έχει?
16: Οπότε, τον άλλον Γιώργος.
1: Ποιον είναι? Με ποιον είναι συμπέθερος, δεν ξέρω.
16: Με τον Πόμπολα, ναι.
1: Είναι συμπεθέρια με τον Πόμπολα? Δεν τα ξέρω κιόλας. Άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα πολύ κοσμικά δεν τα ξέρω. Καλά ρε Χάρη, αφού δεν είναι όπως τα λέω εγώ, κάνε εσύ εκπομπή να σ' ακούω εγώ. Άτσι. Σταμάτα το όμως, φτάνει, δεν χρειάζεται. Αυτή την ώρα ακούνε χιλιάδες άνθρωποι τώρα, αν κάνει ένα, δυο, τρεις από εσάς, είστε μονικοί και ντε και καλά, δέκα χαλάσου και τη ζαχαρίνια μου. Ξύπνησα 5 παρά 10, σήμερα παρά 10, άργησα.

0: Γαβρίλα, ασχολείσαι με αυτά τα αθλητικά, με τα φανατιλίκη και τέτοια.
1: Είμαι πολύ μακριά από το
0: Μπράβο, στην Γαβρίλα. Πού σα βρήκα όλου, ρε. Μόνο ο Αβδελάς είναι παόκι αρρωστημένο. Και ο Λεοντής είναι.
1: Και ο Λεοντής είναι, έρχεται από πίσω και εκείνο.
0: Έρχεται, τον βλέπουμε μόλι μεγαλώσει. Να και η επαφή του πληκτρολογεί, τι λέει εδώ.
1: Για να δούμε και έφη.
0: Α, σήμερα λέει το παφιτάκι έρχεται 10 η ώρα, σωστά ρε. Γιατί ο Άρης αύριο έχουμε επιστροφή.
1: Μπράβο.
0: Έμα.
1: Πότε η έφθαρα.
0: Έμα. Αριανάκι η επαφή του.
1: Δεν, α, έχω... δεν ήξερα την ομάδα.
0: Είναι
1: την
0: Άρης, ομάδα είμαι στηρίζει. Βέβαιος δεν έχει ιδέα που είναι το γήπεδο του Άρη, αλλά τόσο πάνω δηλώνει Άρη.
1: Εντάξει, θα μας τα πει και στις 10 που θα.
0: Είμαι βέβαιος δεν έχει πάει ποτέ Χαριλάου. Α, γράψε, έχεις πάει ποτέ μωρέ Χαριλάου. Έχεις πάει. Η Δημαρές ασχολείται πολύ με τα αθλητικά.
1: Ασχολείται η Δημαρές με τα αθλητικά.
0: Έχει διαρκείας.
1: Σε ποιο γήπεδο?
0: Στο Μαρακανά. Στο Ευρωκοινοβούλιο λέει. Άπειρες φορές πήγε η επαφή του μου γράφει στα... Να έτσι λέει. Με το Βαραγιάννη πάει. Βαραγιάννη που είσαι σήμερα, δεν πήρες τηλέφωνο. Αφού ακούς, ξέρω, είσαι κολλημένος εδώ. Και εγώ σε ακούω καμιά φορά το πρωί. Ειδήσεις θες να πεις,
1: ναι.
0: Να πεις και ένα δελτίο ειδήσεων, γιατί σε πληρώνουμε.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συγγνώμη ζητά για το ουκρανικό ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ουκρανικού ΙΠΕΞ εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε αποτέλεσμα συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς το Κίεβο. Ο Γεώργη Τούχη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Κιέβου στην Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ήταν τα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε ερώτηση για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολιτευτικής και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο Γιώργος Σουφλιάς διατέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Μαρία Καριστιανού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα, τόνισε η κυρία Καριστιανού και πρόσθεσε: μπορεί πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι' αυτό. Παράλληλα, είπε ότι είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να έχει ως αντίπαλο την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, είπε η ίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, μέα κούλπα από την Άγγελα Μέρκελ για το μεταναστευτικό, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας αναγνώρισε λάθη των κυβερνήσεών της στους τομείς άμυνας, κλίματος και μεταναστευτικής πολιτικής. Επίσης, δήλωσε ότι δεν ήταν αρκετά γρήγορη στην αύξηση των αμυντικών δαπανών και στην προστασία του κλίματος. Παραδέχτηκε ότι η μεταναστευτική πολιτική της συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς και εξέφρασε τη στήριξή της στην κυβέρνηση Μέρτ, ζητώντας υπομονή για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κυλκί στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γεννητσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβένα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr. 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες.

0: στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Κοροϊδέψαμε τις ομάδες, Γαβριήλ. Αντί να στείλουμε τη φωτογραφία στην ομάδα με το τεχνικό τμήμα του στάτους, το στείλαμε στο δημοσιογραφικό για αμέσως. Έπεσε τηλεφώνημα από την Μέρκελ. Σιγάρα, κοιμήσου, Σάββατο είναι. Για να δω λίγο, κατάλαβε ο κόσμος, γιατί λέμε εδώ με τον Γαβρίλη τα δικά μας. Γαβρίλη, τι λες, θα καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η Μέρκελ εδώ στον στάτους. Να, η παφή του ξέρει, η παφή του γράψει ποια είναι η Μέρκελ στο στάτους. Ακροατή, ακροάτρια, γράψε όταν λέμε εδώ στον στάτους Μέρκελ. Ποια εννοούμε, παρακαλώ, για γράψε μου λίγο στο Viber να δω αν έχουμε συστηθεί. Γρήγορα, γρήγορα, ήρθε ο Γαβρίλη, δεν θα πεις εσύ ακόμη, δεν θα προδώσεις. Κάτσε φόρα τα ακουστικά, θέλω 5-6 μηνυματάκια να δω ακροάτριες, ακροατές. Ποια είναι η σιδηρά κυρία του στάτους, την οποία η κακοπροαίρετη εδώ μέσα αποκαλείται Μέρκελ. Εγώ τη λέω Θάτσερ. Για να δω λίγο στο 6908-357-800. Για να δω, για να δω. Η Βασιλική απάντησε πρώτη και απάντησε σωστά. Για να δω, ο Δημήτριος απάντησε σωστά. Η Ελένη απάντησε σωστά. Η Μαρία απάντησε και απαντά σωστά. Καμία ρε, όλοι το ίδιο όνομα έγραψαν. Σαν το μυαλό σου που πήγε.
1: Εντάξει, εκεί που πήγε όλων.
0: Ναι, τι σε πήρε προπήρου τηλέφωνο και είπε ότι έβαλα τη φωτογραφία σε λάθος ομάδα.
1: Με ένα SMS μόνο.
0: Ναι.
1: Με ένα SMS μόνο και τρεις λέξεις.
0: Ναι.
1: Τρεις λέξεις.
0: Πες του να κατεβάσει τη φωτογραφία τώρα. Λέω τι για σένα ήταν η φωτογραφία, θα σου εξηγήσω μετά. Ακούγεται λίγο απειλητικό. Λέω ότι είναι βάρδια στο site σήμερα.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό ξύπνησε πρωί πρωί.
1: Γι' αυτό.
0: Το παλικάρι μου. Πες τον να δει και αυτό στη φωτογραφία, γιατί αυτό δεν είναι που ζήτησα. Πες τον, ξέρει αυτό. Θα καταλάβει, θα καταλάβει. Δεν θέλω 35 τραγούδια σειρά ελευθερία στο Βανιτάκι, θέλω τα 5 καλύτερα. Θα καταλάβει, θα καταλάβει.
1: Εγώ βέβαια θα προσθέσω για τη σιδηρά κυρία εδώ στον
0: στάδιο. Πάει να πάρει το μέρο τη τώρα για να πάρει ρεπό.
1: Πιστεύω, για μένα δηλαδή, είναι μια μίξη της Άγγελα Μέρκελ αλλά με την Μέριλ Στρίπ στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα».
0: Έρε φίλε τώρα.
1: Ναι.
0: Λέω ότι αυτό κόψε το στέλνω στη Βιργίνια, δεν ξέρω αν με ακούει. Την έχεις κάνει εδώ κομμάτια. Κομμάτια ρεπό. Το ρεπό, τα ρεπά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ πρωί πρωί.
2: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σας, Κώστα.
2: Πριν από την συνομιλία με τον
0: τηλέμαχο, τον
2: με τον τηλέμαχο, είπες ότι όταν φύγεις, ρε παιδί μου, θα γλιτώσεις από
0: την... Ναι ρε φίλε, να έρθει ο Χάρος να με πάρει να γλιτώσω. Ναι,
2: άκου, ναι. Τώρα, όμως, είναι ανακρίβεια. Μάλλον το αντίθετο θα γίνει, φίλε.
0: Τι θα γίνει.
2: Αυτοί θα γλιτώσουν από σένα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Για καλά. Τι να κάνω. Λεοντάκο, πήγες να μου ρίξεις λάσπη στα μάτια. Να σε φτιάξω εγώ τώρα. Αυτά είναι τα 1600. Έτσι το κάνω κι εγώ. Παίρνω ένα φτιάρι και πετάω την άνε. Και μετά έρχεται ο Βενιέρης και λέει τι γίνεται. Να βρω ένα και... Σε φτιάξω εδώ, σε φτιάξω. Λοιπόν, κάτσε τώρα πέρα από την πλάκα, σιγά σιγά κάτσε να δούμε. Έχουμε κίνηση που δεν νομίζω να έχουμε κίνηση. Γαβρίλα, αναθέτω σε σένα λίγο, ρίξε μια ματιά στους χάρτες και έχει εικόνα άμα κάτι έχει, δεν έχει, άμα έχει καμιά πορεία, καμιά συγκέντρωση. Καλά, καλά, καλά. Θα σε φτιάξω όταν θα έρθεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει. Όχι Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι. Οι Ζελένσκιδες, οι Ουκρανοί ζήτησαν συγγνώμη, λέει, από την Ελλάδα. Δεν φταίμε, λέει, εμείς για τον ντρόν στην Λευκάδα. Φταίει η επιθετικότητα των Ρώσων. Ρε Ζελένσκι, ρε κομικέ και γραφικέ, τι σχέση έχει η επιθετικότητα των Ρώσων με τον ντρόν το δικό σας στη Λευκάδα? Μας τρελάνει. Μας ευχαρίστησε βέβαια εκεί ο υπουργός τους, λέει μπράβο, είμαστε και ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από τη στήριξη που παρήχε και παρέχει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Και βεβαίως καλά κάναμε και συμμετείχαμε, απόψη μου δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε με την Ευρώπη ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και όπου αλλού ωρέγονται. Άλλο όμως αυτό και άλλο το απίθμενο θράσος του Ζελένσκι. Στο κτηματολόγιο, οι πολεοδομίες, το ΣΤΕΙ

0: μας ιωδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο λέει είναι κρίσιμο. Τι να κάνουν, τι να κάνουν, ξεφτυλίστηκαν οι άνθρωποι. Ξεφτυλίσου κι άλλο, σύντροφε. Δεν λέω για τον ψηφοφόρο, το έχω πει, το έχω ξερέσει, μην το πάρετε πάνω σας. Γιατί πάτε ορισμένοι να δικαιολογήσετε τη... Να μην πω ότι πάτε να δικαιολογήσετε των στελεχών σας, έτσι. Μιλώ για τους λιγούριδες, ευρωλιγούριδες. Για τους τυποτένιους, οι οποίοι δεν ξέρουν κάτι άλλο να κάνουν στη δουλειά τους από ότι να τους πληρώνει το κράτος ή το κόμμα. Και πολύ εύκολα πετάνε την ιδεολογία, τις αρχές, τις φανφάρες τους. Και μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα, αρκεί να υπάρχει βόλεμα. Μην μπερδεύεστε μαζί τους. Μην ταυτίζεστε. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο από την ξεφτύλα που διαπιστώνεται σε επίπεδο στελεχών της αριστεράς στο τελευταίο διάστημα, περισσότερη ξεφτύλα δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ. Κάτσε να ακούσουμε τώρα ένα νεοπασόκο, ο Φαραντούρης.
1: Προς την κυβερνητική πρωτοκαθεδρία είναι το Πασόκ. Και ξέρετε γιατί, κυρία Καλογεροπούλου? Διότι απλούστατα το Πασόκ έχει αυτά που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει πρόγραμμα, έχει όργανα, έχει συγκρότηση, έχει ηγεσία, έχει ηγετική ομάδα και έχει και περιφερειακή συγκρότηση. Και έχει και κυβερνητικές θέσεις. Άρα, εάν θέλει κάποιος να αποκαθιλώσει το Πασόκ, προδίδεται, διότι απλούστατα ο ευσεβής του πόθος διοχετεύεται σε αβάντες άλλων.
0: Πες κι άλλες αχλαμάρες, Φαραντούρη, πες, ακούω. Έλα, Νικόλα, πες, καραγιοσλίγια, πες.
1: Από εδώ και από εκεί και η επίκληση.
2: Εγώ για τους δημοσκόπους μιλάω.
1: Και εγώ σας απαντάω και σας λέω ότι οι δημοσκοπήσεις.
0: Πες, καραγιοσλίγια, πες. Μέχρι προχθές έβριζες το Πασόκ, τώρα το Πασόκ είναι η βασική δύναμη και ο πυλώνας ανάπτυξης και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ήσουν και δήθεν πήγες και έγινες ανεξάρτητος και τώρα φόλιασες στη γειτονιά του Πασόκ. Άσε με, ρε Φαραντούρη, το ξεφτυλίσατε. Άσε με. Μετά λέει αποστρέφεται ο κόσμος, λέει, δεν ασχολείται ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι με την πολιτική. Πολιτικά αντίδες εσείς, τι είστε, καρμύριδες, λιγούρια. Όχι όλοι, προς Θεού, έτσι υπάρχουν και παραδείγματα. Σας είπα ότι το τελευταίο διάστημα, την πιο έντιμη θέση εκεί στη γειτονιά της αριστεράς έχει κρατήσει μέχρι σήμερα ο Πολάκης, έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε η Αξιόγλου, ούτε η Τζανακόπουλη, τη Μανακόπουλη. Πολάκη, σου λέει, εγώ θα καθίσω μέχρι τέλους εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, στα γενοφάσκια μου. Είπε χθες εκεί ο δημοσιογράφος, τα κόμματα δεν καταργούν.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μια χάρη θέλω.
0: Κι εγώ θέλω, ποιος την δώσει, για πες.
1: Θέλω να ακούσω το Γιαννούλη εκεί που το ρωτάει ποιος.
0: Ποιος. Α, κατάλαβα, ναι, τον πάγωσε κύριε γάμο το κρίμα. Ναι, ναι, αλλά είναι συνάδελφό μου παλιός.
1: Θέλω να το εμπεδώσω.
0: Άντε, κλείσε, κλείσε, καγιούλες, άντε αμέσως. Δεν προδίδω τους συναδέλφους μου, τον Γιαννούλη, τον Αλέξανδρο και τα λοιπά. Αυτοί ήμασταν μαζί, έτσι, συντεχνία, φίλε. Ίδιες, πώς το λένε, διαδρομές. Α, δεν το συζητώ. Κρεμασμένοι σαν τσαβιά από το κράτος. Στα νέα τι διαβάζω, πώς θα απαντήσουμε την Τουρκία αν προκληθούμε. Προς τις κάλπες, ποιος φοβάται τις συνεργασίες, τους καναπέδες και τους πρώην. Ωραίο ρεπορτάζ, μου αρέσει έτσι όπως το βλέπω σε τίτλους. Καναπέδες φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στόχος της Νέας Δημοκρατίας, σκοπός, στόχος, δεν ξέρω τι θέλετε πείτε, είναι να πάει κόσμος να ψηφίσει. Μην κάνει αυτό που έκανε την δεύτερη Κυριακή των προηγούμενων εκλογών και έμεινα εγώ απ' έξω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Η απογευματινή τέλος στο junk food από τα κηλικεία των σχολείων. Διάβαζα χθες και ποσότητες μικρότερες και κάτι αλαντικά, κάτι τέτοια θα τα πετάξουμε. Γιατί η παχυσαρκία, λέει, ενέσχυψε βιαίως και στην ελληνική κοινωνία. Η επιλογή Κυρανάκη ενισχύει τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Κυρανάκης ωραιότατος, ωραιότατος. Διηγήθηκε μια ιστορία, λέει, τον πήρε ένας Μητροπολίτης κάποια στιγμή τηλέφωνο για να του χαριστεί για περίπτωση οδηγού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μητροπολίτης ή κάποιος συγγενής του, ο οποίος ήταν πιωμένος και του πήραν διπλώματα και τέτοια. Και η απάντηση του Κυρανάκη, γι' αυτό γουστάρω, είναι ντύλιγκερ. Είναι, ας πρόσεχε, λέει, ας μην έπινε. Καλό. Οχυρώνεται ο Εύρος, τώρα κύριζεται η χώρα, γράφει η απογευματινή. Το πρώτο εμβόλιο αποκλειστικά από AI. Να μια πολύ καλή είδηση, στα 1600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό πραγματικά είναι μια καλή είδηση. Το έλεγα και χθες το απόγευμα, γιατί το λέω και το επαναλαμβάνω. Γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις οφειλές τους. Αν το κάνουν σκοπίμως και συνειδητά, είναι απατεώνες ή απατεωνείς και εκεί είμαστε απέναντί τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τα καταφέρουν πραγματικά, θέλουν δηλαδή και δεν μπορούν. Αλλά παράλληλα έχουν μια οικογένεια, έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις. Τα 1250 ήταν πολύ μικρό ποσό. Τα 1250 λοιπόν γίνονται 1600 ορθότατα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πολύ καλή η επιλογή του Πιερακάκη προς αυτή την κατεύθυνση. Την πέμπτη έκτακτη είδηση την έχω τώρα, μου ήρθε στο κινητό. Τι να κάνουμε, έχουμε ενημέρωση από το ίδιο το Μαξίμου. Είσαι ή δεν είσαι. Την πέμπτη αναμένονται ανακοινώσεις για ανασχηματισμό, νέο κυβερνητικό σχήμα κτλ. Ακούστε λίγο τον Κυρανάκη για το ακατάσχετο, αξίζει τον κόπο.
2: Το ακατάσχετο συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία για χιλιάδες συμπολίτες μας. Και όντως, όπως πολύ σωστά αποτυπώνεται, κυρία Σημόπουλε, πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι την πραγματικότητα του χθες. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
0: Εντάξει, μην τα μεγαλοποιείς, Υπουργέ μου, κάτσε, παιδί μου, είσαι και δελφίνος τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά η αύξηση από το 2015 είναι για να καλύψει έναν πληθωρισμό ο οποίος, ως γνωστόν, καλπάζει. 5% στην Ελλάδα, 5%. Εδώ τα λέμε όλα, ρε φίλε, γι' αυτό μας αγαπάει ο κόσμος, αλλά και μας μισεί παράλληλα. αλίμονο στον άνθρωπο, εκείνον ο οποίος κάνει δημόσιο επάγγελμα και δεν έχει και εχθρούς που να τον μισούν. Έχω εγώ τέτοιους. Τους έχω εντοπίσει. Έχω και έναν περιπτερά στον εύωσμο τέτοιο. Δεν μου το είπα να το βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω. Τέτοια δυσφορία, μόλους γελάει. Είναι χαμογελαστός μόλους. Με το μόνο που δεν γελάει με μένα. Μόλις πάω να πάρω κάτι, λεφτά του δίνω. Τι μιλάς έτσι, άνθρωπε, μα πάω στον απέναντι. Δεν έχει, αν είχε θα πήγαινα. Λες και του πήρα δανεικά και του χρωστάω ένα πράγμα. Εδώ εμένα η νοικιάστρια μου χρωστάει ξενή για την κοπάνηση και δεν πληρώνει και δεν λέω κακία. Έλα τώρα. Έλεγε ο άλλος, λέει, ο παλιός ήταν Μαροκινός, λέει, γι' αυτό αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Ενώ η δική μας. Θα σας τα πω αναλυτικά. Η εφημερίδα των συντακτών τη γράφει: διασταυρούμενα πειρά στην κυβέρνηση. Φωτογραφία του Μητσοτάκη μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλέξης Χαρίτσης, ενότητα για κυβέρνηση αριστεράς. Άσε με ρε Χαρίτση. Άσε μας τώρα αγόρι μου, τώρα συγγνώμη δηλαδή. Άσε μας τώρα κι εσύ. Άσε μας κι εσύ και η Θεοχαρόπουλη και όλοι οι τυχαίοι. Όλοι οι τυχαίοι. Όπως έλεγε ο Κατσιφάρας για τον Ανδρέα, αν δεν ήταν ο Τσίπρας, δεν ας ήξερε ούτε αυτούς που λέει πασατέμπο στα γήπεδα. Άσε μας ρε Χαρίτση, με αυτό το ύφος το φοβερό. Κάτσε ρε φίλε. Καλάρωσε λέει. Ποιος νομίζει ότι είσαι. Ένα τίποτα πολιτικά. Απεδείχθη ότι είναι η Νέα Αριστερά και εσύ που ήσουν και επικεφαλής της. Και τώρα παρακαλάς εκεί, παρακαλάς, ξεφτιλίζεστε. Να σας πάρει ο Αλέξης, ο οποίος αποδεικνύεται πολύ μεγάλος μάγκας. Όλα και όλα, πολύ μεγάλος μάγκας. Να, θες να σου πω, γιατί μην μου πεις αδικό το Χαρίτσι. Άκου Χαρίτσι 2024 εναντίον Χαρίτσι 2026.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες,
4: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
3: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
5: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
4: Ακριβώς.
3: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
4: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
3: Ότι θα τα παρατήσουμε.
5: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
3: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
5: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
3: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
5: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
3: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
5: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον.
0: Όχι κύριε Χαρίτση, όχι Αλέξη Χαρίτση, όχι αγόρι μου γλυκό, όμορφο, πολιτικό μου στέλεχος πρώτης γραμμής. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε. Εσείς είστε από τους χειρότερους. Δεν είμαστε, πραγματικά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Προς Θεού κύριε Χαρίτση, μη μας κατατάσεις όλους και μη τους κατατάσεις όλους στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εσείς είστε οι χειρότεροι. Εκλεγήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγατε στη Νέα Αριστερά. Έφυγε ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του, και εσείς πάτε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώντας. Όχι κύριε Χαρίτση μου, όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, έχετε δίκιο, εσείς είστε οι χειρότεροι. Να, και ο Δραγασάκης, άλλη μορφή, μεγάλη μορφή, ήταν και οικονομόφητο και τα λοιπά, και έτσι κι αλλιώς, και αυτός περί σπούδα στο ύφος. Τι έκανε ο Δραγασάκης, πήρε θέση επιλαχόντος, τώρα με τις ανακατατάξεις. Ανεξαρτητοποιείται για να πάει ΣΥΡΙΖΑ. Ρε φίλε, αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις.

0: Ελλάδος 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Την άλλη φορά που θα πας στο σούπερ μάρκετ, πες βάλε μου 250 γραμμάρια αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος. Σου πει κοπέλα εκεί, δεν υπάρχει. Μα πώς δεν υπάρχει, το γράφατε έξω, το γράφαμε, αλλά δεν υπάρχει. Ούτε 250 γραμμάρια, ρε φίλε, δεν σου ζητήσαμε 2 κιλά. Ένα πάρτι θα κάνουμε το βράδυ, θέλουμε λίγο παρμεζάνα, κάτι θέλουμε. Δεν παίζομαι, σιγά που δεν παίζομαι.

Να το γράφει εδώ φίλος μου ο Άλεξ Τσι. Αν δεν ήσουν, λέει, δημοσιογράφος, θα ήθελες να είσαι DJ. Ναι ρε φίλε, έχω κάνει και από αυτά. Τώρα μετά από τη δημοσιογραφία έχω δύο επιλογές: ή να με κάνετε βουλευτή ή να παίζω μουσική σε δεξιώσεις. Εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο Μουσικής, στα κλαμπ της Χαλκιδικής. Γεια σου ρε Μάγη, καλημέρα χωριό μου. Τι εννοείς ρε Μάγη, είμαστε από το ίδιο χωριό. Α, τώρα διάβασα, λέω, ότι έλα και αφαίρεσαι τα, κράτα τα καλύτερα γιατί θα σε γδάρω. Σε δημόσια θέα στην Αριστοτέλους. Ακόμη γράφουν οι άλλοι: Βιργινία, δημαρέσει. Ωραία, Βιργινία, έχει βγάλει κακό όνομα στην αγορά. Ότι είσαι η Μέρκελ. Κάνε κάτι να το διορθώσει, γιατί δεν σε βλέπω δήμαρχο Μάνης. Πού θες να πας να δημαρχεύσεις. Λοιπόν, στο ριζοσπάστη διαβάζω αποκάλυψη του ριζοσπάστη. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του Imperial.

Ο ελεύθερος τύπος γράφει μειώθηκε κατά 61% χρόνος αναμονής που... Α, στα νοσοκομεία. Ναι, τούτες τις μέρες άνοιξε συζήτηση γιατί για ακόμη μια φορά είχαν μαζευτεί διάφοροι φοβεροί και τρομεροί τύποι εκεί όπου πηγαίνει ο Άδωνης με την ιδιότητα του Υπουργού. Ο Υπουργός Υγείας πάει. Δεν πάει ο Άδωνης, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας πάει για να γενιάσει, να κάνει, να ράνει. Είναι μέσα στο πρωτόκολλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κάνει ο άλλος γιατί δεν και καλά είναι βίτσιο του. Και μαζεύονται κάποιες δεκάδες από κάτω, κλασικοί συνδικαλιστές. Και λένε διάφορα. Και επειδή εδώ μεταδώσαμε κάτι αντιδράσει, κάτι τέτοιο, ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και αν όχι όλοι. Η πλειονότητα των Ελλήνων είναι ευχαριστημένη από τη βελτίωση η οποία παρατηρείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην δημόσια, στην παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι πολίτες τα λένε, όχι εγώ. Εγώ, δόξα τω Θεώ, προς ώρας, παράπονα δεν έχει. Τι λέει εδώ, 68-58 τον Ολυμπιακό νίκησε ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε στη σειρά των τελικών. Ωραίο πολιτισμένο κλίμα, έκανε ντου ο Γιανακόπουλος, μπήκε μέσα, τράβαγε κάτι πινελίκια στους διαιτητές, για 4 λεπτά διεκόπη ο αγώνας. Οι διαιτητές, ο κύριος Παπαπέτρο, ο οποίος δεν μας είπε θα διακόψω, θα αδειάσω το γήπεδο κλπ. Συμμαζεύτηκε ο Γιανακόπουλος, αν και δεν συμμαζεύεται. Υπό τις επιθυμίες, γιατί ο κόσμος εκεί ζούγκλα, ξέρεις, το χουλιγκανίλι. Μπράβο ρε πρόεδρε, καλά γουστάρουμε, κάνε. Πώς λέγανε οι άλλοι για το Μαρινάκι, πώς λέγαμε εμείς εδώ για τους δικούς μας. Όταν κάνουν τέτοιες ακρότητες τους δικαιολογούμε και λέμε μπράβο, ουα. Και αυτοί επειδή ξέρουν ότι υπάρχουν εκεί έξω, ουα, ουα, ουα, τα κάνουν. Έτσι και ο Γιανακόπουλος. Μάλιστα χθες στο γήπεδο, λέει, την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, ακούω τα... Κάτι συνθήματα και τέτοια.

σοκ σε κοινωνία και αθλητισμό. Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κατήγγειλε το σύντροφό της για ασέλγια στην κόρη της. Τι λέω. Στο γκρεμό διαζυγίου, διάσημο ζευγάρι, δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι, σπόρτσμαν, θρύλος και η λαμπερή σύζυγός του που λάτρεψε η showbiz. Αυτά γράφει η Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα.

0: Άκουρε, ο άλλος πήγε και πήρε 100.000 κατσαρίδες στο μέγεθος, λέει, ποντικιού και τις πήγε στην Αυστραλία, στα εκτροφεία, για να πλουτίσει. Άκου να φανταστείς τι συμβαίνει στον πλανήτη, το τζάκος ανθικός. Για φαντάσου εκεί που κάθεσαι στην τουαλέτα, σου σκάσουν 3-4 τέτοιες αράχνες στο μέγεθος ποντικιού. Αλήθεια σας λέω, είναι είδηση η οποία έρχεται από την Αυστραλία. Και τώρα πρέπει να σκοτώσουν 100.000 κατσαρίδες μεγέθους ποντικού. Θα βγουν τώρα οι ζωοφίλοι, οι φιλοζωικές οργανώσεις, θα πούνε τι είναι αυτά που κάνετε, σαν δεν ντρέπεστε, πάτε κόντρα στη φύση και τέτοια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Υπάρχουν υπερευαίσθητα. Εδώ η άλλη παντρεύτηκε δέντρο. Παντρεύτηκε δέντρο! Και άντε καλά, ρε κοπέλα μου, το παντρεύτηκε στο δέντρο. Τι κακό του βρήκες και σε ένα χρόνο ζήτησες διαζύγιο. Πραγματική είδηση συνέβη. Θα μου πεις τζάσμαν, τζασγούμαν. Δεν έχει σημασία, πάντως συνέβη. Ζήτησε να παντρευτεί δέντρο και μετά ζήτησε διαζύγιο από το δέντρο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2315-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
23: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
22: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Άγκου να δεις και έφυγε ο Βενιέρης. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο στο αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. Όχι μόνο στο αριστερό, για να μην γλιτώνουν και οι άλλοι, γιατί τέτοιου είδους μίγδαλα έχουμε διαχρονικά παντού. Απλά έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην αριστερή πτέρυγα του πολιτικού μας ψηφιδωτού, γιατί μας έχουν ζαλίσει δεκαετίες ολόκληρες με το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. Κυβέρνησαν, τους είδαμε και τώρα τους βλέπουμε. Είναι τα στελέχη τα οποία πρωταγωνίστησαν από το 2010 και έπειτα. Και πριν δηλαδή, αλλά γιατί ο Δραγασάκης ήταν και στην κυβέρνηση συνεργασίας, θυμίζω, με Ζολώντα. Τα παπάκια παπαπά. Σαν παπάκια πάνε στο Τσίπρα.

Επειδή λοιπόν αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, μην τσαντίζεσαι πάλι εσύ ρε ο ψηφοφόρος. Καλά κάνεις και ψηφίζεις ρε αριστερά. Δεν μου πέφτει λόγος. Πέρασα από τη γειτονιά σου. Δεν με χαλάει. Ξέρω, καταλαβαίνω. Απλά ρε φίλε, με τα στελέχη σου λέμε, αυτά τα βαμβακερά. Όλους αυτούς τους γυρολόγους. Πάμε αφιερωμένο στα

Ωραία εικόνα δεν είναι? AI. Θα έπρεπε να δώσω μια εντολή στην AI να μου κάνει μια πάπια μπροστά με πρόσωπα Αλέξη Τσίπρα και από πίσω μικρά παπάκια με προσωπάκια. Πα. Πού είναι ρε ο Γκλέτσος ρε φίλε? Πού σε ρε Παλώμα, πού είναι ο Γκλέτσος? Και ο Στέφανος, Στέφανος, Τζουμάκα, Τζουμάκα, πας Αλέξη. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, διαβάζω τελεσίγραφο Χρυσοκοίδης επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, κάθε ένα γεωμέτρο για την τήρηση της τάξης, ζήτησε ο Υπουργός. Αυτό πάλι στην Ελλάδα, ρε φίλε, πρώτα να γίνεται της κακομήρας, της παρανομίας, παραοικονομίας, ανομίας, του μπάχαλου και μετά να λέμε τώρα θα μπει τάξη. Πού το πας? Για να σε δω πώς θα βάλεις τάξη τώρα, Μάικλ Χρυσοκοίδη. Θα χτυπάς την πόρτα εκεί στο διαμέρισμα στην Νικήτη, στο Πευκοχώρι, ξέρω εγώ, στην Καλλικράτεια. Γεια σας. Σου μιλάω στα Σκοπιανά. Πού να συνεννοηθείς? Του πεις ρε φίλε, πέρσι που ήρθαμε δεν ήσουν εσύ μέσα. Α, ξαδερφάκι μου από τον Όβισαντ. Ήρθα εδώ να κάνω κι εγώ 10 μέρες, είναι ξαδερφάκι μου. Μετά από 15 μέρες άλλος, είμαι το ξαδερφάκι του ξαδερφαγίου. Γυναίκα μας αγόρασαν τα οικόπεδα και την πρίκα. Θα φωνάζει ο άλλος. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγάλει ο Χρυσοκοίδης, μακάρι να βγάλει.

Τι γράφει ο τύπος της Θεσσαλονίκης? Εκτός χρηματοδοτήσεων μένουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καμπανάκι από το ΒΕΘ που ζητά ισότιμη πρόσβαση σε ΕΣΠΑ και πόρους ανάπτυξης. Η Κόντρα γράφει: τολμηρός νόμος, ανάσα για οφειλέτες, στα 1600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Μπράβο στον Πιερακάκη. Ο Δένδιας τώρα ζηλεύει. Μέχρι στο Δένδια μια δουλειά του κάνει να κάνει εκεί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και δεν περνάει καν από δίπλα. Μην έχει πολιτικό κόστος. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Big Bang, αριστερά και δεξιά, γράφει το καρφί. Ανατροπή στην Κρήτη.

ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Ωραίος τίτλος. Αλλά ξέρετε όλο αυτό το μπάχαλο, αριστερά και δεξιά. Ξέρετε που οδηγεί με βάση αυτά που λένε οι ερευνητές κοινής γνώμης στατιστικολόγοι, έτσι. Επειδή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο κόσμος θέλει ασφάλεια, σταθερότητα κλπ. Που ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί, όπως το λέω, βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, μου γράφει ο Γιώργης προς Μουδανιά πριν τη διασταύρωση στο Ζώπολης. Έφυγε πίσω ρόδα από φορτηγό, προσοχή. Το κατάλαβε ο οδηγός, αυτό έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει, Μιχάλη, με αυτό που γράφεις καθόλου και δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με τον παραλογισμό. Όχι τον δικό σου, αυτόν στον οποίο αναφέρεσαι, έτσι δεν. Υπάρχουν άλλοι που ζουν γενικώς, γιατί καφρίλα υπάρχει παντού, δεν είναι μόνο στην πολιτική, μόνο στην, ξέρω εγώ, σε κάθε χώρο υπάρχει καφρίλα. Ας ασχοληθούν εκείνοι οι οποίοι γουστάρουν την καφρίλα. Εγώ δεν την γουστάρω ούτε στην πολιτική, ούτε στη ζωή μου. Την αποφεύγω από μικρό παιδάκι. Ναι ρε φίλε, υπήρξα μικρό παιδάκι και μάλιστα εγωιτευτικό. Α, σήμερα μία ώρα το μεσημέρι έχουμε reunion. Μετά από 44 χρόνια. Πόσο δεν είναι, 1982-2026. Μετά από 45 χοντρικά χρόνια θα συναντηθούμε. Μου γράψε εκεί ο φίλος μου ο Χρήστος και συμμαθής μου ο Κουκούλης. Μου λέει, θα είμαστε λέει καμιά πενταριά. Τι λέω ρε φίλε, του λέω, είδες τι κάνουν τα social. Μακάρι να είμαστε, όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Μιλούμε για εμάς.

το 1982. Η Αντιγόνη θα είναι. Ήταν η όμορφη του σχολείου, ρε φίλε, δεν το συζητώ. Η Αντιγόνη ήταν κουκλάρα, η Έλλη από το Καλοκόρι ήταν κουκλάρα. Έκανε και στίβο η Έλλη. Η Ρίτσα. Τη θυμήθηκα, ρε φίλε. Στο λόγο τι διαβάζω, έρχεται. Μίνι, τι μίνι έρχεται. Μίνι ένα σχηματισμό. Σας είπα νωρίτερα, μου ήρθε SMS. Να ετοιμάσω κουστούμι, την Πέμπτη ανακοινώνεται. Με δεις εδώ υπουργό. Παρά το πρωθυπουργό. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει, ήταν στραβό το κλίμα. Η Εθνοκαπηλεία του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ είμαι το κόμμα. Και εγώ είμαι το Σαμάρι. Και εγώ κομμωτής. Και έχει τον Σαμαρά, τον πολιτικό τον Σαμαρά, τον... Τι είναι αυτός ένας εκεί που είναι πλεισμένος με ιαλουρονικά, που είναι σαν να του βάλανε βάρκα μες στο πρόσωπο, και ένα γάιδαρο έχει στη μέση. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να γράψει η Ελεύθερη Ώρα, δεν ξέρω. Επίθεση Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει την παγκόσμια ασφάλεια. Τα λέει ο Πούτιν, ο εισβολέας.

Hungry like the wolf λέει, όπως ο λύκος. Σοβαλά μουσική για να βγει από κάπου η ζωή λάσκαρη, έτσι. Τι γυναίκα, Θεέ μου. Παραπολιτικά, παραπολιτικά. Παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά. Νέα ανάσα 10 δις ευρώ, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Έτοιμο το καινούριο πακέτο. Είπαμε ρε, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα δίνουν εξετάσεις από τα ΕΠΑΛ. Και αυτό το ΕΠΑΛ ρε παιδί μου σαν φάρμακο ακούγεται. Ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου διαβάζω στα παραπολιτικά. Γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα? Γιατί δεν γουστάρει το Μητσοτάκη ρε παιδιά? Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Ας τον έκανε ευρωβουλευτή ο άλλος να τελειώναμε. Στον έκανε ευρωβουλευτή επικρατείας κάτι. Αμάρε Μητσοτάκη, εσύ είσαι ένας πεισματάρης, δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Η Καρφίτσα τη γραφή, η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία, η Κομισιόν έβγαλε τη χώρα από το κάδρο της κρίσης και το επόμενο στοίχημα είναι αν μετά από 16 χρόνια καχυποψίας μπορεί η δημοσιονομική αξιοπιστία να γίνει καλύτερη ζωή. Καλά κάνει η Καρφίτσα για να φέρεται σε αυτό, μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας μετά από 16 χρόνια. Έχουν γίνει άλματα σε πολλούς τομείς, τώρα εσύ πάρ' το κομματικά, δεν με ενδιαφέρει. Πες το λες επειδή αυτό, επειδή ήσουν υποψήφιος. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Το λέω γιατί είναι έτσι. Έχουν γίνει άλματα σε πολλούς τομείς από το 2015 και έπειτα. Είδατε, από το 2015 και έπειτα. Από την Κολοτούμπα και έπειτα. Βάζω και Τσίπρα. Παρόλο που δεν τα πίστευε, τα έκανε όμως. Δεν μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Ήθελε να παραμείνει στην εξουσία. Χαζός είναι. Τσίπρας είναι, δεν είναι χαζός. Και επειδή ήθελε να παραμείνει στην εξουσία με την παρέα του. Παρέα του, της οποίας την ποιότητα και χαρακτήρα τώρα βλέπετε. Αξιόγλου, Τζανακόπουλη και τα λοιπά. Βλέπετε ποιοι ήταν στα πράγματα. Επαναστάτες και αντικομφορμιστές. Το έχουν ρίξει πλαστικές και στα υαλουρονικά, στα γούστα. Στο Κώστα Ναβαρίνο. Οι τύποι οι οποίοι πήγαιναν και έκαναν κάμπινγκ με τη Γιάμαλη. Την είδαν Κώστα Ναβαρίνο, κατάλαβες. Δεν τα αφήνεις αυτά τα πραγματάκια. Είδες πως το χειρίστηκε το ζεύγος Αξιόγλου Τζανακόπουλου. Λέει Αξιόγλου, κάτσε θα φύγω εγώ. Μάλιστα θα παραδώσω και την έδρα, γιατί ο Τσίπρας αλλιώς δεν με δεχθεί. Παραδίδω λοιπόν την έδρα, οπότε παραδίδομαι στο Τσίπρα. Εσύ μείνε όμως πίσω, αν τσακώνουμε και κανένα 7.000 ρε φίλε. Δηλαδή Κώστα Ναβαρίνο, αυτό έχουμε έξοδα. Αριστερό πλεονέκτημα, ηθικό. Η πολιτική αλληγραφή, έτοιμη η Νέα Δημοκρατία για προεκλογικό σκληρό ροκομίνι ανασχηματισμός και τα όπλα που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ολομέτωπη σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Και αυτός δεν είχε ένα σύμμαχο, ρε. Όλοι θέλουν να τον καταστρέψουν, να τον διαλωστήσουν. Δηλαδή, όλοι βγαίνουν και εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη. Το λέει και ο Κασελάκης. Κασελάκης, το θυμάσαι, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη. Όλοι θα νικήσουν το Μητσοτάκη. Ο Φάμελος, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη. Ανδρουλάκης, εγώ με μία ψήφο. Όλοι θέλουν να νικήσουν το Μητσοτάκη. Κάποιος που να πει θα κερδίσω το στοίχημα με το μέλλον δεν βγαίνει. Όλοι είναι πώς θα νικήσουν το Μητσοτάκη. Τι με νοιάζει, ρε άνθρωπέ μου. Πήγε να τον νικήσεις, πάρτον και πηγαίνετε στα Χανιά, κάντε και ένα τένις και νίκησε το. Δεν έχεις αφήγημα αντιπολίτευση. Δηλαδή μου λες πώς θα νικήσεις το Μητσοτάκη. Πώς θα ρίξεις τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, στον Κεάδα, μαζί σου. Να φύγει η χούντα του Κούλι όπως φωνάζεις, μαζί σου. Εσύ τι ακριβώς θα κάνεις? Γιατί αν είναι να κάνεις αυτά που έκανες, αυτά ακούω και διαβάζουμε, τότε άστο, καλύτερα Μητσοτάκης. Εκτός άμα έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Πες το μας. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά διαβάζω στη Δημοκρατία. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα.

0: Άρε Γιώργο, κρίμα είσαι άνθρωπος της αγοράς. Πώς θα γίνει ρε κυβέρνηση από το δεύτερο και τρίτο κόμμα, ρε. Θέλει τουλάχιστον 25% ρε. Ρε Γιώργο Ντέντο, ρε αγόρι μου γλυκό. Θέλεις να γίνουμε και φίλοι. Πώς θα γίνουμε φίλοι, άμα μου λες τέτοια πράγματα, τι φίλοι να γίνουμε. Κάντε να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, για τον Γιαννακόπουλο, πώς μπαίνει στο γήπεδο, για το Μαρινάκι, για τους δικούς εδώ πάνω. Είναι δυνατόν. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση από τον δεύτερο και τρίτο, αν ο πρώτος έχει τον πόνους των 50 ευρών. Πάμε καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι και σοβαρός άνθρωπος της αγοράς. Ρε να μην έχω πολλά λεφτά να σηκωθώ να φύγω. Τι, σαν τον Τράγκα, ο οποίος θυσιάστηκε στην Ελλάδα για την ενημέρωση. Χαζός θα ήμουν, δηλαδή. Χίλια μπράβο στον Μακαρίτη. Ο άνθρωπος τόσα λεφτά έχει και δεν μας παράτησε. Κάθισε εδώ να αγωνιστεί για την πατρίδα. Εγώ στο λέω από τώρα, άμα κάνα 2-3 εκατομμύρια στη τσέπη, έχω φύγει. Αυτός μας έκρυψε 200 εκατομμύρια τα οποία άρπαξε από εσάς, αλλά εδώ πάλευε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτοί είναι πατριώτες, όχι κάτι κοπρόσκυλα σαν και εμένα. Έτσι δεν είναι φίλε μου από το Κιλκής. Που ενοχλήθηκες γιατί έκανα διακοπές. Αυτό πάλι ρε φίλε. Αυτό. Η πεθερά μου δεν ενοχλείται, ενοχλήθηκε ο άλλος από την Κιλκής. Ναι ρε Γαβρίλη, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει εσύ κάνεις διακοπές.
1: Κακό είναι να κάνει ένα
0: μου το είπε με τρόπο πρέπει να νιώσω ενοχές τύψεις. Λέω μήπως σου δάνεισα, μου δάνεισες.
1: Μήπως ήθελε να έρθει μαζί σας.
0: Δεν νομίζω.
1: Να πάτε παρέα όλοι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Προτιμώ την Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτό είναι δήλωση βόμβα.
0: Ναι, είναι βόμβα.
1: Αυτό είναι δήλωση βόμβα.
0: Πρέπει
1: τώρα
0: και εγώ να ρίχνω βόμβες να παίζω στα social.
1: Προτιμάτε, θα πηγαίνετε διακοπές με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Στο ίδιο μέρος.
1: Πού θα το ένα.
0: Διακοπές, ναι, ρε παιδί μου, διακοπές είναι το ίδιο διάστημα.
1: Στο ίδιο ξενοδοχείο.
0: Στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Εσείς με την οικογένειά σας, εκείνη με τη δική της, με τους ανθρώπους της.
0: Ναι, αν είχαμε πρόγραμμα. Δηλαδή 7 με 10 το πρωί δεν θα εμφανίζεται. Πηγαίνω εγώ να τρώω. Μετά.
1: Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι, αν έχετε τέλος πάντων κάποια επικοινωνία με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πιστεύω όμως ότι στην παρέα
0: επειδή ήρθες
1: σας
0: αργά, επειδή ήρθες αργά, στην, εδώ, αργά, ήρθες από τους τελευταίους των στάτους. Αν θα ρωτήσεις εδώ την ομίγυρη, όλους. Δεν είχαμε απλά σχέση, ερωτική σχέση.
1: Α.
0: Σε εισαγωγικά πολιτικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή χαρές, φιλιά, καρδούλες στο γραφείο μου, ήρθε 2-3 φορές στην έκθεση,
1: και
0: Δημήτρη.
1: Πώς κατέληξε έτσι αυτή.
0: Γιατί κάνουμε κριτική, αγαπητέ μου κύριε Γαβρίλο. Πρέπει να κάνουμε ποντιακή, όχι κριτική. Δηλαδή, αν κάνεις ποντιακή, είσαι καλά. Ναι. Αν κάνεις κριτική, έχεις θέμα.
1: Με τη θρακιώτικη είναι εντάξει.
0: Θρακιώτικη. Έτσι και έτσι. Στρατιώτηκε ο Μακάριος, ο Λαζαρίδης, ο πτυχιούχος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ για να κλείσουμε η Star Weekend. Αυτός είναι ο σάτυρος τραγουδιστής. Τα κατάλληλα μηνύματα σε 13χρονη τον έστειλαν στη φυλακή των Γρεβενών. Δεν λέω ονόματα, απαγορεύεται στο Σουρού να λέμε ονόματα, να ξέρεις. Σκανδαλίζει στη Σύφνο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ακύρωσε το γάμο και έβαλε καυτό μπικίνι. Έχω πάει στη Σύφνο 3 φορές όταν ήμουν φοιτητής, τότε δεν είχε τέτοια. Έχει μια ωραία παραλία Χρυσοπηγή αν θυμάμαι καλά. Αν θα πάτε Σύφνο να πάτε, όταν πηγαίναμε τότε εμείς φοιτηταριό δεν είχε πρόσβαση. Μόνο με καραβάκι, σε πήγαινε το πρωί το καραβάκι, σε έπαιρνε 5-6 ώρα το απόγευμα. Η On Time για να κλείσουμε. Έξυπνη ένεση εξαφανίζει τον καρκίνο. Πότε έρχεται στην Ελλάδα, αυτά τα πρωτοσέλιδα με τρομάζουν. Τι έκανε η Τούνη στις Κάνες, αποπατηθήκαμε. Και η Βάρκα έγειρε. Το σχόλιο είναι δικό μου, έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό με την Τούνη, τεράστια αντίθεση, ρε φίλε. Όταν είναι με τα φίλτρα, με τις μπογιές, με τα υαλουρονικά, με τα σπρέι, με τα αυτά τα αστάρια, βάζει αστάρι, βελατούρα, ρε πουλίνι. Μη γελάς, Γαβριήλ. Μπαμπάλο, χρωματιστή, έχω βάλει εγώ αστάρι, βελατούρα και ρε πουλίνι, δεν μπορώ να φανταστείς. Λοιπόν, όταν η Τούνη βάζει αστάρια, βελατούρες, ρεπουλίνες, πράγματα, θάματα, κουκλάρα. Τραβάει για πέντε φίλτρα. Όταν καμιά φορά τη βλέπεις άβαφη και τα λοιπά, λες ρε φίλε. Είμαι βέβαιος τα μισά κορίτσια που θα συναντηθούμε σήμερα στο Reunion, που είναι και 60 τώρα, αν όχι τα μισά, το 25% είναι πιο όμορφα. Υπερβάλλω λίγο, ε.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε πικραμένο από τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε στα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού, μίλησε για τον Κώστα Καραμαλή, για τον ανασχηματισμό αλλά και τις επερχόμενες εκλογές. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά και αναφορικά με την ατάκα του ότι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα μοιάζουν όλο και περισσότερο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μέσα από τον Sky ότι στερείται λογική η ταύτιση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσίπρα. Απέδωσε δε την όλη στάση του κύριου Σαμαρά στην πικρία του για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ωστόσο, όπως είπε, ήταν μονόδρομος όταν μιλάς για μειοδοσία. Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, και αφού πρώτα ψηφιστεί η διάταξη την οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η οποία θα αυξήσει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη γράφουν τη νέα διάταξη που θα προσθεθεί στο υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις 15 Ιουνίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Συγγνώμη ζητά για το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ουκρανικού ΙΠΕΞ εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε αποτέλεσμα συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς το Κίεβο. Ο Γεώργη Τούχη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Κιέβου στην Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Μαρία Καριστιανού από το Open, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός. Λέει ψέματα, τόνισε η ίδια και πρόσθεσε ότι μπορεί πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Γι' αυτό είπε η ίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το μικρό εμιράτο του Κόλπου ζήτησε να του διατεθούν συστήματα για την αντιμετώπιση ντρόουν, συναφής εξοπλισμός, υπηρεσίες και εκπαίδευση.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλική στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γεντζά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία.

0: αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
1: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
2: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κοίταξε, να σου πω, ακόμη δεν ασχοληθήκα με τα βαριά με τα, αυτά τα θέματα, σαμαράδες, μαμαράδες κτλ. Γιατί σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με βέβαιος δηλαδή από τώρα, με τον κύριο Αράποκλου. Τον γνωρίζετε, τον στατιστικολόγο, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά τις δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Sky. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά εκπομπών έτσι, με τους έγκυρους, έγκριτους δημοσκόπους. Έχουμε ήδη 3-4 μιλήσει μαζί τους και προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε λίγο πίσω από τα μεγάλα ποσοστά τι κρύβουν τα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά. Άγκον σπο σύντροφε, Γιώργη και συντρόφισσες και σύντροφοι. Εμείς μεγαλώσαμε στη δική μου γενιά με το σύνθημα, μεταξύ άλλων δηλαδή, σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Τώρα αυτό έχει μετουσιωθεί, παρέμεινε για το πόπολο, δηλαδή το σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο πουλάει, ας πούμε, στην κοινωνία το πουλάνε όλοι αυτοί οι αριστεροί παρέα. Απλά προσετέθηκε εκεί, τα χαλάσαμε πολλές πολλοί από εμάς και δεν μπορούμε να βγάζουμε σφυράκια. Γιατί τώρα είναι σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και σίγουρη έδρα. Να, εκεί είναι που στραβώνει το κλίμα, κατάλαβες, δηλαδή σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο, ωραία. Μια χαρά ακούγεται, ωραία πάει. Αλλά μετά κοτσάρις από δίπλα και το σίγουρη έδρα. Φαραντούρης, Τζάκρη, Μάκρη, Ζαχαριάδης, Μαχαριάδης και πάει λέγοντας και λες κάτσε ρε φίλε, τι σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και σίγουρη έδρα. Οπότε το σύνθημα στην πράξη αλλάζει. Σίγουρη έδρα να είναι και ό,τι θέλεις είναι.

0: Σας έλεγα για το story, γιατί σαν σήμερα 1850 νομίζω παρουσιάστηκε, λέει, για πρώτη φορά 6 Ιουνίου του 1850 το πρώτο τζιν, παντελόνι τζιν. Μάλιστα, λέει, ονομάστηκε τζιν, το παντελόνι, το blue jean, ρε παιδί μου, θα σας πω γιατί blue. Ονομάστηκε γιατί στην αρχή δεν ήταν blue, ήταν καραβόπανο, ήταν beige. Ονομάστηκε τζιν γιατί ο πατεντιάρης εκεί είχε γενοβέζικη καταγωγή, τζένουαν, και οι Αμερικανοί έτσι τα ονόμασαν jeans. Καραβόπανο ήταν στην αρχή, την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου, για τους χρυσοθύρες οι οποίοι από την Ευρώπη είχαν πάει και θέλαν ένα σκληρό ύφασμα για να μην χαλάει. Μετά από χρόνια βρέθηκε ένας άλλος τυπάκος, το όνομα του οποίου ήταν Jacob Davis. Αυτός, επειδή το παντελόνι, αυτό παντελόνι λόγω της δύσκολης δουλειάς σκιζόταν στις τσέπες, εφήβρε τις κοπίτσες, κοπίτσες λέγονται, κόπιτσες, πώς λέγονται αυτά, που κάτι μεταλλικά πραγματάκια, και πήγε στον Levi Strauss, τον εμπνευστή, και του είπε, κοίταξε να δεις, εγώ έχω πατεντάρει αυτά. Και το πρώτο παντελόνι με κόπιτσες πωλήθηκε αργότερα, καμιά 25 χρόνια αργότερα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, 13 δολάρια η δωδεκάδα. Ένα δολάριο το παντελόνι, παρακαλώ. Αρχικώς ήταν μπες, είχαν τον κωδικό 501, αλλά μετά, επειδή το μπλε ήταν της μοδός ως χρώμα, τα κάνανε μπλε. Και έτσι, επειδή και δεν λερώνεται εύκολα το μπλε χρώμα, ξέρεις, φοράς ένα τζιν όλο το χειμώνα. Δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το story ως ρούχο εργασίας, αλλά μετά τη δεκαετία του 60 είχε γίνει το ρούχο της αμφισβήτησης και θεσπίστηκε ως μόδα. Και μετά είχαμε τα Levi Strauss, τα Denim, τι άλλο είχαμε. Για να σας δω γρήγορα στο Viber, γρήγορα. Αλλά και τηλεφωνικά, τι άλλο τζινάκι φορέσατε. Το Levi's ήταν κλασικό τζιν. Denim θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Μια περίοδο ήταν πολύ διαδεδομένο το τζινάκι, το Pepper. Σου βάλω και ένα Johnny Logan, να πάμε λίγο πίσω. Θυμάστε τα τζινάκια, τι άλλες μάρκες είχαμε από jeans, blue jeans. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Περτσίνια λέγονται αυτά.
0: Πώς λέγονται?
1: Περτσίνια.
0: Όχι ρε, περτσίνια λέγονται τώρα στο εργοτάξιο, στο εργοστάσιο.
1: Όχι, περτσίνια λέγονται.
0: Κόπιτσες δεν λέγονται?
1: Κόψα είναι άλλο που έχει για να κλείνεις, αντί για κουμπί. Που είναι ένα σαγκαντάκι και πιάνεις ένα θηλυκό. Και όλο που λέμε, παρούν τα πολλά χρόνια και το ξέρω και τα καλά. Denim είναι το ύφασμα. Το blue jean δεν είναι ονομάζει.
0: Γαλλικό ήταν εκεί, ήταν γαλλικής προέλευσης νομίζω και το ύφασμα.
1: Όχι, ήταν... Το denim είναι το ύφασμα το αμερικάνικο, το Levi Strauss έβαλε τα περτσίνια πρώτος. Εμάς δεν είχε βάλει και ένα κάτω στο κορμά, μπροστά. Αλλά πήγα όλα στη φωτιά, οι Σωτήρες το βράδυ για τον μήνα, αυτός στενόταν και τους έκαιγε.
0: Ωραία, φίλε. Τι ακροατήριο έχω, ρε φίλε. Ως και κοπτοράπτριες και κοπτοράπτες έχω. Για πες λίγο τώρα, εσύ θυμάσαι καμιά άλλη εταιρεία?
1: Ήταν η Λί.
0: Α, Λί. Μπράβο, ναι, Λί. Λί, Λί.
1: Μα Λί για Λί και παντελόνι Λί.
0: Σωστό, ναι.
1: Στη συνέχεια δεν τη λέω. Είναι η Ράγκλερ αμερικάνικη. Αυτά είναι τα αμερικάνικα. Ξεκίνησε το δεκαετία του 50 με τον James Dean. Το γελανσάρι, το ηθοποιό το Αμερικάνο, και μπορέθηκε και από τον Ρόε, μπορέθηκε από τον Μάρλο Μπραντ, υπάρχει και φωτογραφία που το κάνανε και σηκώθηκε και το Ριβέρα.
0: Ωραίος, τι ασχολείσαι με το αντικείμενο?
1: Δούλευα αρκετά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ. Έκανες και μαϊμού αυτά εδώ σε κάτι?
1: Όχι. Μαϊμού υπήρχαν πολλά και στη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν υπήρχαν, φίλε? Εδώ δυτικά εγώ είχα αγοράσει μαϊμουδάκια. Πήγαινες και σου λέγει ο άλλος, τι μάρκα θες να στο κάνω? Έλεγες Levi's, πάρε ένα Levi's. Τι θες να
1: κάνω? Το καλύτερο κοστάσιο, η τεχνία δυτικά είχε την καλύτερη μαϊμού.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μιας που μιλάμε για Blue Jean, τι μου ήρθε στο μυαλό, ρε φίλε, άκου να δεις, άκου να δεις τι μου ήρθε. Μου ήρθε στο μυαλό David Bowie.

Κάτσε να δω τι άλλες μάρκες μου γράφετε εδώ στο Viber, γιατί γράφετε διάφορα. Περίμενε λίγο. Η Σία λέει κάψουλες τα λένε, ένας άλλος μου λέει τρούχς τα λένε. Ο Στέλιος γράφει Αμερικανίνο, σωστά. Λι Κούπερ, σωστά, θυμάμαι και μια διαφήμιση με μια κορμάρα. Μπούφαλο Μπιλ, αυτό δεν το θυμάμαι για να σου είμαι ειλικρινή. Τζόρνταν μου γράφει ο άλλος. Ναι, τα Πέπερ ήταν για φλόρους, το θυμάμαι και εγώ. Έτσι λέγαμε, ότι οι φλόροι φοράνε Πέπερ.

Φανή μου, έχεις δίκιο. Το έχουμε αναδείξει το θέμα αρκετές φορές και με θεσμικούς στη Χαλκιδική. Η Φανή λέει δεν είναι μικρό πρόβλημα αυτό με τους Βαλκάνιους οι οποίοι αγοράζουν τα διαμερίσματα και τα εξοχικά σε Χαλκιδική και αλλού και τα εμπορεύονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Το ξέρω. Ο Ελευθέριος μου γράφει κάτι το οποίο δεν θυμάμαι. Λέει, γράφει, το εργοστάσιο λέει της Levi's ήταν στην Καλαμάτα. Το έφαγε η κρατικοποίηση.

0: Κυρία Χριστίδου, τι λέει εδώ, τι μας θύμισες τώρα στην εποχή μας, Αμερικανίνο, δεν μπορούσαμε να τα αγοράσουμε. Ήταν ακριβά, το ξέρω. Α, εγώ ήμουν πρόεδρος 15 μελούς, θα πω την αμαρτία μου τώρα, πέρασε, παραγράφηκε το αδίκημα. Επειδή σήμερα θα συναντηθώ και με, στο reunion που έχουμε με τους μαθητές μου. Ήμουν πρόεδρος στο 15 μελές. Έβγαλα ένα δωράκι και είχα πάει τότε στο Πετρίδι και αγόρασα και τζινάκια και παπουτσάκια και αδιαβροχάκια. Έκανα και εγώ τις μαμουνιές. Μόνο τράγκας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δημητρή.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
1: Οι προοδευτικοί πάλι το κάνουν το θαύμα τους.
0: Ποιοι, τι κάνανε οι προοδευτικοί?
1: Όλοι εδώ τηλεφόρος αρέσουν και εμείς με αφήσεις 502 φεστιβάλ και νέο διοικητή.
0: Α, έχουν γεμίσει.
1: Και αυτοί που θα πάνε δεν το ξέρουν, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αφού.
1: Δεν είναι ώρα της επικοινωνίας ζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα.
0: Δεν έχει άδικο, ρε φίλε. Τώρα έχει τόσα social media πράγματα, θάματα, Facebook, Instagram, OnlyFans, τα πάντα.
1: Πριν ένα μήνα στην Αριστοτέλους γεμίσανε. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάλι τώρα. Δηλαδή οι νόμινε, πας να βάλεις ένα κυρδιώσιμο και θα σε γράψει ο Δήμος για το κυρδιώσιμο. Γιατί αφισορύπανση σου λέει. Και αυτή ναι, πάντα εδώ, τι να πω, ρε.
0: Έχεις δίκιο, είναι και οικολόγοι, ρε φίλε. Τα δενδράκια τώρα τα κόβουμε για να κάνουμε αφήσεις για το φεστιβάλ 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή. Βάλτο στο Facebook, βάλτο στο Twitter, βάλτο στο Instagram.

Τραγουδάκι έρχεται από ο Roy Orbison και είναι αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας, γιατί βλέπω στο Viber πολλά κορίτσια και σήμερα. Πολλές κυρίες ακροάτριες, πάρτε ένα ωραίο τραγουδάκι λατρεμένο.

0: Αυτό το πουσουκού δεν έχει χαλκιδική, γιατί τελευταίο μάθημα γράφουμε Δευτέρα ΑΟΘ, αρχές οικονομικής θεωρίας. Φοβερή εικόνα στο γραφείο του μεγάλου γιού μου χθες στο σπίτι. Η μαμά με το βιβλίο στο χέρι και ο γιος να λέει το μάθημα. Εγώ με το μικρό βλέπαμε μπάσκετ. Είμαστε αλλού εμείς, περιμένουμε τώρα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, πάρουμε και αμόριο. Εκεί αναμένονται στα αναπτυξιακά, αναμένονται ανακατατάξεις, ζυμώσεις. Και υπάρχει ένα πολύ καλό νέο για όλες όλους εσάς οι οποίοι ασχολείστε με τα αναπτυξιακά στο μπάσκετ. Θα ενημερωθείτε εντός της προσεχούς εβδομάδας, ένα πολύ καλό νέο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Όχι αυτό που ξεμισόλυτο, όχι αυτό που ξέρετε. Είναι άλλο νέο αυτό. Τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ποιος? Ναι, έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι υπέρ του Τραμπ, Δημήτρη. Που κολλάει τώρα όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε το πόλεμο, έκανε το Ιράν, ανέβασε τα πετρέλαια, έκανε αυτά. Δυσκολεύονται να κατεβούν οι Βαλκάνοι. Συνεπώς, βάλε και λίγο καιρό που δεν ήταν καλός. Και κάτω στην Ποτίδα, από τη μεριά του Σάνι, από την παραλία, από τη μεριά του χωριού της Ποτίδας, έχουν σκάσει λαβράκια. Και πηγαίνω κατευθείαν εκεί σφαίρα τώρα, πας και πάρω τίποτα. Γιατί όλος αυτός ο καιρός, ο κρύος καιρός και η έλλειψη ακόμα τουριστών, mm-hmm. έχει κρατήσει κοπάδια μεγάλα κοντά στις ακτές.
0: Πάτε, καλή ψαριά να ευχηθώ, να τα πας καλά. Λαβράκι, δύσκολο λέει ψάρι. Γι' αυτό λέει ο άλλος στη δική μας την δουλειά. Αυτός λέει βγάζει λαβράκια. Είδηση λαβράκι, δηλαδή μια δύσκολη είδηση την οποία κατάφερε, ας πούμε, ο Γαβρίλη και την έβγαλε. Super Trap, πρωινό στην Αμερική.

0: Τι τα πέριξε ρε ο Άδωνης Χασαπόπουλο και Βούλγαρη, δεν ξέρω. Για βοήθα, δεν τα ξέρω κιόλα. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργης λέει, είπες για την τάπα του Άδωνης Χασαπόπουλο και Βούλγαρη. Δεν έχω ιδέα τι έγινε, για στείλε, ξέρω εγώ. Έχω ωστόσο τη Μαριό.
1: Για πέντε δεν ξέρω πόσο.
0: Καριστιανού.
1: Έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση. Ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά εδώ έχεις Χαριτάτο απέναντι και τη φίλη μου την Αλεξάνδρα από Χαριτάτο, φιλικό περιβάλλον για την Καριστιανού γενικώς, για Κωνσταντοπούλου και τέτοια. Θα μπορούσε, Σπύρο, να κάνει μια ερώτηση. Εντάξει, ο Τσίπρας είναι πολιτικός, λέει ψέματα, κάνει το όχι ναι. Okay. Και εσύ όμως, Μαριό μου, έλεγες εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν είναι σκοπός μου η πολιτική. Δεν θέλω να μπω στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτά έλεγες, Μαριό μου. Και μετά αυτοπροτάθηκες ως πρόεδρος, Μαριό μου. Είχες πει μετά ότι εγώ δεν θα είμαι επικεφαλής, Μαριό μου. Και μετά και στην πολιτική μπήκες και επικεφαλής, Μαριό μου. Και πολύ καλά έκανες. Απλά αυτή η αναντιστοιχία λόγων και έργων, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή. Κατάλαβες.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη? Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο. Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
13: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
12: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
13: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Λοιπόν, 23 λεπτά πριν από τις 10 στον Status 107.7 είστε συντονισμένοι. Ωραίο καιρό θα έχουμε, μια χαρά είναι τα πραγματάκια. Αν θέλετε κάνετε μπανάκι, πάτε και κάνετε μπανάκι. Αν όχι, βολτίτσε στην πόλη, μια χαρά. Σε κοντινούς προορισμούς, γιατί όχι, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι και τα γύρω βουνά, οι παιδιάδες, τα ποτάμια, οι κάμπι, οι κοιλάδες, οι χαράδρες, οι γκρεμοί. Όπως σας προειδάσαμε, στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας που επιδιώξαμε να έχουμε τούτη την εβδομάδα, στο μισό της εβδομάδος, με έγκριτους έγκυρους ερευνητές κοινής νόμης, ζητήσαμε και τον ευχαριστώ γι' αυτό, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ, να τον έχουμε μαζί μας, να δούμε τι γίνεται, πού πάει αυτός ο τόπος, δεν ξέρω. Τα έχουμε λίγο ότι μπερδεμένα. Νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον σκηνικό, πολιτικό, εκλογικό, δεν είχαμε ποτέ, κύριε Αράπογλου. Καλημέρα καταρχάς.
16: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν νομίζω να κάνω λάθος, δηλαδή αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, νέα κόμματα, νέα σχήματα, ανακατατάξεις πρώτο. Παλιά ξέραμε, ήταν δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο μεγάλα πολιτικά σχήματα, του 40% περίπου για τα δύο, ένα κουκουέ που ακολουθούσε και κανένα δυο μικρότερα. Τώρα το πράγμα είναι πολύ συγκεχημένο και δεν ξέρω πόσο εύκολο να ερευνηθεί η τάση στο εκλογικό σώμα και να είναι και ακριβή τα συμπεράσματα.
16: Έχετε και δίκιο και στα δύο και θα συμφωνήσω και με τα δύο, και είναι μια κατάσταση στην οποία δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναβρεθεί στην κατάσταση να μετράμε 12 κόμματα από τις προηγούμενες εκλογές, βέβαια ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές. Και ενώ μετράμε 12 κόμματα, ουσιαστικά θα δημιουργούνται δύο νέα και να περιμένουμε ενδεχομένως και ένα τρίτο νέο κόμμα. Και από την άλλη, πράγματι αποτελεί μια πρόκληση για τις δημοσκοπικές εταιρείες αυτό το περιβάλλον. Ειδικά μας σκεφτείτε και άλλους κινδύνους και άλλες πλευρές αβεβαιότητας και προβληματισμού όσον αφορά την αποτύπωση των διαθέσεων της κοινής γνώμης, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που και το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό, οι πολίτες έχουν γίνει πιο ευμετάβλητοι, πιο επιφυλακτικοί. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολιτικό περιβάλλον πράγματι πρωτόγνωρο και κάνουν την προσπάθειά μας σίγουρα πιο δύσκολη.
0: Ναι, θα περίμενε κανείς βέβαια με βάση και αυτά που είπατε, και έτσι είναι, δηλαδή σε δεδομένα αναφερθήκατε με τόσα πολιτικά σχήματα, κόμματα κλπ. Να ρημάξουν σε εισαγωγικά, έστω δημοσκοπικά, αν όχι εκλογικά, θα δούμε τι θα γίνει σε εκλογές, όλα τα μεγάλα κόμματα. Φαίνεται όμως το σύνολο των δημοσκοπήσεων έως και τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία, τηρουμένων των αναλογιών, αντέχει.
16: Πράγματι αντέχει, ιδιαίτερα να μας σκεφτούμε ότι βρίσκεται στο 7ο έτος της θητείας της, δεν είναι ούτε στον πρώτο χρόνο ούτε στο δεύτερο, και παρόλα αυτά καταφέρνει όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να καταγράφει και μια σημαντική διαφορά από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από την οποία δεύτερη θέση έχουν περάσει αρκετά κόμματα. Δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κάποιο να μπορεί να την προσεγγίσει. Mm. Μάλιστα, στην τελευταία μας έρευνα είδαμε ότι η δημιουργία των νέων κομμάτων όχι μόνο δεν μειώνει τη διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο, αλλά ενισχύει ελαφρώς το πρώτο κόμμα, δηλαδή οι ψηφοφόροι του συσπυρώνονται. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, εκτός από την πρώτη θέση και τη σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα, φαίνεται να έχει και μια σημαντική δεξαμενή από συσπυρωμένων ψηφοφόρων της στους αναποφάσεις τους και γενικότερα σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε όσους δεν επιλέγουν κάποιο κόμμα.
0: Στέκομαι λίγο σε αυτό, γιατί το συζητήσαμε και με συναδέλφους σας άλλων εταιριών χθες, προχθές και αντίπροχθές. Ανήκω σε εκείνους τους δημοσιογράφους που λέγανε, υποστήριζαν, στα νούμερα βγαίνει, δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο, ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που επικοινωνιακά έχει ένα χάρισμα, μπορεί και μιλάει καλύτερα στον κόσμο της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς, όπου και απευθύνεται, αλλά εν τούτης ως εικόνα, ως πολιτικό πρόσωπο και η μάντας μεταφοράς μιας άποψης, φέρνει αντιπάθεια σε ένα άλλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο ήταν λίγο αδρανές, λίγο δεν βαριάσαι βραδερφέ και δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι, αλλά μέρος αυτού του εκλογικού σώματος μοιάζει να γυρίζει πίσω και να περιστρέφεται γύρω ή και μέσα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Μικρό σε πρώτη φάση, αλλά με μια δυναμική θαρώ που ενδεχομένως μεγαλώσει.
16: Τα πρώτα δημοσκοπικά αποτελέσματα μάλλον σας επιβεβαιώνουν. Είναι λογική σκέψη. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κυβερνήσει, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι γνωστός. Συνήθως τα γνωστά πρόσωπα που έχουν κυβερνήσει δεν έχουν χαμηλή αναγνωρισιμότητα, έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, έχουν συνήθως υψηλούς φίλους, υψηλά ποσοστά πολιτών που τους βλέπουν θετικά, και από την άλλη, ακριβώς επειδή έχουν κυβερνήσει και υπάρχει προηγούμενη ιστορία, συνήθως έχουν και υψηλότερα ποσοστά πολιτών που τοποθετούνται αρνητικά απέναντί τους, σε σύγκριση πάντα με ένα νέο πολιτικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι γνωστό, δεν έχει δοκιμαστεί και δεν έχει δημιουργήσει ακριβώς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει. Απ' την άλλη, γενικότερα, εγώ θα συμπλήρωνα στην σωστή σκέψη σας, ότι όταν δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος σε ένα κυβερνών κόμμα, σε όποιο κυβερνών κόμμα, είναι πιο δύσκολος ο ρόλος του κυβερνώντος κόμματος, διότι συγκρίνεται συνήθως με το επιθυμητό, με το ιδεατό, με αυτό που θα περίμενε ο κάθε πολίτης ότι θα του προσέφερε. Μια σύγκριση η οποία σίγουρα είναι πιο δύσκολη και πιο άδικη ενδεχομένως για το κυβερνών κόμμα. Αντίθετα, όταν υπάρχει κάποιος αντίπαλος, η σύγκριση γίνεται με τον αντίπαλο, οπότε πια τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα και η αξιολόγηση σε σωστές βάσεις. Για όλες αυτές πάντως τις περιπτώσεις ενδεχομένως, αυτό που αποτυπώσαμε είναι ακριβώς αυτό που εσείς προβλέψατε, δηλαδή ότι η εμφάνιση των νέων κομμάτων δεν θα οδηγήσει σε αποσυσπήρωση ή σε μείωση ψηφοφόρων, αλλά αντίθετα σε μία μικρή σε πρώτη φάση συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, και τα δύο νέα κόμματα δεν φαίνεται να πλήττουν το σημερινό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτούς που σήμερα λένε ότι θα πάνε να την ψηφίσουν. Ενδιαφέρον βέβαια έχει να δούμε την επίδρασή τους και στους αποδυσπηρωμένους φορφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα βάζατε στοίχημα ότι η δεύτερη θέση είναι σχεδόν δεδομένη εκτός μιας συντριπτικής αλλαγής ενός νέου στοιχείου στον δημόσιο λόγο διάλογο?
16: Αν και η διαφορά...
0: Είναι νωρίς βέβαια, η διαφορά δεν είναι μεγάλη.
16: Απόλυτα. Ναι. Απαντήσατε εσείς σωστά. Είναι η πρώτη αποτύπωση ουσιαστικά. Σήμερα έτσι είναι η κατάσταση στα όρια του στατιστικού σφάλματος βέβαια, αλλά που κάθε δημοσκόπηση έχει και πρέπει να το θυμίζουμε. Αλλά είναι απλώς η πρώτη αποτύπωση. Επομένως, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν, όπως ανέφερα, εναλλαγές στη δεύτερη θέση και κόμματα να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά να αλλάζει ο κάτοχος στη δεύτερη θέση. Και επειδή είναι μόνο η πρώτη αποτύπωση, και μάλιστα να βάλω και ένα τρίτο λόγο, είμαστε πολύ κοντά στην επίσημη ανακοίνωση των κομμάτων που πάντα αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Θα έλεγα, έστω και αν αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει κλειδώσει όχι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά και όλη η εικόνα που αποτύπωσαν οι δημοσκοπήσεις και η δική μας μέσα στο Μάιο.
0: Θα τολμήσω μια ερώτηση, δεν την πολύ συζητάμε, αλλά θα ρω ότι αυταπαντάτε, αλλά θα ήθελα από εσάς να την ακούσω την απάντηση, γιατί γίνεται πολλής λόγος ότι τα αρχηγικά κόμματα δεν τα θέλει ο κόσμος, δεν αρέσουν, ότι είναι παροχημένα, ξεπερασμένα κλπ. Εν τούτης, τα τελευταία 2-3 χρόνια τέλος πάντων και στη χώρα μας, αποδεικνύει το αντίθετο, ότι δηλαδή αν το κόμμα δεν είναι αρχηγικό, δεν πάει καλά. Έχω στο μυαλό μου για παράδειγμα την διαφορά των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την απήχηση του Προέδρου του. Και από την άλλη έχω τον Τσίπρα που δεν έχει ακόμη κόμμα, ή την Καριστιανού που δεν ξέρουν ποια είναι στο κόμμα, ή τον Βελόπουλο που δεν ξέρουν ποια είναι στο κόμμα, ή και ακόμη για την Κωνσταντοπούλου, η οποία πέρασε από μεγάλα κύματα, αλλά τώρα είναι στα χαμηλά της. Αλλά χωρίς πρόσωπο κεντρικό σχήμα, δεν μοιάζει να θέλγεται το εκλογικό σώμα.
16: Τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο. Είμαστε σε μια εποχή που έχει ενισχυθεί ο ρόλος των προσώπων και αυτό συμβαίνει νομίζω παντού, όχι μόνο στη χώρα μας. Επομένως, η κατάσταση είναι έτσι ακριβώς όπως την περιγράψατε και γι' αυτό και όλοι παρακολουθούμε εκτός από τα κόμματα γενικότερα και την απήχησή τους και τα πρόσωπα και τις δημοτικότητες και ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Από την άλλη, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Υπάρχουν δηλαδή κόμματα τα οποία στηρίζονται καθαρά στο πρόσωπο του αρχηγού. Είναι
0: πολλά είναι
16: κόμματα
0: αυτά.
16: που έχουν δημιουργηθεί από ένα πρόσωπο και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο. Υπάρχουν όμως και κόμματα και η Νέα Δημοκρατία έχει έναν δημοφιλή αρχηγό που είναι πρώτος με διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, αλλά παράλληλα είναι και ένα κόμμα όπως και το ΠΑΣΟΚ που έχουν κάποιες βάσεις και κάποια ιστορία και κάποιον πυρήνα ψηφοφόρων το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα ή παράλληλα με τον αρχηγό. Από την άλλη έχουμε δει και πρόσωπα στο παρελθόν που είχαν υψηλή δημοφιλία, ήταν πολύ αγαπητά, αλλά τα κόμματά τους δεν κατάφεραν να διακριθούν στην εκλογική διαδικασία, ούτε στην πρόθεση ψήφου στη δημοσκοπής. Επομένως θα έλεγα ότι δεν είναι απόλυτος ο ρόλος των προσώπων, αλλά σίγουρα είναι σημαντικός και στην εποχή μας μάλλον έχει ενισχυθεί.
0: Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο θέλω να σταθώ με την ιδιότητα σας και ως ερευνητή, αλλά και ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί και να λύει τα αποτελέσματα των ερευνών και πολιτικά, όχι κομματικά, πολιτικά. Είμαστε σε μια χώρα όπου, πολιτικά τουλάχιστον, υπάρχει μια κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, και εδώ και χρόνια ακούμε τα σχήματα της αντιπολίτευσης, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, όχι εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, δίνουν μια προσωπική χρειά στην εκλογική επόμενη αναμέτρηση. Όταν τα ευρήματα των εταιριών, όπως και η δική σας, η ΠΑΛΣ, δείχνουν ότι υπάρχει δημοφιλία, δημοτικότητα πολύ μεγαλύτερη του Μητσοτάκη σήμερα σε σχέση με τους άλλους, είναι σωστή, ορθή στρατηγική να πάει κάποιος να κάνει προσωπικά αναμέτρηση με το κόμμα αυτό, ή θα έπρεπε να στρέψει την αναμέτρηση σε άλλους, σε άλλα γήπεδα.
16: Καταλαβαίνω ότι το να επιτεθεί κανείς στο σημερινό πρωθυπουργό είναι μια τακτική, συνηθίζεται και στο εξωτερικό. Σίγουρα υπάρχει ένα κοινό το οποίο το θέλει αυτό, μια αίτια αντιπαράθεση ενδεχομένως σε προσωπικό επίπεδο. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σίγουρα δεν μπορεί να υποστηρίξει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αν όλα τα κόμματα στηριχθούν σε κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ωφελήσει όλα. Είναι μικρό το κομμάτι, είναι αρκετά μικρό αυτό το κομμάτι, επομένως δεν νομίζω ότι θα ήταν σόφρο και σκόπιμο όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν σε αυτή την τακτική. Σταθώς το να στηριχθεί κανείς στην ουσία σε συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά που προβληματίζουν τους πολίτες, και κυρίως θα σταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί και η έρευνά μας έδειξε ότι οι πολίτες ως κύριο κριτήριο του τι θα επιλέξουν να ψηφίσουν επιλέγουν την προοπτική κοιτώντας προς το μέλλον και όχι την επιβράβευση, την τιμωρία κοιτώντας προς το παρελθόν.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και δεν ξέρω αν αυτό το οποίο έτσι όπως το περιγράφετε, το οριοθετείτε, μοιάζει να είναι και λίγο προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση, γιατί αυτό προτάσει. Δηλαδή, τι λέει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως άμα το ικανοποιούν αυτό το οποίο λένε ή θα το ικανοποιήσουν, λένε εμείς ασφάλεια, προοπτική, ατζέντα με ορόσημο 2030 και βάλε. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο απαντά κόσμος, πολλής κόσμος στις ερωτήσεις, ή βάζει την ακρίβεια, βάζει τα γεωπολιτικά, βάζει δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέτει, την ανεργία, την υγεία κλπ. Ο ερωτηθής.
16: Σίγουρα όλα αυτά που αναφέρετε προβληματίζουν τον κόσμο. Η ακρίβεια παραμένει σημαντικό πρόβλημα και στην πρώτη θέση οι πολεμικές συγκρούσεις, οι επιπτώσεις, όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό. Όλα αυτά αναφέρονται από τους πολίτες, τους προβληματίζουν σημαντικά. Αλλά όταν τους ρωτήσαμε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε και αν θα είναι κοιτώντας το παρελθόν, δηλαδή για να τιμωρήσετε και για να επιβραβεύσετε, ή κοιτώντας το μέλλον για την κάλυψη της ασφάλειας και των ανησυχιών που έχετε ή για την προοπτική, τότε το παρελθόν υποχώρησε σημαντικά και νομίζω αυτά απαντά και στο προηγούμενο ερώτημα που θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης. Και οι απαντήσεις που υπερίσχυσαν ήταν η ασφάλεια, η κάλυψη των ανησυχιών που επιλέχθηκε από έναν περίπου στους 4-5 πολίτες, και πάνω απ' όλα ο ποιος προσφέρει την καλύτερη προοπτική, που ήδη είχε επιλεγεί στην προηγούμενη μας έρευνα από το 50% και αυτή τη φορά αποτυπώθηκε λίγο υψηλότερα. Άρα νομίζω ότι το κύριο κριτήριο, με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε όμως να παραμένουν σημαντικά, είναι πάντα κοιτώντας προς το μέλλον ποιος μπορεί να προσφέρει ή να εγγυηθεί μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας και τους πολίτες της, και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει τελικά να καταλήξει και η συζήτηση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και τις εναλλακτικές προτάσεις που κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης καταθέτει.
0: Υπάρχει μια ακόμη άγνωστη παράμετρος. Χθες ο Σαμαράς ουσιαστικά είπε θα κατέβω, αλλά θα σας πω εγώ πότε θα το κάνω. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας τον και προσωπικά τα παλαιότερα χρόνια, νομίζω ότι αν δει ότι δεν τον παίρνει, σε εισαγωγικά δηλαδή, δεν θα έχει μεγάλη ικανοποιητική απήχηση, δεν είμαι βέβαιος για την ιστεροφημία ότι θα συνεχίσει αυτό που κάνει. Θα του κάνει κακό, δηλαδή φανταστεί ο κόσμος ένα σχήμα με τον Σαμαρά, τον ίδιο επικεφαλής, να είναι της τάξης του 3-4-2,5% κάτω από την Λατινοπούλου, το Βελόπουλο κλπ. Δεν νομίζω είναι κάτι που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι ένας άγνωστος χ, ο οποίος όταν θα έρθει θα επηρεάσει, φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο καταλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων. Μας έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης, αν δεν κάνω λάθος, ότι μοιάζει να μην επηρεάζει τόσο πολύ όσοι πολλοί περίμεναν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να πιέζει περισσότερο Λατινοπούλου, ενδεχομένως Καριστιανού, Ελληνική Λύση κλπ. Εσείς έχετε κάνει έρευνα το από που μαζεύει ή θα μάζευε κόσμο Σαμαράς?
16: Βεβαίως, μετράμε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό σταθερά στις τελευταίες μας δημοσκοπήσεις και στην πρόσφατη δημοσκόπηση, και παρουσιάσαμε μάλιστα σε αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και μια υποανάλυση όσον αφορά από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι του. Η άποψή μου είναι ότι δεν, η απήχησή του δεν είναι τόσο μεγάλη στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, αλλά είναι μικρή. Σε αυτούς δηλαδή που λένε σήμερα στην πρώτη ψήφο θα πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχει και είναι υψηλότερη λίγο από αυτής τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή τη διαφορά δηλαδή που έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα από το 40% που είχε πάρει στις εκλογές του 2023. Mm-hmm. Από αυτούς τους αποσυστηρωμένους, κυρίως στους αποσυστηρωμένους οι οποίοι ήδη έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Δηλαδή στην πρόθεση ψήφου κάνουν άλλες επιλογές, απαντούν άλλα κόμματα. Εκεί φαίνεται να είναι η υψηλότερη η απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά σε σύγκριση με τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως συνέβη και με τα δύο προηγούμενα νέα κόμματα, θα έχουμε σωστή και ακριβή εικόνα μόνο όταν το κόμμα θα ανακοινωθεί επίσημα και θα το συμπεριλάβουμε στις μετρήσεις μας στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου.
0: Από τα ερωτήματα που έχω εδώ στο Viber θα σταθώ σε δύο γιατί πιέζει και ο χρόνος. Το ένα αφορά στο Πασόκ, το άλλο αφορά στον υφιστάμενο, δεν ξέρω για πόσο, ΣΥΡΙΖΑ. Για το Πασόκ, η πορεία που γράφει το Πασόκ, ρωτά εδώ ο φίλος ο κύριος Διαμαντίδης, δείχνει ότι μπορεί να αναταχθεί ή είναι καθοδική?
16: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα και ποτέ ως ερευνητές. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ένα χρονικό περιθώριο, μια ευκαιρία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτε σε ποσοστά, όταν το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα δεν είχε εμφανιστεί, ενδεχομένως να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο. Δεν φάνηκε να ενισχύει σημαντικά τα ποσοστά του, τα είχε ενισχύσει, πέρασε στη δεύτερη θέση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και στη Βουλή, άρα και δημοσκοπικά και εκλογικά έγινε, και δημοσκοπικά και τυπικά έγινε δεύτερο κόμμα, αλλά δεν κατάφερε να ενισχύσει τα ποσοστά του στα επίπεδα που φαντάζομαι το ίδιο ήθελε. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολος τώρα ο ρόλος του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί, να προβλεφθεί κάτι με σιγουριά πριν έχουμε τουλάχιστον δύο, αν όχι τρεις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τα νέα κόμματα.
0: Για τον ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα είναι άλλου φίλου και δεν είναι ο μόνος που το γράφει. Έχει προοπτική να παραμείνει στο κοινοβούλιο με τα δημοσκοπικά έτσι όπως φαίνεται σήμερα? Και με δεδομένο βέβαια εγώ προσθέτω ότι είναι ο Τσίπρας ο οποίος απορροφά φαντάζομαι το, αν όχι το σύνολο, τον περισσότερο κόσμο από εκεί.
16: Με τα δημοσκοπικά απαντάω και εγώ μόνο προφανώς και τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε. Βλέπετε ότι τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά. Είναι κάτω από το 3. Εντάξει, δεν έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει, καταγράφεται και με ένα ποσοστό το οποίο δεν απέχει πολύ από το 3%. Αλλά όπως είπατε, μέσα σε ένα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει το πολιτικό περιβάλλον με το κόμμα Τσίπρα ή κάποια στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ να έχουν προσεγγίσει το νέο κόμμα Τσίπρα ή να έχουν περάσει εκεί. Όλα αυτά σίγουρα δεν κάνουν και την πορεία που έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ ή όσα στελέχη αποφασίσουν να παραμείνουν εκεί εύκολοι, αλλά και για αυτό το θέμα και ίσως πιο δύσκολη φυσικά από το ΠΑΣΟΚ, έτσι πολύ πιο δύσκολη, δεν συγκρίνω τις δύο περιπτώσεις, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι πιο χρήσιμο να αφήσουμε το χρόνο λίγο να κυλήσει, mm-hmm. να δούμε και τις επιλογές των στελεχών του και, που έχουν τον πρώτο λόγο και τις δημοσκοπικές επόμενες αποτυπώσεις του.
0: Διπλό το ερώτημα, αν αύριο ήταν εκλογές, Κυριακή αύριο, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου, πολλές φορές στη χώρα κάναμε Ιουνίου εκλογές, αν είχαμε αύριο εκλογές, πόσα κόμματα με βάση τα δημοσκοπικά θα είχαμε στο κοινοβούλιο?
16: Με την τελευταία μας έρευνα, 9 κόμματα φαίνεται να βρίσκονται στο όριο του 3% ή περισσότερο. 9. Από την άλλη, μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 10. Γιατί ένα κόμμα το οποίο το αποτυπώνουμε στο 3 ή στο 2,5 δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει 3,5 ή δεν θα πάει 2,8. Επομένως, θα έλεγα γύρω στα 9, αλλά χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς.
0: Όπως Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με 9 προέδρους. Για φαντάσου τι θα γίνεται. Δεν το συζητώ. Και ο καναπές εκεί, το σαλόνι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τους χωράει κιόλους.
16: Πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε διαφοροποιήσεις στην αποτύπωση, στην εικόνα, και όπως είπατε, μην ξεχνάμε, όπως είπατε και εσείς, ότι περιμένουμε ενδεχομένως και τρίτο νέο κόμμα.
0: Και μία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν είναι να σας τηλεφωνούσε ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε, γιατί είμαι βέβαιος, ξέρω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πότε θα κάνουν εκλογές, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις για φθινόπωρο κλπ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και με την εμπειρία που έχετε, θα του λέγατε καλύτερα φθινόπωρο ή να περιμένουμε άνοιξη?
16: Θα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν το μέλλον, και από την άλλη ο Πρωθυπουργός ως Πρωθυπουργός έχει πολύ περισσότερα δεδομένα στα χέρια του από όσα θα είχα εγώ. Επομένως νομίζω ότι...
0: Δεν θα ρισκάρατε καμία απάντηση για να μην σας χρεώσει το αποτέλεσμα.
16: Ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει μια εισήγηση για το χρόνο των εκλογών νομίζω ότι θα ήμουν εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ο ίδιος, όπως λέτε από το ρεπορτάζ σας που δεν το αφισβητώ, δεν έχει αποφασίσει...
0: Δεν έχει αποφασίσει, σας το λέω, αυτό σας το υπογράφω, δεν έχει αποφασίσει.
16: Σας πιστεύω, σας εμπιστεύω και σας πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ένας ερευνητής της κοινής γνώμης, και σίγουρα όχι εγώ, να έχει καλύτερες γνώσεις, δεδομένα και εισήγηση καλύτερη από ότι ο Πρωθυπουργός. Και...
0: Κύριε Ράμπογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο. Επειδή το έχω πει και άλλες φορές, είναι από διαρροές έτσι αυτά που μαθαίνω. Δηλαδή, πώς το λένε, το συζητούν, λογικό είναι, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου οι επιτελείς, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για το ποια θα ήταν η καλύτερη περίοδος, καλύτερη στιγμή για να γίνουν, να διανοηθούν οι εκλογές. Δεν έχουν καταλήξει. Υπάρχουν διαφορετικές, πώς το λένε, εισηγήσεις. Άλλοι λένε είναι καλύτερα τώρα, άλλοι λένε να περιμένουμε τον. Γι' αυτό λέω. Και ο ίδιος είναι κάπου εκεί στη μέση, δέχεται τις εισηγήσεις, το πότε θα τις κάνει. Τι να σας πω, πάντως μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ, μάλλον αύριο θα είμαι εδώ. Τι λέω, ποια Δευτέρα? Αύριο το απόγευμα έχουμε την πρώτη εκπομπή. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Μέχρι αύριο εκλογές δεν θα έχουμε, οπότε μην άγχεστε. Η επαφή του ακολουθεί.
17: Στάτου FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Παράσυρση 24χρονης πεζής από αστικό λεωφορείο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα και παρασύρθηκε από το αστικό. Πολίτες και οδηγός του λεωφορείου έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με την κατάσταση της υγείας της να μην είναι ανησυχητική. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ο καθομολογιάν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου κινεί το εκείνη. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε πικραμένο από τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά και απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό αναφορικά με την ατάκα του ότι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα μοιάζουν όλο και περισσότερο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μέσα από τον Sky ότι στερείται λογική σε ταύτιση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσίπρα. Απέδωσε δε την όλη στάση του κυρίου Σαμαρά στην πικρία του για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ωστόσο, όπως είπε, ήταν μονόδρομος όταν μιλάς για μειοδοσία. Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, και αφού πρώτα ψηφιστεί διάταξη την οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η οποία θα αυξήσει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη γράφουν τη νέα διάταξη που θα προσθεθεί στο υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις 15 Ιουνίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το τελευταίο επεισόδιο έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό Κόλπο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλική στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 55.

0: εμβολιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Οπ, τι έγινε, παιδιά? Πού είναι ο Παπηδάκης? Έχουμε αλλαγές αυτό το Σάββατο. Καλημέρα, σήμερα θα πιούμε πρωινό καφεδάκι παρέα. Βέβαια, η εκπομπή σημερινή είναι μαραθώνια. Θα είμαι εδώ 4 ολόκληρες ώρες, ευπαφή του παρέα σας σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Μετά το Δημήτρη Βενιέρη και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το τι πρόκειται να δούμε και τι λένε οι δημοσκοπήσεις με όλα αυτά τα κόμματα που έχουμε, ναι, πλέον στη διάθεσή μας για να ψηφίσουμε. Ξεκινώντας, θα πάω κατευθείαν στους δρόμους, θα πάω κατευθείαν στη Μουδανιών, αφού όμως πρώτα ακούσουμε το φίλο ακροατή, ο οποίος τηλεφώνησε πριν ξεκινήσω. Είναι κάτι σοβαρό, έχει και γίνει κάτι, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, είμαι στη Μουδανιών, κάπου έξω από τη Βεριά.
0: Μπράβο.
1: Και εδώ
0: αυτό
1: και 5 λεπτά πηγαίνουμε, ξεκίνα σταμάτα, 2-2-5-5 χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω, φίλε ακροατή, πώς είναι το όνομά σου?
1: Απόστολος.
0: Απόστολέ μου, θα σου πω ότι επειδή το βλέπω στο χάρτη, δεν είναι πολύ μεγάλο το κόλλημα. Δηλαδή, πολύ γρήγορα ανοίγει ο δρόμος. Αλλά ψάχνουμε να δούμε και εμείς τώρα με τον Γαβριήλ τον Χατζηνόπουλο έξω τι έχει γίνει. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε εκεί, αν το δείτε πρώτοι, ενημερώνετε. Αν το βρούμε εμείς πρώτοι, ενημερώνουμε εμείς. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τώρα για να δούμε τι γίνεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντως, πολύ σύντομα θα φύγετε. Θα ανοίξει. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον φίλο τον Άκη, καλημέρα και στον Θόδωρο. Όσοι λοιπόν κινείστε προς Χαλκιδική, υπάρχει ένα κόλλημα. Είναι εκεί κάπου μετά την Καλλικράτεια, λίγο πριν την Τρίγλια, μέτωπο προς το πρώτο πόδι, εν πάση περιπτώσει, προς Μουδανιά. Αν λοιπόν κάποιος περνάει είτε από την απέναντι πλευρά, είτε το έχετε περάσει το κόλλημα και μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ή να μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε τι πρόβλημα υπάρχει εκεί. Μήπως είναι κάποιος σταματημένος, μήπως έχουμε κάποιο ατύχημα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber στη διάθεσή σας. 6-9-08-3-57-800. Φεύγω από Μουδανιών και πάω περιφερειακό, γιατί και εκεί από ό,τι βλέπω έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Έως και μεγάλο θα το έλεγα. Βλέπω αρκετά αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Με ένα τροχαίο ατύχημα μου δίνει εδώ στο μέτωπο προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον πολύ καλό φίλο εδώ, τον Θοδωρή, που είναι εκεί στο Μπαχτσέ. Πολύ πολύ όμορφη καλημέρα και από το καταπράσινο Wiesbaden. Γεια σου Τάσο μου, φιλιά και σε σένα, στο Γιώργο καλημέρα. Στον πολύ καλό φίλο το Λευτέρη που λέει καλημέρα Έφη, στον τρίτο καφέ πάμε και θα τον πιούμε λέει παρέα. Πότε πρόλαβες δε θεριό? Στη φίλη μου την Ελένη που είτε 10 έρθω είτε 12, η ηλεκτρική σκούπα είναι στην πρίζα, έτσι. Σε όλα τα κορίτσια που κάνουν γενική σήμερα, σε εσάς που είστε στους δρόμους, οδηγείτε, εργάζεστε. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος ότι νωρίτερα είχατε πει εδώ ότι έφυγε μία ρόδα από ένα μεγάλο φορτηγό κάπου εκεί στο ύψος της Χαλκιδικής. Δεν το έχω διασταυρώσει, είναι μια πληροφορία που τη βλέπω μόνο από εδώ από σένα τώρα, φίλα μου. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε τι ακριβώς έχει γίνει και στον περιφερειακό, όσοι είστε και στον περιφερειακό, στο μέτωπο και προς δυτικά και προς ανατολικά, κυρίως όμως προς τα δυτικά. Έχετε καθυστερήσει στο ύψος της Τριανδρίας με ένα ατύχημα που μου δίνουν στην ανηφόρο του Αγίου Παύλου, τουλάχιστον εδώ στο χάρτη. Όσοι κινείστε από δυτικά προς ανατολικά, δεν βλέπω πολλά κόκκινα σημεία. Ωστόσο, για να περάσετε, αφού κατεβείτε την κατηφόρα πια, αφού μιλάμε προς ανατολικά του Αγίου Παύλου, μέχρι να βγείτε στη Μουδανιών, έχει αρκετά σταματήματα. Αν βιάζεστε πάρα πολύ, μπορείτε να επιλέξετε κέντρο που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, για να μην σας πανικοβάλλω κιόλας, προς το παρόν, εντάξει, και στον περιφερειακό μπορεί να έχει λίγα σταματήματα, αλλά η ροή είναι καλή. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται εκεί στο ύψος της Καλλικράτειας, Τρίγλιας.

0: Λοιπόν, έχουμε Γαβριήλ Χατζηνόπουλο. Σήμερα είμαστε ζευγάρι εδώ, πρωτοφανές.
1: Έφη, καλημέρα θα πω.
0: Καλώς το αγόρι μου.
1: Τι κάνεις?
0: Εμείς δεν έχουμε δουλέψει ποτέ μαζί.
1: Όχι.
0: Και πρώτη φορά είδε αυτό το Σάββατο, έτσι.
1: Εδώ, τώρα, εδώ.
0: Ραντεβού. Βλεπόμαστε βέβαια.
1: Ναι.
0: Στο φεύγα εγώ, στο έλα αυτό.
1: Στις
0: τρεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε στη Βεργιά, τι μαθαίνεις?
1: Λοιπόν, μαθαίνω ότι έχουμε ένα ακινητοποιημένο όχημα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Έσκασε το λάστιχο, ήταν έγκυρες πληροφορίες που μετέδωσες πριν από λίγο. Οπότε δημιουργήθηκε και ένα ζήτημα, γιατί έχει κλείσει και το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Η μία λωρίδα, με συγχωρείτε, η μία λωρίδα η δεξιά. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα στο σημείο αυτό εκεί, στο ύψος της Βεργιάς, στη Μουδανιών. Να πούμε ότι αναμένεται γερανοφόρο όχημα στο για να σηκώσει το, για να το πάρει το αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί, και ελπίζουμε να έρθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Για τον περιφερειακό έχουμε ζητήσει ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο τροχαίο, μας λένε. Δεν έχει γίνει κάποιο τροχαίο.
0: Ίσως έγινε λίγο νωρίτερα ή ο χάρτης μου κάνει λάθος εδώ. Okay, κοίταξε.
1: Μπορεί να έχει και κάποιο ακινητοποιημένο.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κοίταξε. Εσύ κάνεις πολύ καλό ρεπορτάζ. Όλοι εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Κάνουμε καλό ρεπορτάζ. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Αλλά οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι, θα μας πούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβρίλ μου. Πάμε γραμμούλα, παρακαλούμε, πέσατε εδώ. Άρα, όσοι κινείστε προς Χαλκιδική, όσοι κινείστε προς Μουδανιά, δηλαδή μετά την Καλλικράτεια, έχουμε σταμάτημα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο βέβαια, μεγάλη ταλαιπωρία. Στο ύψος της Βεργιάς, ένα γιοταχή αυτοκίνητο έπαθε λάστιχο. Οπότε είναι ακινητοποιημένο στη μία λωρίδα του ρεύματος προς Μουδανιά. Περιμένουν τώρα την οδική να έρθει. Οπότε είναι κλειστή η μία λωρίδα. Καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα μικρό θέμα. Λίγη υπομονή. Μετά το ύψος της Βεργιάς, εκεί Τρίγλια, ανοίγει ο δρόμος.
2: Πάμε και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει ποτέ.

0: Για να πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Πέσατε. Παιδιά, ακούστε. Όταν τηλεφωνείτε, αν θέλετε κάτι να πείτε, να σχολιάσετε ή να μας ενημερώσετε για κάτι, κάντε λίγο υπομονή. Γιατί με το που σας κουμπώνω, πολλές φορές δεν γίνεται κατευθείαν να βγείτε στον αέρα. Μπορεί να περάσει κανένα λεπτάκι ή κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιώργο. Έφυλε σα τρίμωξε ο κύριο Βενιέρη. Τρίωρο, όχι τρίωρο, φίλε μου. Τετράωρο έχω σήμερα. 12. Γι' αυτό σα θέλω εδώ να μου χτυπήσετε πατ-πατ την πλάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο ακροατή που έστειλε την πολύ ωραία φωτογραφία από ψηλά από τα βουνά. Αλλά και τον Άκη που μα στέλνει φωτογραφία από το αυτοκίνητο που έχασε τη ρόδα του, από ό,τι καταλαβαίνω. Το λάστιχο, μάλλον. Στο ύψος της Τρίγλιας. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Η Εύη, λοιπόν, από τον περιφερειακό πέρασα πριν από 10 λεπτά με κατεύθυνση προς δυτικά. Δεν έχει γίνει τροχαίο, εκτός αν έγινε μετά που πέρασα. Αλλά έχει πολλά αυτοκίνητα, έχει πολλή κίνηση.
0: Ωραία, καλό το ότι δεν έγινε τροχαίο. Ωραία.
1: Μέχρι λίγο τις σικές, δηλαδή μετά την έξοδο του Επταπηγείου ανοίγει κανονικά, φεύγεις.
0: Τέλεια.
1: Αλλά
0: τέλεια.
1: Δεν έχει γίνει κάτι, ούτε χαλασμένο ούτε τίποτα άλλο.
0: Εβούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχεις. Φιλιά πολλά, πολλά φιλιά.

σήμερα που είναι Σάββατο, 6 του μηνός, παραΐτσα, θα κάνουμε αυτό το μαραθώνιο ραδιοφωνικό ταξίδι. 4 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 2, με μουσικές που θα αλλάξουν όσο πάμε σιγά σιγά προς το μεσημέρι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της ρωσικής γλώσσας. Ρώσσα. Εμένα η ρωσική μου έρχεται, η ρώσικη, όχι η ρωσική. Η ρώσικη εννοώ η αληφή, καταλάβατε, γιατί πεινάω κιόλας. Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Δεν θέλω να σκέφτομαι παράσιτα, γιατί αρχίζω και φαγουρίζεται το κεφάλι μου. Εκεί πάει το μυαλό μου. Τι είπες, λέει τώρα Παφίτου. Λοιπόν, υπάρχει κανείς που μιλάει ρώσικα? Μόνο ένα, το καλημέρα, πώς είναι στα ρώσικα? Το καλημέρα, κάτσε να θυμηθώ. Τον Κασπαζά θυμάμαι και το Κασπαντίν, γιατί έβλεπα Ντένι Μαρκορά. Για ένα παραμύθι με χαρούμενη λύπη. Παγαπάω, αλλά μου λείπει, είμαι εδώ, με καταλύπη. Τι άλλες ρώσικες λέξεις έχω στο μυαλό μου, εκτός από Πούτιν, Πούτιν, όνομα είναι αυτό και ξανά Πούτιν, τίποτα άλλο. Είναι λάθη από τη φύση, όπως η σκιά δεν μπορεί να μου μιλήσει, έτσι η αγκαλιά δεν μπορεί να με κρατήσει. Λοιπόν, θέλω να τηλεφωνήσει ένας φίλος ο Κρατής, αν υπάρχει, δεν ξέρω, ο οποίος να μιλάει ωραία ρώσικα, ρε φίλε, να μου μιλήσει ρώσικα, να πει καλημέρα Έφη, τι κάνεις, τι ωραίο ραδιόφωνο, τι ωραία εκπομπή.

0: Μη μου πείτε ότι ξέρετε 708 ρώσικα.
1: Δεν ξέρω, αλλά την καλημέρα μου στα ρώσικα θα την πω.
0: Αλήθεια.
1: Ντόμπρε και ούτρο, Έφη.
0: Πώς, ντόμπρε και ούτρο.
1: Ντόμπρε και ούτρο, αν το προφέρω σωστά. Ντόμπρε βέτσια και ντόμπρε νότε.
0: Α, ναι, ντόμπρε.
1: Αντίστοιχα, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Καλά λες. Ναι.
1: Αν κάποιος τα γνωρίζει καλύτερα.
0: Σπασίμπα τι είναι? Σπασίμπα.
1: Το ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και αστερός να είναι προσοχή. Το όπτικα είναι το οπτικά, όπως πούμε. Και αυτά.
0: Δεν μου λες, βόντα δεν είναι το νερό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Έφη.
0: Λοιπόν, τώρα θα.
1: Στη Μόσχα, αλλά αυτά που μου έχουν.
0: Να πάρω το κουτσούμπα να τηλέφωνο μας και μας το λύσει.
1: Από τα σεμινάρια του κάτω από χημία.
0: Γιατί όχι, να πάρω το κουτσούμπα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θυμάμαι. Βόντα, ξέρει κανεί, είναι το νερό μάλλον. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο μπαμπάς μου, όταν ήμασταν μικρά, είχε ένα Λάντα, παιδιά, αυτοκίνητο. Από τα πρώτα που είχε. Ένα Λάντα και έγραφε πάνω, το θυμάμαι, Βόντα. Πρέπει να ήταν το νερό, ε. Πατέρα, πες λίγο. Ρώσικο δεν ήταν τα μάξιμα. Όχι, είχαμε ξεκινήσει με ένα φιατάκι και είναι τα ωραία που είναι τώρα και μόδα. Μετά πήγαμε σε Λάντα. Βοντά, α, Βοντά. Είναι το νερό πάνω μου. Πόσο μου λείπεις σου ανάσα που χείλη θεριέδει. Κρασίβα είναι, λέει, η όμορφη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Η Άννη λέει σπασίμπα σημαίνει ευχαριστώ. Ο Πάνος ξέρει και αυτό τα ωραία του τα ρώσικα. Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα, μάλλον σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα ρωσικής γλώσσας.

0: Καλά, ε. Σας έχω τον καλύτερο, το number one. Δεν ήξερα ότι ξέρεις και ρωσικά, γι' αυτό ήρθες.
1: Όχι,
0: περίμενε. Εδώ είσαι. Πού είσαι, εδώ είσαι.
1: Ήρθα να πω στον κόσμο, τώρα το έκανα, να κάνει ακαθάριστα οικόπεδα δήλωση.
0: Έλα ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Τελειώνει η προθεσμία, έχει πρόστιμο, ρε.
0: Γι' αυτό μπήκες.
1: Ναι, γι' αυτό μπήκα.
0: Νόμιζα μπήκες να μας πεις ρώσικα.
1: Όχι, ρε, τόση ώρα έκανα καθάριστα τα οικόπεδα.
0: Όχι, δεν μας κλενερώνεις. Καλά κάνεις και το λες.
1: Να το κάνει ο κόσμος. Πανεύκολο είναι έτσι.
0: Μέχρι πότε είναι?
1: Αρκεί να ξέρει το ΚΑΕΚ.
0: Ναι, μέχρι πότε είναι, είπες?
1: Νομίζω 15 του μήνα πρέπει να είναι. Είμαι σίγουρος, νομίζω 15 Ιουνίου.
0: Θα πάρουμε εκείνο το. Του χάρου το. Πώς λέγεται.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, πρέπει να κάνεις δήλωση. Δηλαδή είτε το καθαρίσεις είτε το καθαρίσεις, πρέπει να κάνεις δήλωση. Δεν γίνεται επειδή το καθάρισες, δεν κάνεις δήλωση.
0: Νομίζω και, και πέρυσι δεν ίσχυε αυτό. Νομίζω το
1: ναι,
0: κάναμε.
1: Κάθε χρόνο
0: το
1: θα ίσχυε. Απλά το λέω στον κόσμο πανεύκολο. Άμα ξέρεις το ΚΑΕΚ, αυτή τη ταυτότητα οικοπαίδου με τους κωδικούς τάξεις. Ναι, τακ.
0: Ωραία,
1: βάλτε. Αν γράψεις και ψέματα. Αν γράψεις ψέματα, μου σε καταγγείλω. Γιατί έχει και τέτοιο, όταν ανοίξεις τη σελίδα, έχει δίπλα δήλωση να καθαρίσεις και δίπλα λέει καταγγελία. Δηλαδή, άμα έχεις κανένα γύρω τον εχθρό του ταχώσεις, πατάς υποβολή καταγγελίες και λες ο απέναντι. Δεν καταρρίσκει η χόρτα. Δεν
0: καταρρίσκει.
1: Ναι, κάντε το.
0: Κανονικά. Καλά, ρε, λες τον κόσμο. Αντί να πεις παιδιά, καθαρίστε το δικό σου οικόπεδο και αφήστε τους άλλους ανθρώπους να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους. Ήρθες να μας πεις να γίνουμε roof garden.
1: Όχι, σου λέω ότι ανοίγει σελίδα, σου λέει.
0: Ρουφιάνος,
1: το ένα
0: δηλαδή.
1: Πρασινάκι λέει δήλωση αυτό και δίπλα λέει υποβολή καταγγελίας.
0: Εσύ ποιος καταγγείλες?
1: Όχι, εγώ το πρώτο έκανα, ρε. Καθάρισα το οικόπεδο.
0: Μία ρώσκη, δεν μας πεις.
1: Τι ρώσκη?
0: Είχε λάντα, σου λέω, ο πατέρας μου και έγραφε βόντα πάνω. Μία ρώσκη λέξη.
1: Βόντα είναι το νερό.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα ρωσικής γλώσσας σήμερα. Δεν πούμε ρώσικα.
1: Δεν ξέρω ρώσικα. Παρόλο που υπήρξε κνήτης, δεν έμαθα ποτέ.
0: Σιγά μην ήξερες. Να σου πω, κλείνεις λίγο και τις πόρτες που τις έχεις αφήσει όλες ανοιχτές. Ευχαριστώ. Η Πολυξένη λέει τι τραγουδάρες πρωί-πρωί. Παιδιά, προσπάθεια κάνουμε. Τι αγαπά. Βενιέρης δεν είμαστε να σας κάνουμε πολιτική ανάλυση. Ο καθένας το είδος του. Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
2: Καταρχήν να πω για τον πατέρα σου, δεν είχε λάντα.
0: Τι είχε, λάντα είχε. Α, Fiat.
2: Μη το λες έτσι.
0: Αφού λάντα λεγότανε.
2: Πουλάκι μου, θα το λες LADA. Άκου λάντα. Λάντα είχαμε και εμείς, αλλά δεν έλεγα ποτέ λάντα.
0: Συγγνώμη.
2: Έλεγα ότι έχουμε... Έχουμε LADA. Και έλεγα τι λέρε, φίλε. Είσαι τι πας.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ έμαθα να οδηγάω στο λάντα, φίλε. Γι' αυτό οδηγάω καλά. Δεν το λέω μόνη μου, το λένε και άλλοι άντρες, οδηγοί καλοί. Ήτανε αμαξάρα.
2: Είσαι σκληροπυρηνική.
0: Είμαι.
2: Εγώ ξέρω ρωσικά. Απλώς να ξέρεις ότι οι Ρώσοι τα γράμματα, το όμικρον, δηλαδή εκεί που γράφουν όμικρον, διαβάζονται αλφα. Δηλαδή το βόντα είναι βαντά.
0: Α, μάλιστα. Ορίστε. Γυράσκω ήδη δασκόμενη. Πες το αυτό στα ρώσικα. Ναι. Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Ποιο?
0: Γυράσκω αίδη δασκόμενη. Λοιπόν.
2: Σταρή, δεν θα σας το πω.
0: Θα το πεις. Για πες το, στα αρχαία ρώσικα.
2: Τα αρχαία ρώσικα δεν υπάρχουν.
0: Δεν πειράζει. Γιατί το φτιάχνει, είμαστε λεξιπλάστες εμείς εδώ.
2: Καλή μόνο. Σκόκα για σταρή, στόρκα για ομιέιο.
0: Όχι ρε φίλε, σωραίος. Άντε γεια, άντε γεια, άντε. Έλα, άντε.

Εδώ Δημήτρη Βενιέρη σε λένε κνήτη ημιτασιών. Είναι δυνατόν να πέρασε από την ΚΝΕ και να μην ξέρει τουλάχιστον 15 λέξει ρώσικε? Δεν γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πολυξένη. Χαιρετισμούς πολλούς στο Θανάση. Να ακούσετε τον Δημήτρη και να πάτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, γιατί έρχονται προς τιμά. Εδώ μου γράφει ο Θανάσης ότι το ΚΑΕΚ, αυτός ο ΚΑΕΚ ο αριθμός τέλος πάντων, αν δεν έχει οριστικοποιηθεί το κτηματολόγιο στην περιοχή όπου βρίσκεται το οικόπεδό σας, δεν αναγνωρίζεται. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω ότι είσαι γνώστης, θα σε εμπιστευτώ. Ο Αναστάσιος λέει, μου δείχνει εδώ το οικόπεδό του. Τρεις φορές καθάρισα, λέει, σήμερα θα κάνω τη δήλωση. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω, μείνετε εδώ. I'm

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα, 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επέστρεψα και πάω γρήγορα στην Μουδανιών, διότι βλέπω ότι στο σημείο εκεί στο ύψος της Βεριάς, λίγο πριν την Τρίγλια, εκεί όπου ένα αυτοκίνητο λίγο νωρίτερα έπαθε λάστιχο, έμεινε ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Μουδανιά, δημιούργησε ένα μεγάλο θέμα. Εδώ τώρα, αυτή την ώρα, ο χάρτης μου δίνει δύο ατυχήματα. Και σας έχουμε προειδοποιήσει να κόψετε ταχύτητες, γιατί ερχόμενοι φορτσαριστοί από Άγιο Παύλο, Καλλικράτεια, ξαφνικά σταματάνε όλα μπροστά σας. Ελπίζω να μην φιληθήκατε με τον μπροστινό ή τον πισινό. Όσοι λοιπόν κινήσετε προς Μουδανιά, να ξέρετε ότι θα έχετε μία καθυστέρηση, μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη. Έχει ανέβει και το θέμα και η φωτογραφία από το σημείο στο www.statusfm.gr και στο site, αλλά και στο Facebook, αλλά και στο Twitter μας. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Αν λοιπόν κινείται τώρα κάποιος εκεί, είτε είναι στο σημείο ακριβώς, μπορεί αν θέλει με ασφάλεια να τηλεφωνήσει, να μας δώσει λίγο τις πληροφορίες, αν όντως έχουμε και δεύτερο συμβάν πέρα από το ακινητοποιημένο όχημα, γιατί μου δίνει ένα ατύχημα λίγο νωρίτερα. Μήπως κάποιος δεν πρόλαβε, δεν είδε, δεν πάτησε φρένο και τίποτα φιλήθηκε με κανέναν. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι πεντακάθαρη, μόνο λίγο στο ρεύμα εξόδου στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα θεματάκι. Και αρκετά μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι να βγείτε και στη Μουδανιών. Πολύ αυξημένη κίνηση, ροή υπάρχει, αλλά πάρα πολλά αυτοκίνητα στον περιφερειακό.
1: Κάκη εποχή, κάκες στιγμές μου φέρνει.
0: Στα Μάλγαρα είμαστε πολύ πολύ πολύ καλά. Τώρα, γι' αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Βενιέρης και το μου στέλνετε εδώ φωτογραφίες από οικόπεδα. Όντως, η περίοδος καθαρισμού, σύμφωνα με την απόφαση, ξεκινάει από 1η Απριλίου και έχει καταληκτική ημερομηνία τη 15η Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 6, έχετε ακόμη μέρες, έχουμε μέρες, γιατί έχω και εγώ, σκέφτομαι, οικόπεδο που πρέπει να καθαριστεί και όχι ένα, δύο. Πρέπει λοιπόν να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι. Όχι μόνο να καθαρίσουμε εμείς ή όποιος άλλος, αλλά είμαστε υπεύθυνοι να μεταφέρουμε τα προϊόντα καθαρισμού σε προβλεπόμενους χώρους. Δηλαδή, μην καθαρίσεις το οικόπεδό σου και μετά πας και πετάξεις τα χόρτα όπου βρεις. Και φυσικά κόβουμε αγριόχορτα από οικόπεδα για ακάλυπτους χώρους και πρέπει να κάνουμε και την δήλωση για να γνωστοποιήσουμε στις αρχές ότι έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις. Και εγώ τώρα, ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό, τι σκέφτηκα. Άντε και τα κόβεις τα χόρτα. Ωραία, τα κόψες. Με κανένα δυο βροχούλες, αλλά και όχι μόνο. Σε 10 και πολύ σου έχω βάλει, θα ξαναφουντώσουνε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? 3 και λίγο χόρτα θα κόβουμε.

0: Έχουμε ανοίξει τώρα πολύ μεγάλο θέμα εδώ. Στέλνετε μηνύματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Τι κάνουμε, άντε εμείς θα καθαρίζουμε, μετά θα ξαναφουντώσουν, θα τα ξανακαθαρίσουμε από ό,τι φαίνεται. Τι γίνεται όλοι, μου λέτε εδώ με τους δήμους. Με οικόπεδα δηλαδή και χώρους όπου δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά ανήκουν στο Δήμο. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα και στην καθημερινή εκπομπή. Είναι μεγάλο το πρόβλημα σε πολλούς Δήμους που μας είπαν ότι δεν έχουν κόσμο ούτε χρήματα για να βγάλουν πολλά συνεργεία και έτσι να καθαριστούν τα χόρτα σε ντέντε και πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε. Η Εύη λέει: μουσικάρες χορεύουν τα καπί. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Όπως το περιγράφεται το Δήμο και του Υπουργείου Γεωργίας επάνω στο Ρεόκαστρο, που είναι εγκατελειμμένα εδώ και χρόνια.
0: Ναι. Είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Και έχουν γίνει δάσκηση. Και δεν επεμβαίνει κανένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε εντοπίσει το θέμα, το έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, αλλά και με δημάρχους. Όλοι μας λένε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα χρήματα που έχουμε και με το προσωπικό που έχουμε. Γιατί ξέρετε, πολλοί εδώ υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν είναι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης που έχει λιγότερο πράσινο από ότι ένας που είναι πιο περιφερειακά. Αυτοί λοιπόν οι Δήμοι, από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον οι Δήμαρχοι, αντιμετωπίζουν τέτοιο θέμα.
1: Ωραία, τώρα να πω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Στην περιοχή μας. Στην περιοχή μάλλον τη δική σας.
0: Σε ποια Καλοχώρη. Περιοχή? Καλοχώρη, ωραία.
1: Καλοχώρη. Πόντου αριστερά για να πάμε Καλοχώρη.
0: Ναι.
1: Έχει μία 6 δέντρα, λευκές, είναι τεράστιες.
0: Θα πέσουν.
1: Ο δρόμος αν είναι 12 μέτρα, έχουν καλύψει τα 6. Έχω κάνει παράπονα στο Δήμο εδώ και χρόνια. Ναι θα το δούμε και παραμένει στο θα το δούμε.
0: Ναι. Και να ήταν
1: το
0: μοναδικό.
1: Ναι, το μοναδικό πρόβλημα.
0: Όχι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά
1: μα
0: είναι...
1: και για το Δήμο, παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο της περιοχής σας και την περιοχή
0: στο
1: μου.
0: Στο Δήμο Δέλτα, ναι.
1: Μπράβο. Δίνουμε τις εντολές, μας ακούνε τηλεφωνήτριες. Που κουφούν την πότα όσο θέλει την πρώτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ αγαπητέ, να είστε καλά. Επειδή εμένα μου αρέσει, πάντα ψάχνω να βρω, για μένα τουλάχιστον, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Και δεν μου αρέσει ποτέ να ανοίγω το μικρόφωνο ή να συζητάω γενικότερα και εκτός ραδιοφώνου και να ταχώνω συνέχεια στο δήμαρχο, στη δημαρχήνα, στον υπεύθυνο. Γιατί οι άνθρωποι, πέρα από κόμματα, χρώματα, συμπάθειες, ξέρετε, εμένα αυτά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όμως, καθόλου. Ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα. Οι άνθρωποι, τουλάχιστον στο Δήμο Δέλτα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι κάθονται όλη μέρα και δεν κάνουν κάτι. Ωστόσο, επειδή έχω πάρει συνέντευξη από τη Δήμαρχο, την κυρία Μπισμπινά, και ακούω πάρα πολλούς φίλους, ανθρώπους που έχουν πολλά παράπονα και έχουν απόλυτο δίκιο. Ο Δήμος είναι τεράστιος, σαφέστατα και θα μπορούσαν να κάνουν κάτι πολύ πολύ πιο γρήγορα. Ή μάλλον, να το θέσω αλλιώς, θα μπορούσαν να βάλουν προτεραιότητες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά στους Δήμους αντιμετωπίζουν θέματα και με τη χρηματοδότηση και με το προσωπικό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Εύη.
0: Καλημέρα.
2: Εύη, παρατηρώ αυτό που αναφέρθηκε, σε αυτό που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ακροατές. Εργάζομαι στο Πανόραμα.
0: Ναι.
2: Και ανεβαίνω ένα κεντρικό δρόμο, τη Μυστακίδη. Στενός, στενός δρόμος. Στην αρχή υπάρχει ένα αλσάκι. Πέφκα. Αν δεις το χορτάρι, πού είναι το ξερόχορτο, δηλαδή λες, αν πάρει αυτό εδώ φωτιά, θα γίνει το κάτι άλλο. Ανεβαίνοντας τώρα το δρόμο, αριστερά-δεξιά έχω τις υπέροχες μονοκατοικίες. Τα πέφκα είναι στις σκεπές τους.
0: Δεν τα καθαρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε ο Δήμος, μου λες.
2: Ακριβώς. Στο χώρο τους δεν είναι. Είναι στις σκεπές τους.
0: Ναι.
2: Και επειδή είναι στενός ο δρόμος και δύσκολα εκεί πάνω, εάν προκύψει φωτιά που εύχομαι, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολα θα είναι για όλους.
0: Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα σημεία.
2: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που δεν φροντίζουν το σπίτι τους.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες.
2: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Μου κάνει τρομερή
0: εντύπωση.
2: Προσπαθώ
0: να καταλάβω γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να αισθάνεται έτσι. Ευχαριστώ, Ελένη μου, να είσαι καλά. Δεν έχει χρόνο, έχει κατάθλιψη, δεν έχει λεφτά, δεν τον νοιάζει. Μιλάμε για τους πολίτες. Πάμε στο Δήμο. Κεντρικότατος δρόμος αυτός που περιγράφει η φίλη ακροάτρια στο Πανόραμα. Δεν το βλέπει κανένας. ένας αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος καθαρισμού του Δήμου εκεί πάνω. Τι κάνουν όλη μέρα αυτοί? Πίνουν καφέδες? Κοιτάνε το ταβάνι? Δεν νοιάζονται καθόλου? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι δημαρχαίοι και οι αντιδημαρχαίοι μόνο να πίνουν καφέδες. Τι πάει λάθος?
3: Θυμάμαι πριν περάσουν τα χρόνια, σε ένα φωτισμένο μαγαζί με στην Ομόνια. Χάζευα τον Έλβις.
0: Λέω τώρα εγώ έξω από το χορό. Σκεφτόμουν, αν ήμουν δήμαρχος, πώς έλεγε στην ελληνική ταινία, αν ήμουν πρωθυπουργός. Κάντε μέρα, μια μέρα, ένα μήνα πρωθυπουργό, τα λύσω όλα. Αν ήμουν δήμαρχος, λέω τώρα, εκεί στην περιοχή τη δική μου, που είναι πολύ μεγάλος δήμος και έχει πάρα πολλές εξοχές και χλώες. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Παίρνεις τον αντιδήμαρχο, τον καθίζεις κάτω. Λέω τώρα, δεν ξέρω καν πώς δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ από μέσα και τα λοιπά δεν ήμουν ποτέ εκεί για να ξέρω πώς το λειτουργούν. Δεν του λες, έλα εδώ ρε φίλε. Εσύ θα πας σε αυτά τα χωριά, εσύ σε εκείνα. Θέλω να βρείτε, να το ξεκινήσουμε έτσι. Απόλυτη προτεραιότητα. Τι είναι, 5 δέντρα, φύγατε σφαίρα, κόψτε τα. 3 δέντρα εκεί, 2 εκεί, 5 εκεί. Ας κάνουμε τα βασικά. Τρυπάρα εκεί, κλείστην. Είναι τόσο δύσκολο, πραγματικά. Εκτός αν είμαι τόσο χαζή εγώ, πραγματικά. Ορίστε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Θέλω να πω έτσι ότι δεν ξέρω, στο Δήμο έχουν μπει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν εκτιμούν αυτό που έχουν, τη μονιμότητα, και είναι στο δεν βαριέσαι. Εάν σου πω ότι 3 μήνες έκανα έτοιμα να έρθουν να πάρουν 3 κλαδιά από ένα πεύκο που έχω κόψει.
0: Για ποιο Δήμο μιλάτε?
4: Στο, τέλος πάντων, ανατολικά, στο Δήμο Θέρμης.
0: Θέρμης, ωραία.
4: Και λοιπόν, είμαστε στο Δήμο Θέρμης, ένα δημοτικό διαμέρισμα. Και τους έκανα όχληση πολλές φορές. Ναι. Ήρθε η υπόπτρια πριν ένα μήνα, το είδε και μου λέει, ερχόμαστε να τα πάρουμε. Και πέρασε ένας μήνας και κάθισα προχθές 2 ώρες να παίρνω τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο και να μου λέει, αποκλείεται κυρία μου, δεν γίνεται αυτό, σε 20 μέρες τα παίρνουμε. Λέω, κυρία μου, θα σας δώσω στοιχεία. Λοιπόν, έδωσα τα στοιχεία και βάλαν την ουρά που λένε κάτω από τα σκέλια.
0: Άρα ποιος ευθύνεται τώρα εδώ, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο προϊστάμενος της υπηρεσίας?
4: Όχι.
0: Ή ο υπάλληλος? Ποιος είναι ο τεμπέλης?
4: Εγώ θα έλεγα ότι ο υπάλληλος σε κακή συνεννόηση. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν ξέρω τι να πω.
0: Κάτι πάντως πάει λάθος. Ναι.
4: Ήρθε η υπόπτρια, το είχε δει και τη λέω χθες. Λέω, δεν τα είδατε. Λέω, εγώ είπα, λέει, στους υπαλλήλους να τα πάρουν. Και μου είπαν εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, λέω. Όμως εγώ όχλησα, τη λέω 3-4 φορές.
0: Σας ευχαριστώ, αγαπητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι πάει πολύ λάθος στην τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα οργάνωσης. Είναι θέμα οχαδερφισμού. Είναι όντως θέμα ότι δεν έχουν κόσμο. Λύστε μου, ρε παιδιά, αυτή την απορία.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται στη Μουδανιών. Αν πάμε με βάση το χάρτη, μισό λεπτό στο τηλεφώνημα. Έχω 1-2 ατυχήματα μου δίνει αυτή την ώρα στο ύψος της Βεριάς και στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Μου δίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα προς Μουδανιά και φυσικά ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, και αν όντως ισχύει το ατύχημα, έχει δημιουργήσει ουρά, όχι τεράστια, αλλά ουρά, κάνα μισοράκι θα το φάτε σίγουρα, αμέσως μετά την Καλλικράτεια και πριν τη Βεριά. Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βρίσκεται κάποιος εκεί τώρα, να μπορέσει λίγο να μου δώσει πληροφορίες. Γιατί μου δίνει ο χάρτης 2 ατυχήματα στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κυρία Παφίτου, αυτό που ανέφερε προηγουμένως η κυρία για το Δήμο, για το πανόραμα. Ναι. Εγώ θα σας πω, σε κεντρικότατο δρόμο, 17 Νοέμβρη, πηγαίνοντας για το Γέννησης. Mm-hmm. 17 Νοέμβρη, γωνία με Κρήτης, υπάρχει ένα οικόπεδο, είναι μετά το βενζινάδικο της ΕΚΟ. Γιατί τα τονίζω όλα αυτά. Το χόρτο τέτοια εποχή είναι 2 μέτρα, σε λίγο καιρό ξεραίνεται, γίνεται στάχη. Κάποια συνείδητη πετάξανε και κάτι καθρέφτες, μιλώ για πέρσι. Mm-hmm. Ο καθρέφτης, ξέρετε, είναι κάτωπτρο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Συγκεντρώνει ακτίνες.
2: Και μπορεί να πιάσει, λοιπόν, φωτιά, μου λέτε αυτό.
1: Φυσικά, ναι. Δίπλα βενζινάδικο και δίπλα κατοικημένη περιοχή, καταλαβαίνετε που σας λέω.
2: Βέβαια, δίπλα πολύ, πολύ καλά.
1: Δίπλα μας με πάρκινγκ. Να γίνουμε παρανάλωμα. Πήρα στο Δήμο, μου είπανε κάντε καταγγελία. Τι καταγγελία να κάνω? Εσείς πήγατε και ρίξατε μπάζα. Κάνανε τους δρόμους και τα μπάζα τα ρίξαν στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Βρείτε τον ιδιοκτήτη και κανονίστε το.
2: Πόσες τέτοιες...
1: Δεν βλέπετε ότι οι άλλοι το κάνανε και χωματερή με σκουπίδια?
2: Πόσες τέτοιες ιστορίες καθημερινής τρέλας.
1: Αυτό,
2: κάθε μέρα σε πολλούς
1: δήμους. Είναι σε κεντρικότατο δρόμο.
2: Δεν καταλαβαίνω, φυσικά. Ακόμα είναι και έτσι.
1: Είναι συνέχεια έτσι.
2: Είναι συνέχεια
1: αν
2: έτσι.
1: Θα τύχει να περάσετε, μάλιστα, είναι συνέχεια έτσι. Σκουπίδι και χόρτο.
2: Μάλιστα.
1: Σκουπίδι και χόρτο.
2: Σας
1: και
2: ευχαριστώ.
1: Κανείς δεν κάνει τίποτα. Έκανα έκκληση για τον κύριο Παπαράτσα, ναι. Περνάει από εκεί, τα βλέπει. Οκ, ναι. Okay, τίποτα.
0: Ευχαριστώ, αγαπητοί. Να είστε καλά. Παιδιά, αν αρχίσουμε και μιλάμε για τέτοιες ιστορίες στους δήμους γενικώς, μπορεί να μιλάμε μέχρι το βράδυ και να μην σταματάει αυτό, έτσι. Και εκεί είναι που προσπαθώ να καταλάβω τι φταίει. Και ακόμη δεν έχω καταλάβει τι φταίει. Εγώ νομίζω, αν ποτέ στη ζωή μου γινόμουν δήμαρχος, μία φουρνιά, μία τετραετία και μετά πόσο κρατάει, τόσο δεν κρατάει και εκεί, μπράβο. Και μετά θα με διώχνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να με ξαναψηφίσουν, ούτε καν. Γιατί θα ήμουν ως κλασική παρθένος από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και θα έβαζα χέρι. Τι δεν έκανες εκείνο, τρέχα εδώ, τρέχα εκεί, τρέχα εκεί, τρέχα παραπέρα. Λοιπόν, ρουσφέτια δεν έχει, παιδιά, δουλεύτε. Και μετά, στις επόμενες εκλογές, θα με διώχνανε. Δεν θα με ξαναψηφίζανε μάλλον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Έφη.
0: Χαίρετε.
3: Σας ακούω τώρα και έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι.
0: Oh.
3: Από εμπειρία σας λέω.
2: Μετά τις 12 θα το πάω αλλιώς. Θα χορέψουμε.
3: Από εμπειρία σας λέω, τουλάχιστον σε 2 δήμους που ξέρω και είναι φίλοι μου αυτοί που δουλεύουν, δεν δουλεύουν 8 ώρες. Ειλικρινά σου λέω.
2: Δηλαδή.
3: Μπορεί να πάνε 7 η ώρα, πείσουν την καρτούλα τους και 9 η ώρα γεια σας. Δεν χτυπάνε την καρτούλα τους και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας τους χτυπάει την καρτούλα όταν φεύγουν. Υπάρχει σε δήμος. Τώρα στον αέρα δεν μπορώ να το πω, άμα θέλεις να κλείσουμε και να σου το πω.
2: Πείτε μόνο σε ποιο δήμο, δεν είπατε όνομα, δεν ξέρω,
3: ναι,
2: μόνο σε ποιο δήμο.
3: Στο πανόραμα συγκεκριμένα υπάρχει...
2: Στο πανόραμα υπάρχει... γίνεται αυτό που περιγράφετε.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, ωραία.
3: Βγαίνει 2 φορές την εβδομάδα μόνο, παίρνει 1.300 ευρώ, 2 φορές την εβδομάδα,
2: ωραία,
3: και
2: δουλειά.
3: Όλες τις μέρες καλύπτεται από τον προϊστάμενο. Αν δούλευαν όλοι οι υπάλληλοι 8 ώρες, όπως δούλευα εγώ 8 ώρες, 8 ώρες όμως σας πληροφορώ, τότε να δείτε όλα τι ωραία που θα ήταν καθαρά. Αυτοί που δουλεύουν εξωτερικά, δεν δουλεύει κανένας 8 ώρες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητοί. Άκου, Χατζινόπουλε, παρετούμαστε, φεύγουμε από εδώ. Ναι. Και εσύ την άλλη δουλειά που κάνεις, γιατί κάνεις και 2 δουλειές.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, και δεν είσαι ο μοναδικός. Λοιπόν, και πάμε να δουλέψουμε σε ένα δήμο, θα μας πούνε Παφή του στην καθαριότητα ως κλασική Παρθένος. Και εσύ ναι. Που θες, πολιτισμό θες, τι θες.
4: Έτσι, μουστάρεις. Διάφορα, εννοείται.
0: Ωραία.
4: Εννοείται.
0: 1300 ευρουλάκια.
4: Ναι.
0: Και θα μας χτυπάει την κάρτα ο προϊστάμενος.
4: Να σου πω.
0: Όποτε γουστάρουμε θα πηγαίνουμε.
4: Να σου πω κάτι, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Το ξέρω.
4: Εκεί θα είμαστε εμείς.
0: Εκεί θα είμαστε και θα βαράμε.
4: Θα μπούμε σε μια σειρά λίγο.
0: Έτσι.
4: Αλλά ναι. Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
0: Τι, το πιο πιθανό είναι ότι αν δεν κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί, δεν θα ξαναβγαίναμε, αλλά δεν πειράζει.
4: Πρέπει λίγο να σπάσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Με έναν τρόπο.
0: Αυτό που περιέγραψε πέρα από το χαβαλέ τώρα η κυρία, δυστυχώς ψυχανεμιζόμουν ότι γίνεται. Δεν έχω αποδείξεις βέβαια, γιατί ναι. Δεν ασχολούμαι ιδιαιτέρως, δεν έχω και χρόνο. Αλλά λέω, δεν μπορεί, ρε φίλε. Κάτι τέτοιο θα γίνεται. Κάποιος θα είναι ο αρχιτεμπέλης. Και από κάτω τα τεμπελάκια. Πώς είναι ο μπαμπαστρούφ με τα στρουφάκια.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μα δεν γίνεται. Είναι αρκετοί οι δημοτικοί υπάλληλοι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά.
0: Σε κάποιους δεν είναι. Σε κάποιους όντως δεν είναι αρκετοί. Αλλά με τον κόσμο που έχουν, τουλάχιστον στους Δήμους που γνωρίζω καλά, κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν τελειώσει σε ντετέ κάποιες ιστορίες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ταλαιπωρία για οδηγούς και επιβάτες στη Μουδανιών, καθώς είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της Βεριάς λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η συγκεκριμένη λωρίδα, με χαμηλές ταχύτητες ωστόσο η κίνηση μέχρι και αυτήν την ώρα. Παράσυρση 24χρονης πεζής από αστικό λεωφορείο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα και παρασύρθηκε από το αστικό λεωφορείο. Πολίτες και ο οδηγός του λεωφορείου έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με την κατάσταση της υγείας της να μην είναι ανισχυτική. Για έντονη ρευστότητα και διαδικασία ανασύνθεσης στο χώρο της κέντρου αριστεράς έκανε λόγο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο ίδιος τόνισε ότι η πολυδιάσπαση συνοδεύεται ταυτόχρονα και από προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του πολιτικού τοπίου. Όπως ανέφερε, τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ ρευστά, επισημένοντας ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις και επανατοποθέτηση των κομμάτων απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου καθομολογίαν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου κινεί το εκείνη. Χαμηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως προκύπτει από τον επίσημο χάρτη, όλες οι περιοχές της χώρας μας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 1. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Μπαχρέιν καταδίκασε τα νέα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και του γειτονικού Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τα κατάφορη επίθεση και σαφή παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκί στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτζά στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο

0: 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Επιστρέψαμε στα τους 107 και 7, 15 λεπτάκια μετά τις 11. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έφη παφή του εκτάκτος αυτό το Σάββατο και κάνα δυο ακόμη μέχρι να φτάσει η ώρα για να σας αποχαιρετήσω για αυτή τη σεζόν και να τα ξαναπούμε γεροί να είμαστε προς το τέλος Αυγούστου. Διότι σας θυμίζω ότι από αύριο, Κυριακή, ξεκινάει η εκπομπή επιστροφής. Ο Στάτους θα σας πάει και θα σας φέρει όλες τις καλοκαιρινές Κυριακές. Για όλους εσάς οι οποίοι θα φεύγετε για μπανάκια, για Σαββατοκυριακάκια, μέχρι να φτάσει η ευλογημένη ώρα των διακοπών. Όταν λοιπόν θα επιστρέφετε στην Θεσσαλονίκη μας και όπου αλλού ζείτε, θα επιστρέφετε με Στάτους 107 και 7 από τις 5. Βιργινία Δημαρέση, ο Άρης ο Παπιδάκης και φυσικά ο Δημήτρης ο Βενιέρης θα είναι παρέα σας και οι τρεις. Και θα μας ακούτε και από τους 93 των FM στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής αλλά και στην Πιερία, για εκεί που κάποια στιγμή θα χάνετε το σήμα 107 και 7 στα Ερτζιανά, θα βάζετε 93 και θα μας ακούτε. Πολλά φιλιά να στείλω και κουράγιο στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Σήμερα εξετάστηκαν, σήμερα Σάββατο, υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Άντε τα καημενούλια να τελειώνουν και συνεχίζονται και οι προγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις και στα γυμνάσια. Σιγά σιγά να τελειώνουμε και από εκεί. Μπας και βάλουμε σαγιονάρα, δίχαλο, αντιλιακά και πάρουμε τα κουβαδάκια μας και πάμε να παίξουμε σε μια άλλη παραλία, εν πάση περιπτώσει, γιατί βαρεθήκαμε λίγο την παραλία της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης. Ωραία, καλή. Με το φυτοπλακτόν της, με την πόχα της, τις ομορφιές της, τα πατίνια της και τα μηχανάκια στο βυθό του Θερμαϊκού. Το κύμα ψάχνει να... Αλλά προτιμώ τις άλλες παραλίες, να σου πω την αλήθεια. Περιφερειακός, αρκετά αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Για εσάς οι οποίοι μπορεί να βιάζεστε λίγο περισσότερο, προτιμήστε το κέντρο.

Σας είπα λίγο νωρίτερα ότι σαν σήμερα, μάλλον σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια Μέρα της Ρωσικής Γλώσσας και Παγκόσμια Μέρα κατά των Παρασίτων. Αλλά βλέπω ότι δεν γιορτάζει κανένας. Υπάρχει μέρα που δεν γιορτάζει κανένας, παιδιά. Σαν σήμερα, μια και είναι Παγκόσμια Μέρα Ρωσικής Γλώσσας, να σας πω ότι το 1984 ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζιτνόφ παρουσίασε ένα φανταστικό δημοφιλές παιχνίδι, βίντεο παιχνίδι, το Tetris. Έχω παίξει, παιδιά, άπειρες ώρες Tetris και έχω κατεβάσει και τώρα μια εφαρμογή. Δεν λέγεται Tetris, λέγεται κάπως αλλιώς, κάτι block κάπως έτσι. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Άκου τώρα, παντού υπάρχει Ελλάδα, ρε φίλε. Παντού υπάρχει η γλώσσα μας. Παντού υπάρχουν οι αριθμοί μας. Θυμάμαι να παίζω τέτρις άπειρες ώρες και τρώω φοβερό κόλλημα και η αλήθεια είναι ότι όταν τώρα είμαι έτσι πολύ πολύ αγχωμένη και θέλω να χαλαρώσω, τρώω μεγάλο κόλλημα, μπαίνω στο παιχνίδι αυτό το μπλοκ που έχω, κάπως έτσι λέγεται, δεν λέγεται τέτρις ακριβώς, αυτό που έχω τέλος πάντων στο κινητό μου, και παίζω μπορεί και μια ώρα, τρώω κόλλημα και θέλω, γουστάρω να ξεπερνάω τα προσωπικά μου ρεκόρ, έτσι.

Και σαν σήμερα το 1965 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I Can Get No Satisfaction, κυρίες και κύριοι, γιατί έτσι είμαστε. Έχουμε το ανικανοποίητο.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ρε παιδιά, για γράψε ρε εσύ, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Γράψε εσύ. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα της Αμαλίας, γιατί λίγο νωρίτερα για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, συζητούσαμε για το ποιος είναι ο λόγος, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουμε στους δήμους να υπάρχει ανοργανωσιά. Σε όλους τους δήμους, μάλλον στους περισσότερους, για να μην τα βάζω, τους βάζω όλους τους δήμους στο ίδιο τσουβάλι. Λοιπόν, δεν θα πω όνομα, μου γράφει εδώ φίλε Κροάτρια. Στον τάδε δήμο δουλεύουμε 7.30 με 2 παρατέταρτο. Αυτό που λένε ότι δεν δουλεύουν, αυτό που σου λένε, λένε, μου γράφει οι ακροατές, δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι λέει δουλεύουμε. Αμαλία μου, η αλήθεια είναι ότι δεν τσουβαλιάζουμε ποτέ κανέναν. Όπως υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι, καλοί και κακοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, καλοί και κακοί πολιτικοί. Καλά, εκείνοι είναι περισσότεροι κακοί, η αλήθεια είναι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν καλοί και κακοί υπάλληλοι σε όλες τις δουλειές. Όμως, όταν είσαι υπάλληλος και υπάρχει προϊστάμενος, αντιδήμαρχος, δήμαρχος, επικεφαλής, όταν λοιπόν ένας υπάλληλος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, και δεν κανένας δεν τον παίρνει τηλέφωνο, του πει άκου φιλαράκι, αν δεν κάνεις, δεν συνεχίζεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα απολυθείς ή θα πέσει πρόστιμο. Γιατί έχουμε και τη μονιμότητα. Η δουλειά βρωμάει εκεί. Τι λέγανε οι παππούδες μας, το ψάρι λέει βρωμάει από το κεφάλι. Δεν θα έκανα εγώ καλά τη δουλειά μου για πάρα πολύ καιρό εδώ στο ραδιόφωνο, όσο και αν αγαπιόμαστε. Με Βενιέρη, Δημαρέση, Χούσου και όλους τους υπόλοιπους. Και θα με κρατούσαν εδώ, δεν θα ερχόμουν μία, δύο, θα έκανα ό,τι γούσταρα στον αέρα, θα είχα εκθέσει τους ίδιους και το ραδιόφωνο. Θα είχα συγκεκριμένα καθήκοντα και δεν θα τα έκανα. Και θα με κρατούσανε χρόνια εδώ να συνεχίζω να κάνω ό,τι γουστάρω. Και θα με πληρώνανε κανονικά το μισθό που έχουμε συμφωνήσει ή θα μου δίνανε αυξήσεις. Όχι, δεν πάει έτσι. Γι' αυτό πάμε σε πολλά κομμάτια σε αυτή τη χώρα κατά διαόλου.

0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάκη, ο οποίος λέει: ορίστε Έφη, έκανα τη δήλωση για τον καθαρισμό του οικοπαίδου μου. Να το πεις, λέει, στον κύριο Βενιέρη. Ευχαριστώ για τη χρήσιμη υπενθύμηση. Ο Πάνος, με τα τραγούδια που παίζεις, λέει, θα αφήσω το ξινάρι και θα αρχίσω το χορό. Καλημέρα στο φίλο μου το Μιχάλη. Σαν το μονομάχο, λέει, αισθάνομαι όταν γύριζε σπίτι. Μου δείχνει φωτογραφία από το οικόπεδό του που έχει παιδιά και ένα μέτρο, ίσως και παραπάνω, χόρτα. Και προφανώς το καθάρισες, Μιχάλη μου. Μη μου πεις ότι τα καθάρισες εσύ μόνος σου με το δρεπάνι αυτό του χάρου. Ξέρεις το χρακ. Καλημέρα στην Εύη, στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει Εύη, Δήμος Εβός μου. Χαμηλά στα σύνορα με αμπελοκήπων μενεμένης, μπροστά στην εκκλησία του Κοσμάτου Ετωλού. Έσκαψαν, λέει, δρόμο 200 μέτρων. Άλλαξαν άσφαλτο στο 70% του δρόμου. Το υπόλοιπο 30% το άφησαν έτσι με την παλιά την άσφαλτο. Η ερώτηση είναι, αφού μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει, λέει, τόσο μεγάλο κομμάτι της ασφάλτου, γιατί δεν την αλλάζεις όλη? Έχει πλέον 200 μέτρα με μπαλώματα παντού, λες και είσαι σε χωματόδρομο. Ξέρω εγώ, τελείωσε η βάρδια, τελείωσε η πίσα, δεν ξέρω τι ρίχνουν. Ο Γιώργος θα πάει Πρέβεζα, φιλιά στον Ευάγγελο που μας ακούει στο αγαπημένο Χαλάνδρη κάτω στην Αθήνα. Καλημέρα και στη Βούλα, που μου λέει ότι σήμερα γιορτάζει η Ιλαρία, ο Ιλαρίων Ιλαριάδα, και σύμφωνα με το εδώ όλο αυτό το μακρινάρι που μου στείλε ο αγαπημένος φίλος Λευτέρης, γιορτάζουν σήμερα πολλοί Άγιοι, λέει, ο Όσιος Ιλαρίων βεβαίως, ο Όσιος Άταλος, ο Άγιος Γελάσιος, ναι βέβαια δεν έχει ονόματα τέτοια. Οι Αγίες Πέντε Παρθένες γιορτάζουν σήμερα, Μάρθα, χθες ήταν αυτό, χθες ήταν η Μάρθα. Ρε Μιχάλη, τότε τι μας το εστέλνεις? Είναι, λέει, του Δήμου το χωράφι που σας δείχνω. Εγώ δεν έχω χωράφι, μάνα μου. Ευχαριστώ για το τριαντάφυλλο το φίλο μου το Γιάννη. Αυτός ποιος είναι πάλι? Α, ο Στέφανος. Γεια σου, Στέφανε.
1: Ρένα, Νίκο και Παύλο, αποδέχεστε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο χρήσιμος ηλίθιος, ο οποίος θα τρώει τα χρήματα του ελληνικού λαού για να κάνει καμπάνια έμεσα για άλλον τρίτον με άλλο κόμμα, ο οποίος δεν θα σας βάλει στα ψηφοδελτιά του? Αυτό όντως το αποδέχεστε εσείς?
0: Είπε για χρήσιμο ηλίθιο, καλά κατάλαβα. Γιάννης Πανός, 1972, αναζήτησης. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή προχθές, αν δεν κάνω λάθος.

0: Και τώρα ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο remix, πήγε το μυαλό μου σε αγαπημένες ελληνικές ταινίες παλιές, εκείνες της δεκαετίας που είχαν έτσι πολύ ωραίες μουσικές. Τι ωραία. Ναθαναήλη με τις μεγάλες γυαλούμπες, τα πολύ ωραία μάτια, Αντωνόπουλος και άλλοι πολύ ωραίοι ηθοποιοί εκείνης εποχής. Κάτι σαν με κοιτάς μου έρχονται στο μυαλό, κάτι ένα πρωινό. Για να πάμε να θυμηθούμε ωραίες τέτοιες παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά εκείνες της πολύ ωραίας εποχής, που είχε ρε παιδί μου έτσι μια άλλη έγκλη. Η δεκαετία του 70 ήταν εξαιρετική. Εγώ βέβαια γεννήθηκα το 76, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν τα έχω ζήσει, αλλά βλέποντας τις ταινίες, ακούγοντας τους γονείς μας αλλά και άλλους ανθρώπους που μας μιλούσαν για εκείνη την εποχή, και φυσικά η μουσική εκείνης της εποχής νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ σε όλα τα κομμάτια της, όχι μόνο σε αυτό το έτσι, πιο pop νέο κύμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Πάμε στη γραμμούλα. Θα τις θυμηθούμε αυτές τις ωραίες ταινίες, παρακαλώ, και τα soundtrack βέβαια, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παφίτου.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, λέγοντας εκ των προτέρων ότι συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες και προλαλήσασες, ότι σε πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει πανελληνίως μέσω του gov.gr για να βαθμολογήσουμε τις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου, οι Δήμοι απεδείχθησαν το πλέον διεφθαρμένο κομμάτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρανε όλες τις πολεοδομίες από τους Δήμους και τις μεταφέρανε στο κεντρικό κράτος, γιατί βλέπετε τι γινότανε στη Μήλο, που χτιζότανε ξενοδοχεία πάνω στο... μπράβο. Οπότε
0: Πόσο κρίμα.
1: Αλλά θα κάνω μια πρόταση. Ναι. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι δά και πολύ μεγάλη, 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Να γίνει μητροπολιτικός δήμος με άρτια οργανωμένες υπηρεσίες και να μπορούμε πλέον όταν παίρνουμε τηλέφωνο κάπου να μην μας λένε ότι θα γίνει, αλλά να, με ένα SMS ή με ένα mail που να επιβεβαιώνεται η παραλαβή του, να μπορούμε κάλλιστα μετά να προσφεύγουμε και ο υπάλληλος ο οποίος ανέλαβε προσωπικά, όπως κάνουν στο εξωτερικό και όπως κάνουν πολλές ελληνικές εταιρείες τώρα, ορίζουν έναν υπάλληλο ο οποίος είναι αρμόδιος για να επικοινωνήσει μαζί σας για την επίλυση του προβλήματός σας.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ολοκληρώστε το και θα σας πω.
1: Όχι, θα γίνει αυτό το πράγμα για να εκλείψει επιτέλους αυτή η ρεμούλα.
0: Ακούστε,
1: που υπάρχει.
0: Θεωρώ, νομίζω τώρα, δεν το παίζω έξυπνη, αλλά νομίζω έτσι πως το περιγράφετε και το κάνω εικόνα, αυτό το πράγμα για να γίνει με το σωστό τρόπο, έτσι όπως ακριβώς λέτε, θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των υπαλλήλων. Γιατί...
1: Όχι, σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Κύριε, το έκανες, φεύγεις.
0: Μα αφού δεν μπορούν, δεν φεύγουν.
1: Κυρία Παφίτου, αν εσείς δεν ήσασταν καλοί, τόσο εξαιρετικοί δημοσιογράφος, θα σας κρατούσε ο κύριος Βενιέρης ακόμα?
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Επομένως,
0: όπως και οι περισσότεροι εδώ μέσα, για κάποιο λόγο είμαστε πέρα από ότι αγαπιόμαστε σαν φίλοι και είμαστε σαν οικογένεια δεύτερη.
1: Αλλά
0: είμαστε και επαγγελματίες. Αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά, κάποια στιγμή θα φύγεις, δεν θα μείνεις εδώ.
1: Γιατί να είστε εσείς και επαγγελματίες και αυτοί που αμείβονται και κάθονται χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα της μη απόλυσης να είναι ακόμα στη θέση?
0: Γιατί πρώτα απ' όλα, αν μιλάμε προσωπικά για μένα, εγώ που και να με βάζανε θα δούλευα. Δηλαδή και στο δημόσιο δεν έπαιζε να μην δούλευα. Γιατί είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Αλλά υπάρχει και ο φόβος σε μια ιδιωτική επιχείρηση ότι κοίτα να δεις, μπορεί και να με διώξουν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να έχω συνέπεια δηλαδή. Και αν όχι να με διώξουν, να μου κόψουν αυτό που κάνω που αγαπάω, να το κάνουν λιγότερο ή να μου κόψουν μισθό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, μην αλλάξετε ραδιόφωνο, μην μου κάνετε ζάπινγκ και μου κολλήσετε πουθενά άλλο επειδή ακούσετε κανένα τραγούδι που σας αρέσει, γιατί έρχεται πολύ ωραία μουσική και πολύ ωραία θέματα σε πολύ πολύ λίγο. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστα και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη? Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο. Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
21: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
6: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
21: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
21: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άσε με απλά να σ' αγαπώ. Τι ωραίο. Εδώ είμαστε, επιστροφή εφηπαφή του στάτους 107 και 7 σε αυτό το ωραίο πρωινό προς μεσημέρι Σαββάτου. Όπως και να είναι η ζωή μας καθημερινά, το μυαλό μας είναι σε διακοπές, σε καλοκαίρια, σε ηλιοβασιλέματα, σε ωραία κοκτέιλ, καλή παρέα, ξεκούραση, ψυχή και σώμα, είτε σε θάλασσες, είτε σε βουνά, γιατί όχι, σε ποτάμια. Έχουμε ωραία φύση στην Ελλάδα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όταν σε ένα κράτος, σε μια κοινωνία, σε ένα δήμο, μια περιφέρεια, δεν υπάρχουν οι λέξεις πρόβλεψη, πρόληψη, οργάνωση, γίνεται αυτό το χάος καθημερινά που βλέπουμε στους δρόμους. Σήμερα κάνουν έργα στη Μακέζιν Κίνγκ, έχουν κλείσει ακριβώς την εκκλησία Αγίας Σοφίας μπροστά το δρόμο, έχει κίνηση στην Ερμού, όλοι ανεβαίνουν πάνω την Αγίας Σοφίας να βγουν στην Εγνατία, το φανάρι κατάει 30 δευτερόλεπτα, δεν βάλανε ένα δημοτικό αστυνόμο ή μια τροχέα να αποδιευκολύνει τον κόσμο να μετακινηθεί. Με το μετρό κλειστό και αυτοκίνητα αρκετά παραπάνω από το προηγούμενο Σάββατο.
0: Να.
1: Εντάξει, τι περιμένεις παραπάνω.
0: Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε δίκιο. Μπορώ να πω κάτι άλλο διαφορετικό. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα όλο αυτό, όπως λέτε. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συγκριτικά με άλλους Δήμους, είναι πολύ πιο οργανωμένος, έτσι. Γιατί εμείς που ζούμε σε άλλους Δήμους.
1: Είναι πιο οργανωμένος, αγαπητή μου.
0: Εμείς που ζούμε σε άλλους. Εμείς ζούμε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Που ζούμε σε Δήμους πέριξ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κοντά, βέβαια, εδώ. Δυστυχώς, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια ποτέ, σε καμία δουλειά. Ούτε εμείς εδώ είμαστε τέλειοι, έτσι. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Κάποιοι λένε αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά, λένε είστε απαράδεκτοι, θα μπορούσατε να το κάνετε έτσι.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι μια φθηνή δικαιολογία.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν σημαίνει το τέλειο.
0: Μισό
1: δηλαδή,
0: λεπτό.
1: Υπάρχει κάποιος έκλεισε το δρόμο να κάνει έργα φυσικού αερίου. Τι σημαίνει το τέλειο, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση από πριν.
0: Δυστυχώς δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω για να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Δεν προσπάθησα να δικαιολογήσω κανέναν. Ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει να δικαιολογήσω κανέναν. Πολίτης είμαι κι εγώ και θέλω το καλύτερο. Έτσι, για τους ανθρώπους που ψηφίζουμε και βάζουμε σε αυτές τις θέσεις. Ωστόσο, λέω ότι δεν μπορεί κανένας να τα κάνει όλα τέλεια. Αυτή η δουλειά τώρα που περιγράφετε τώρα, η συγκεκριμένη, θα μπορούσε να γίνει τέλεια. Γιατί είναι κάτι πολύ εύκολο. Άρα δεν οργανώθηκε σωστά. Γιατί συζητούσαμε νωρίτερα και για άλλα πολύ πιο σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες και σε άλλους Δήμους. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ. Λοιπόν, ναι, αυτή η διασκευή σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Γιατί αυτή είναι η τέλεια, αυτό είναι το αυθεντικό και το αυθεντικό πάντα είναι πολύ καλύτερο. Ωστόσο, για να μην έτσι ρίχνουμε ευθύνες και να μην λέμε στα νέα παιδιά, τα οποία μια νέα κοπέλα έκανε αυτή τη διασκευή, αυτό το Greek Sunset Mix, δεν είναι σίγουρα αυτό που ακούμε. Το αυθεντικό που είναι το τέλειο, το καλύτερο. Αλλά όταν νέα παιδιά ακούνε τέτοιες μουσικές δεκαετίες 60, 70, 80 και προσπαθούν στο σήμερα που έχουν πήξει τα αυτιά μας να ακούμε κάτι τύπους να σκυλογαυγίζουν και να βρίζουν συνέχεια στα τραγούδια τους. Νομίζω ότι ένα μπράβο ας το πούμε ρε παιδί μου και εμείς ως μεγαλύτερη για την προσπάθεια που κάνει ένα κοριτσάκι να τραγουδήσει το «Σα με κοιτάς». Δεν είναι αυτό βέβαια που ερμήνευσε εξαιρετικά εκείνο το καλοκαίρι, αγαπημένη καλοκαιρινή ταινία, αισθηματική ταινία, 1971, Γιάννης Φέρτης, Αφροδίτη Μάνου, αλλά ναι, ας τους πούμε και ένα μπράβο.

0: Λοιπόν, η δική μου δουλειά εδώ με έχει πιάσει ένα βήχα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Η δική μου δουλειά εδώ ποια είναι? Να σας ενημερώνω και να σας κάνω να νιώθετε καλύτερα. Ταυτόχρονα γίνεται αυτό? Γίνεται. Το προσπαθούμε τουλάχιστον. Εφ' του, παρέα σας. 5 λεπτάκια πριν από τις 12. Μαραθώνια σήμερα η εκπομπή. Από τις 10 θα είμαι εδώ, είμαι εδώ και θα είμαι μέχρι και τις 2. Από τη μία λοιπόν έχω ένα κοινό που αυτή την ώρα απολαμβάνει τη μουσική και αυτά που συζητάμε, τα οποία δεν είναι τέλεια, όλα καλά, χαρούμενα, γιατί η επικαιρότητα πάντα είναι μαύρη. Και από την άλλη έχω και ακροατές οι οποίοι δικαιολογημένα είναι πολύ συγχυσμένοι, γιατί αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όχι σε όλους τους δρόμους, όπως γράφει ο Χρήστος, κόλαση το κέντρο. Το κέντρο, παιδιά, δεν είναι κόλαση σε όλους τους δρόμους του. Έχω ζήσει δηλαδή Σάββατα που πραγματικά ήταν κόλαση, με κάτι πορείες, με κλειστούς, πολλούς κλειστούς δρόμους. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται αμέσως τώρα. Γκρινιάζουν πάρα πολλοί ακροατές και καλά κάνουν και γκρινιάζουν, διότι κάνουν έργα στην Αγία Σοφίας σήμερα, Σάββατο. Βλέπω και μια φωτογραφία. Η οδός Mackenzie King αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Με συγχωρείτε για το... κάτι έκατσε στο λαιμό. Λοιπόν, σύμφωνα με το χάρτη μου εδώ, πραγματικά υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αυτή την ώρα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, πάρα πολύ κίνηση, στην Αγίας Σοφίας. Στην Πλουτάρχου, στην Καρόλου Ντίλ, Mackenzie King κλειστή, γύρω γύρω από την Ερμού, από την πλατεία Αγίας Σοφίας, μεγάλο το πρόβλημα. Τι γίνεται τώρα? Μπορεί να μην είναι όλο το κέντρο έτσι. Έχει ένα θεματάκι και στη Βασιλεώς Ηρακλείου. Δηλαδή όλοι όσοι κινήσετε εκεί γύρω γύρω από την πλατεία Αγίας Σοφίας, με το αυτοκίνητό σας, κάτσε λίγο γιατί προσπαθώ να δω σε ποιες άλλες οδούς, μπας και σας βοηθήσω λίγο. Η μόνη οδός που δεν έχει αυτή τη στιγμή και μποτιλιάρισμα είναι η Τσιμισκή. Καθαρή είναι και η Λεωφόρος Νίκης, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθείτε να βγείτε, να κάνετε τον κύκλο και να βγείτε είτε στην Εγνατία, είτε στην Τσιμισκή, είτε στη Λεωφόρο Νίκης. Αλήθεια λέτε, όντως είναι έτσι. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι, είναι οι συγκεκριμένοι δρόμοι, αλλά επειδή μιλάμε για το καρακέντρο, αντιμετωπίζετε θεματάκι. Κάντε λίγο υπομονή, πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν λάθος όλο αυτό που έγινε σήμερα Σάββατο, αλλά θα μου πεις και πότε δεν έχει κίνηση στο κέντρο. Πάμε γραμμή, είστε εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να πω ότι για όλα αυτά τώρα που συζητήσατε και που λέγαμε για τα κουρέματα και για τα πάντα, αν υπάρχει, ας πούμε, ένας δημόσιος τομέας ή δήμος είναι ή οτιδήποτε είναι και οι υπάλληλοι δεν αξιολογούνται, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι άμα δεν γίνεται αξιολόγηση,
0: γιατί
1: θα, με την αξιολόγηση θα κριθεί αν κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι.
0: Θα κριθεί,
1: αλλά θέλω να
0: το
1: πω,
0: θέμα
1: βλέπουμε,
0: είναι...
1: βλέπουμε ότι στη συνταγματική αναθεώρηση που πρότεινε η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και όλα ανακοίνωση ότι αντιτίθεται στην αξιολόγηση. Πριν ακόμη κυβερνήσει, θέλω να πω από τώρα...
0: Ποιος δεν κυβερνήσει,
1: να
0: το ΠΑΣΟΚ?
1: Γίνει, να μην γίνεται...
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε αγαπητέ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει εδώ πήγε τέταρτο, το μη μου το θυμίζετε αγαπητέ τώρα αυτό το πράγμα. Μου το θυμίζετε και μου χαλάτε τη διάθεση. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μας. Όσοι είστε στο κέντρο της πόλης και γίνεται πραγματικά πανζουλισμός στις οδούς που μόλις προανέφερα εξαιτίας των έργων που γίνονται στην Αγία Σοφία, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Καλέστε να μας δώσετε λίγο εικόνα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, Μαρία Δημητριάδη, να σας ταξιδέψω και παράλληλα, μήπως και ηρεμήσουν λίγο τα νεύρα σας. Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Γιώργος Παπαστεφάνου. Κορίτσια στον ήλιο. Στάσου, Μίγδαλα.

όταν δεν πρέπει να πατηθούν. Λοιπόν, δεν θα μου χαλάσει εμένα το, σαν, το ένα πρωινό, σαν τέτοιο, πώς το λένε, Μαρία Δημητριάδη. Λοιπόν, ξανά το απολαμβάνουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδριάζει την Τετάρτη. 4 μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 4 Ελληνές ηλικίας 29, 23, 22 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας και για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων. Δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε και σε βάρος 26χρονης. Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Δημάρχου Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του σε ηλικία 69 ετών. Η κηδεία της Δέσποινας Παπαδοπούλου θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Θέρμης. Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ίσως κάποια μικρή πάντως ζημία στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημία στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, τόνισε χαρακτηριστικά. Για έντονη ρευστότητα και διαδικασία ανασύνθεσης στο χώρο της κέντρου αριστεράς έκανε λόγο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο ίδιος τόνισε ότι η πολυδιάσπαση συνοδεύεται ταυτόχρονα και από προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του πολιτικού τοπίου. Όπως ανέφερε, τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ ρευστά, επισημένοντας ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις και επανατοποθέτηση των κομμάτων απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Χαμηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως προκύπτει από τον επίσημο χάρτη, όλες οι περιοχές της Ελλάδας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 1. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής φέρεται να αναβάθμισε σε κρίσιμο το επίπεδο ανησυχίας για πιθανές κατασκοπευτικές δραστηριότητες του Ισραήλ εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκί στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση.

0: ξανά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και μπήκαμε επισήμως στο μεσημεράκι, 13 λεπτά και μετά τις 12, και μπήκα και επισήμως στην κλασική ώρα που έχω εκπομπή τα Σάββατα, αν και αυτό από αυτό το Σάββατο αλλάζει. Θα τα λέμε στα επόμενα Σάββατα μέχρι και να έρθει η ώρα να φύγω τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. 10 με 2. Σήμερα λοιπόν για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στον Status 107 και 7, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Βρίσκομαι εδώ στα μπλιμπλίκια όπως συνηθίζω να τα λέω, από τις 10 το πρωί. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Στα βουλγάρικα είναι βόντα, λέει, το νερό. Α, είναι που λέγαμε νωρίτερα για το πρώτο αμάξι που είχαμε, που ήταν λάντα και ρώσικο. Καλά δεν τα λέω, ρε παιδιά. Και έγραφε βόντα. Μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ρωσικής Γλώσσας. Έχουμε και σπανούλι, λέμε, λέει η Έφη, που είναι αργιανή, σαν και εμένα, συνονόματι. Έχουμε στο μπάσκετ. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Ξέρω ότι βρίζετε, φωνάζετε, στεναχωριέστε όσοι είστε στο κέντρο. Ανεβαίνει η πίεση, γι' αυτό χαλαρώστε το. Τι να κάνουμε όταν δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση? Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διασκεδάσουμε όσο γίνεται. Γι' αυτό είμαι λοιπόν εγώ εδώ. Τι να κάνουμε τώρα, άμα αρχίζουμε και βρίζουμε, φωνάζουμε, γιατί κάνετε τα έργα στην Αγία Σοφίας, κλείσατε τη Μακέζιν Κίνγκ, γίνεται χαμός πραγματικά στο κέντρο. Αλλά γίνεται χαμός και στην περιφερειακή αυτή την ώρα, για να δω. Καλά, όχι ιδιαίτερα χαμός, νωρίτερα ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Είναι Σάββατο, είναι κλειστό το μετρό, έχουμε έργα και στον περιφερειακό και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κανέναν τροχονόμο κορίτσια θα στείλουμε? Και λέω κορίτσια γιατί επικεφαλής της τροχέας είναι γυναίκα. Και πολύ αγαπημένη κιόλας. Χατζινόπουλος κάτι θέλει να πει. Έλα Χατζινόπουλε. Off the record είναι. Άμην off the record, περίμενε. Βάζω ένα κυλαϊδόνι και να έρχομαι.

0: ωραίο μηνυματάκι μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μου ο Παύλος. Ο Παύλος που έχει και πολύ ωραία φωτογραφία εδώ. Πολύ ωραίος κύριος είστε, Παύλε. Καλημέρα, λέει. Καλό μεσημέρι από Καλαμαριά. Μεσημβρινός περίπατος με συντροφιά στάτους. Και μου έχει στείλει 4 πολύ ωραίες φωτογραφίες από την Αρετσού. Αυτή τη διαδρομή την έχω κάνει πολλές φορές. Όταν η κόρη μου κάνει εκεί ένα φροντιστήριο μεγάλη, κάνει γερμανικά. Και φεύγω από εδώ από το στάτους και την περιμένω. Έχω κάνει 2 ώρες κενό δηλαδή μέχρι να βγει. Παρκάρω εκεί στην Αρετσού, παιδιά, και το παίρνω με το πόδι, περπατάω και μου αρέσει τόσο τόσο. Από το Παλατάκι σκεφτείτε μέχρι και το Παναγία. Έφυλε, μην αφήνεις κανέναν, έτσι μπράβο, έτσι λέει θέλουμε να χαλάσει την ωραία μουσικούλα, αισθησιακά ωραία παλιά τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πέτρος. Έχει στείλει ωραία μηνύματα τα οποία σβήνει μετά, έτσι, γιατί υπάρχουν οι παρακολουθήσεις, να μην υπάρχει εκεί το μήνυμα. Όπως λένε, ο Χρήστος μου έχει στείλει φωτογραφία από το κέντρο, ο καημένος έχει πήξει γιατί είναι πυγμένο στο κέντρο, αλλά παιδιά πραγματικά... Κάντε λίγο υπομονή. Μαρία Κωνσταντινίδου, φιλιά στην παρέα. Η Μοσχούλα λέει: καθαρίζω εξοχικό. Έχω πέσει τα πατώματα με την καλή την έννοια. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Έφη. Καλή εκπομπή.
0: Καλώς τον, σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε πρόβλημα προς ανατολικά, περιφερειακό. Είναι ναι. Τον κόμπο πανοράματος δεξιά, χαλασμένο εδώ ταχύ.
0: Α, ναι, το βλέπω εδώ. Είμαι από τις 10 ναι. Στον αέρα. Το
1: μπράβο.
0: Βλέπω.
1: Τώρα είναι πάρα πολύ. Σταματάνε κιόλας.
0: Να σου πω ότι νωρίτερα, αν μπήκε τώρα στην παρέα μας, νωρίτερα ήταν χειρότερα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα και πολύ.
0: Σταμάτησε το αυτοκίνητο που μου είπες, ρεύμα ανατολικά στο ύψος.
1: Πανοράματος.
0: Μετά το πρώην τούνελ, δηλαδή κάπου εκεί.
1: Ναι. Ακριβώς στον κόμβο. Πανοράματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ανατολικά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Γεια σου, γλυκέ μου. Με δεις το δρόμο πέτα. Κάτσε σπίτι, άραξε σπίτι, τηγάνισε και κάνα αυγό. Λοιπόν, περιφερειακός, όσοι κινείστε προς τα ανατολικά, ξεκινάτε πολύ ωραία, τσούκου τσούκου τσούκου, τι καλά. Μόλις φτάνετε εκεί στην Τριανδρία, αρχίζει το μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν είστε τελείως σταματημένοι, αλλά όπως με ενημέρωσε τώρα ο φίλος ακροατής, στο ύψος εκεί του κόμβου πανοράματος έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο, οπότε δημιουργεί αρκετά αυξημένο πρόβλημα, αυξημένη κίνηση. Μετά όμως από εκεί έχετε ροή. Τώρα πάμε Μουδανιών και σ' όποιον αρέσουμε. Καθαρή Μουδανιών, δύσκολο το κέντρο.

πόσο φιλοσοφημένος ο στίχος, ρε παιδιά, Δήμητρα Γαλάνη. Σόνι και ντε, γιατί πρέπει. Έχουμε έναν γκαϊλέ όλοι, τον έχουμε. Να αρέσουμε. Και δεν μιλάω εμφανισιακά μόνο. Να αρέσει ο χαρακτήρας μας, να αρέσει η δουλειά μας, να αρέσει ο τρόπος σκέψης μας σε όλους. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ας αρέσουμε σε 2, 3, 4 ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να έχουμε στη ζωή μας και όλοι οι υπόλοιποι, okay. Καλοπροαίρετη και η κριτική και ωραία, ωραία. Εμένα μου αρέσει να μου κάνουν κριτική. Μ' αρέσει να εντοπίζουν λάθη που εγώ θεωρώ ότι τα κάνω σωστά. Μ' αρέσει να κάνω διάλογο. Μ' αρέσει να μαθαίνω και πολλές φορές να αναθεωρώ. Γιατί λέω, ναι, ρε φίλε, δες, για να το λένε 2, 3, 5, 10, μπορεί κάτι να κάνω λάθος εδώ. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη, τον XH. Μου στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία από την Πτολεμαϊδα. Ορίστε. Μια πολύ ωραία ιδέα. Να πάμε Πτολεμαϊδα.

μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο Viber, αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook. Όσοι θέλετε, επειδή μου στέλνετε πάρα πολύ αιτήματα φιλίας στο Facebook, στο εφπαφή του με λατινικά, στο εφπαφή του με ελληνικά, γιατί έχω δύο σελίδες, δεν μπορώ να μπω γιατί ξέχασα τον κωδικό, δεν θυμάμαι, να ξέρετε. Δηλαδή όσοι μου στέλνετε αιτήματα φιλίας ή μηνύματα στο εφπαφή του με ελληνικά στο Facebook και δεν σας απαντώ, μην νομίζετε ότι είμαι σνόμπ, αν και δεν ανοίγω ποτέ συζήτηση με κανέναν άντρα ή γυναίκα, δεν με ενδιαφέρει, που δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση κουβέντα, χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά, μπορούμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Στο διαδίκτυο δεν μιλάω ποτέ με κανέναν που δεν γνωρίζω προσωπικά και κυρίως σε κάτι μηνύματα που μου στέλνετε και είναι δυστυχώς πάρα πολλά, αντρικά μηνύματα, στα Messenger και στα, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω κιόλας καλά. Μπορείτε αν θέλετε να με ακολουθήσετε στο εφπαφή του με λατινικά στο Facebook και φυσικά στο, πώς το λένε, στο Instagram. Στο εφπαφή του real όμως, γιατί υπάρχει ένα εφπαφή του το παλιό μου, το οποίο μου το είχαν χακάρει. Τι να κάνω κι εγώ γυναίκα. Λοιπόν, πάμε περιφερειακό. Αρκετά αυξημένη κίνηση από το ξεκίνημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί δεν είχαμε θέμα από τις 10 το πρωί που είμαι εδώ, στον στάτους 107.7, στον αέρα της πόλης. Αλλά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση μέχρι να φτάσετε Νεάπολη. Από το ψηλά εκεί από την Νεάπολη μέχρι να κατεβείτε και στον κόμβο Τριανδρίας είναι χαλαρά. Εκεί όμως, από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι και το τέλος του περιφερειακού, μέχρι να βγείτε δηλαδή στη Μουδανιών, έχει πολύ αυξημένη κίνηση, έχετε χαμηλότατες ταχύτητες. Κέντρο πόλης, πολύ αυξημένη κίνηση, μποτιλιαρίσματα λόγω έργων στην Αγία Σοφίας. Κλειστή η Mackenzie King. Πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, οι μεγάλες όμως οδοί, μεγάλοι δρόμοι, Τσιμισκή, Εγνατία και Νίκης, προς το παρόν είναι ανοιχτές. Μπορείτε όταν με το καλό φτάσετε εκεί να πατήσετε και λίγο παραπάνω τον καζάκι. Για τις φίλες λοιπόν που σήμερα κάνουν γενική και γενικότερα για τις αγαπημένες γυναίκες, μάνες, πόσους ρόλους παίζουμε ρε φίλε, πολλούς ρόλους. Μάνες, σύζυγοι, ερωμένες, υπάλληλοι, τι άλλο, τι άλλο κάνουμε, μεταφορές, κατσαβίδια, σιδερώνουμε, πλένουμε, καθηγήτριες, δασκάλες, κουράστηκα.

0: Εξαιρετικό το κομμάτι. Μία μέρα, μία μέρη, βέβαια. Παρουσιάζει μια πραγματικότητα που στην εποχή μας δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως να είναι για κάποιες γυναίκες ακόμη. Μια καλή. Πολλά κομμάτια είναι και κάποια ίσως δεν είναι. Δεν είμαι τίποτα το. Με αρκετά μεγάλη δόση χιούμορ βεβαίως ακούμε αυτό το τραγούδι. Και φυσικά δεν λέμε ότι όλες τις δουλειές τις κάνει μόνο η γυναίκα. Έτσι έχουμε και τους άντρες οι οποίοι κάνουν πολλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω. Ωραία Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr, 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: φιλιά σου θέλω.
1: Λοιπόν, επιστροφή, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7.
0: Μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
1: Σας είπα, σήμερα θέλω, σας θέλω μαζί μου. Από τις 10 μέχρι και τις 2. Το κοινό βέβαια ανανεώνεται. Βλέπω ότι φεύγουν, μπαίνουν καινούργοι, μένουν από τις 10 πάρα πολύ πιστοί εδώ στο στάτους. Πάρα πολλά μηνύματα, πολλά φιλιά να στείλω στη Βασιλική. Είμαι εδώ από τις 10 το πρωί. Η Βασιλική μου έχει στείλει πόσα αρκουδάκια μου στείλες, Βασιλικούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερή. Έφυλε, μιας και κρατάει πολύ εκπομπή από τις 10 μέχρι τις 2. Είπα να αρχίσω, λέει, σημάζεμα στο μπαλκόνι. Ακούω από το ραδιόφωνο. Βρέθηκα, λέει, σε ένα πρόβλημα που μπορεί να έχουν πολλοί ακροατές. Για πες μας, άλλο ένα πρόβλημα. Τι κάνουμε με εκατοντάδες CD ή DVD που μαζεύαμε από εφημερίδες? Πες, τι λέει, καμιά ιδέα. Λευτέρη μου, αγαπημένη. Έχει τόσα πολλά, Κάτσε, σημάζεμα στο μπαλκόνι δεν κάνεις? Τα CD που τα έχεις στο μπαλκόνι? Δηλαδή πώς σου ήρθε τώρα? Φαντάζομαι τα CD τα έχουμε σε καμιά παλιά βιβλιοθήκη, σε καμιά αποθήκη, γιατί δεν ακούμε πλέον και CD. Αν και στο αυτοκίνητό μου εγώ, παιδιά, ακόμη έχω CD. Δηλαδή έχω ένα Kenwood, αν δεν κάνω λάθος είναι, ραδιόφωνο όπως το λένε, τέλος πάντων, η πρόσωψη, και έχει μέσα κανονικά CD. Και έχω και παλιό CD μέσα που ξεκινάει με το Golden Brown, που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Stranglers. Και αυτό το CD μου το έγραψε ο άντρας μου όταν ήμασταν ακόμη γκόμενοι, που λέμε. Και μου το είχε αφιερώσει και το έχω και το ακούω, είναι εξαιρετικά τα κομμάτια που έχει μέσα. Στο δικό του βέβαια αυτοκίνητο, είναι όλα τεχνολογίες αλφα-αλφα. Έχουμε ένα στικάκι και υπάρχουν τα πάντα μας. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε το φίλο μας τον Λευτέρη, ο οποίος κάνει γενική στο μπαλκόνι, έχει μια μεταλλική ντουλάπα, εκεί μέσα έχει παλιά αντικείμενα και έχει άπειρα, λέει, CD, DVD από εφημερίδες. Τι να τα κάνουμε? Και δεν κάνουμε μία έκθεση. Τώρα μου ήρθε η ιδέα, την διοργανώσουμε εμείς. Ακούς, Δημήτρη, Βενιέρη? Θα κάνουμε μία έκθεση με παλιά αντικείμενα. Κάπου στην έκθεση, δεν ξέρω πού. Θα πάρουμε άδεια και οι φίλοι ακροατές θα φέρουν παλιά vintage ωραία αντικείμενα, όπως ας πούμε τα CD και τα DVD. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Είσαι Αριανού?
1: Ναι.
2: Ο Βενιέρης λέει δεν ξέρεις που πέφτει το γαριλάου.
1: Τι λέει ρε ο άνθρωπος, του στείλα μήνυμα το πρωί.
2: Το πρωί έτσι έλεγε.
1: Του στείλα μήνυμα εκείνη την ώρα ότι έχω πάει.
2: Είπα να το πάρω τηλέφωνο, λέω, αλλά άστον τώρα.
1: Άστον, μωρέ, να βράζει το ζουμί του.
2: Αυτό τι είναι, Ηρακλήδης είναι?
1: Ναι, δεν ασχολείται και ιδιαίτερα. Μπάσκετ. Με τον μπάσκετ ασχολείται. Νομίζω ναι.
2: Τον άκουσε το πρωί,
1: Βέβαια, χάνω εγώ, Βενιέρη.
2: Άκουρε να δεις, άκου να δεις.
1: Κοίτα να δεις.
2: Πέφτει το χαριλάου.
1: Μα του απάντησα ότι έχω πάει άπειρες φορές στο χαριλάου.
2: Είναι προϊστάμενος αυτός, τι είναι τώρα?
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι, ρε.
1: Σας παρακαλώ. Είναι ο διευθυντής μας. Και τον αγαπάμε ακόμα και με αυτά που λέει. Λοιπόν,
2: απαγάπης, τα λέει,
1: το ξέρω, το ξέρω. Φιλιά, γεια σου, γλυκιά μου, φιλιά.

0: Λοιπόν, αν όντως διοργανώναμε μια τέτοια έκθεση με vintage, να παρουσιάζαμε vintage αντικείμενα, παλιά ωραία αντικείμενα, δεκαετίας και 90, γιατί όχι, 90, 80, 70. Καλά, δεν λέμε να φέρετε τίποτα αρχαία που έχετε κρυμμένο στο σπίτι σας. Τι θα φέρνατε, έχετε? Οχου, άπειρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ο Γιάννης από το Γόνιμο Σερών.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Παλιός Κορέας και εγώ, 50 χρόνια σχεδόν.
0: Α, μπαμπά, σαν τον μπαμπά μου.
1: Συνάδελφος του μπαμπά.
0: Α, τέλεια.
1: Σε ακούω, σε παρακολουθώ.
0: Να σου πω κάτι, ο μπαμπάς ακούει τώρα την εκπομπή, θέλεις να του μιλήσεις? Σ' ακούει?
1: Ναι. Εντάξει, σ' ακούω κάθε φορά, μας κάνεις το κέφι, περνάμε καλά την ώρα μας μαζί σου. Mm-hmm. Τα λες όλα και πολύ σωστά. Και τώρα πήρα να σου πω μια καλημέρα, καλή εκπομπή και ένα τραγούδι του Μαργαρίτη.
0: Ποιο θες?
1: Αυτό που λέει με το κουμπολόι.
0: Α, το καλύτερο μπεγλέρι είναι το, τα κλειδιά στο χέρι.
1: Τα λέμε και με τον Απόστολο, δεν βάζουμε.
0: Τέλειο. Θα το μεταδώσω λίγο αργότερα στην επόμενη ώρα. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Στην επόμενη ώρα θα το πάμε λίγο πιο λαϊκά, γιατί σας έχω συνηθίσει τα Σάββατα να είμαι πιο λαϊκιά, που έλεγε και μια φίλη μου. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Μόνο μπροστά στο Παπαγεωργίου μέχρι και την Νεάπολη έχουμε αυξημένη κίνηση. Μετά την Τριανδρία ανοίγει σιγά σιγά. Θα βάλετε και Δευτέρα, μπορεί και Τρίτη, ένα τσίκ, μέχρι να βγείτε στη Μουδανιώνα, που εκεί μπροστά στη Waterland, στο ύψος του Ρησίου, έχει ένα μικρό, όχι μποτιλιάρισμα, αλλά χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες, κατά τα άλλα η καρδία, και μετά φεύγετε για Χαλκιδική, πάρα πολύ ωραία και υπέροχα. Όσοι είστε κέντρο Θεσσαλονίκης, δώστε μου λίγο εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, με ρωτάτε τι θα έφερνα σε αυτή την φανταστική έκθεση που έχω σκεφτεί να κάνουμε. Να μαζέψουμε vintage αντικείμενα. Και να θυμηθούμε τα παλιά, τα ωραία, όπως ας πούμε ένα παιχνίδι Tetris. Μιας και σαν σήμερα δημιουργήθηκε το Tetris, έτσι, το οποίο έχει και ρίζες, όπως σας είπα νωρίτερα, από τις 10 ελληνικές ρίζες στο όνομα του παιχνιδιού, στην ονομασία του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει. Ένας Ρώσος το έφτιαξε το Tetris, το οποίο το παίζουμε πάρα πολύ. Και τώρα που είπα για ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιδιά, εγώ έχω προλάβει εποχή αφού, ναι, ήμουν δημοτικό δεκαετία του 80 και τότε δεν είχαμε ίντερνετ. Πηγαίναμε στα ηλεκτρονικά, έτσι τα λέγαμε. Άλλοι τα λέγανε ουφάδικα. Εμείς τα λέγαμε ηλεκτρονικά. Πού πας, μαμά, στα ηλεκτρονικά θα είμαι. Βάζαμε. Δεν θυμάμαι πόσα βάζαμε, ρε παιδιά. Δραχμές είχαμε τότε εννοείται, αλλά δεν θυμάμαι ψηλά τι βάζαμε για να παίξουμε. Περιμέναμε να παίξουμε μπούμπλε, έτσι το λέγαμε εμείς. Το bubble bubble, εκείνα τα μικρά τα πραγματάκια που βγάζανε κάτι φούσκες, αν θυμάστε. Περιμέναμε να παίξουμε, εννοείται, Pac-Man. Εμένα μου άρεσαν πολύ και εκείνα τα που ήσουν σε ένα πολεμικό αεροπλάνο και χτυπούσες μύγες, κατσαρίδες, άλλα αεροπλάνα και τέτοια. Γούστερα πάρα πολύ και φυσικά έπαιζα επικό ξύλο σε ένα παιχνίδι που δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, που λέγε Fight. Το θυμάστε, παρακαλώ.
1: Εφάγη, καλημέρα.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω σε άλλο mood εγώ, όλες και όλους σας.
0: Λίγο δυνατά όμως, γιατί δεν σας ακούω καθόλου καλά.
1: Γιατί δεν με ακούω.
0: Λίγο δυνατά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ανοίγω και μικροφωνίζει, ναι.
1: Λοιπόν, πού πάω σε 15 λεπτά.
0: Πού πάει σε 15 λεπτά ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Κάτσε να σκεφτούμε.
1: Reunion.
0: Reunion, ναι.
1: Reunion.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν το είχα στα σοβαρά. Τώρα αρχίζει και το σκέφτομαι. Μάλιστα σκέφτομαι.
0: Δημήτρη, δεν ακούγεσαι. Είσαι σαν να είσαι σε πηγάδι. Κάνε κάτι.
1: Κλείσε, θα σε πάρω σε λίγο.
0: Ναι. Έχει reunion, παιδιά, ο Βενιέρης σήμερα. Ναι, το είχε ανεβάσει και στο ίντερνετ. Πράγματα στέκωσα χαμένα και κοιτώ χιλιά. Τώρα θα μας πάρει από άλλο τηλέφωνο και θα τον ακούσουμε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ κάτι ήθελα να μεταδώσω εδώ. Τι ήθελα να μεταδώσω, μισό λεπτάκι δώστε μου.

0: Λοιπόν, φλιπεράκι λέει 20 δραχμές. Α, 20 δραχμές βάζαμε στο φλιπερ. Και το φλιπεράκι ήταν ωραίο. Μου άρεσε πολύ. Α, ο Λεωνίδας λέει αυτό που έπαιζε σε λεγόταν Mortal Kombat. Ναι, ναι, ναι, το ξύλο. Εξαιρετικό, παρακαλώ.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα.
1: Δεν μπορεί, φίλε, μια χαρά σήμερα. Τέλος πάντων. Μέχρι τώρα το έλεπα χαλαρά γιατί μέσα στο άγχος και τα λοιπά δεν. Αλλά πρέπει να σου πω ότι τώρα θα τα ακούει και ο κόσμος και σίγουρα θα του περάσει το συνέστημα. Έχω ένα περίεργο συνέστημα. Η συνάντηση αφορά σε μαθητές που τελειώσαμε το Λύκειο το 1982. Mm-hmm. Από ό,τι είδα εκεί στην ομάδα που φτιάξανε θα είναι καμιά πενινταριά από τους οποίους ζήτημα από το 82 και έπειτα να έχω συναντήσει τους 6-7.
0: Ναι. Τι νιώθεις, και, νιώθεις μια μηχανία.
1: Όχι, δεν είναι θέμα μηχανίας. Τώρα αρχίζουν και έρχονται, ξέρεις, μνήμες από το σχολείο, από τους καθηγητές, από τους συμμαθητές, ναι, από τις όμορφες, από τους όμορφους, από τους καλούς μαθητές, από τους κακούς μαθητές, από τις καλές παρές, καγιές παρές. Και ξέρεις, έχει ανακατευθεί πολύ ωραία το μυαλό. Δεν ξέρω πώς το κάνω.
0: Σήμερα θα πάτε. Δηλαδή. Σήμερα.
1: Τώρα, παιδί μου, σε μία ώρα έχουμε ραντεβού. Θα πάω λίγο πιο αργά για να κάνω εντύπωση, κατάλαβες.
0: Να βγάλεις φωτογραφίες, να μας ανεβάσεις και κανένα βιντεάκι, να σε δούμε.
1: Όχι, σου λέγανε νωρίτερα, θέλω θα ανοίξω το κινητό μόλις πλησιάζω και θα τραβήξω όλη τη σκηνή για να δω αντιδράσεις κτλ. Είμαι περίεργος να δω άμα θυμηθώ πρόσωπα, αν και τα βλέμματα νομίζω των ανθρώπων δεν ξεχνιούνται.
0: Δεν ξεχνιούνται, όχι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, τον οποίο γνώριζες και συναντούσες συχνά και χρόνια πολλά να περάσουν, τα μάτια πάντα θυμίζουν κάτι.
0: Ναι. Συμφωνώ. Κοίταξε, εσύ, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στα media, στην τηλεόραση κτλ., εσένα σίγουρα σε ξέρουν οι περισσότεροι, όλοι βασικά.
1: Εντάξει, δηλαδή,
0: εσύ. Σε ξέρουν τώρα. Εσύ δεν θα είσαι η έκπληξη της βραδιάς. Άλλη θα είναι η έκπληξη, εννοώ εμφανισιακά κτλ., που έχεις να τους δεις πάρα πολλά χρόνια.
1: Σήμερα θα εκμυστηρευθώ τον έρωτά μου, αν θα έρθει, δεν ξέρω, σε μια κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος τότε, αλλά δεν το πω ποτέ.
0: Όνομα, το μικρό.
1: Δεν λέω.
0: Πες ρε παιδάκι μου, σιγά.
1: Μπορεί να ακούει τώρα και να πει, α, το παλικάρι.
0: Ωραία. Τέλεια θα περάσετε. Θα φάτε ή θα φάτε, θα πάτε σε κάπου να φάτε.
1: Σε τραπέζι θα πάμε, σε τραπέζι θα πάμε. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το κόνσεπτ ήθελα να το κάνω εκπομπή εγώ στο ραδιόφωνο. Και το έχω στο μυαλό μου να το κάνω. Δηλαδή με ένα σποτάκι το οποίο θα καλεί σε μια ομάδα στο Facebook, δεν ξέρω πού, να δηλώνει ο καθένας ήμουν στο 15ο σχολείο, στο 13ο, στο 5ο, στη Θέρμη κτλ. Να τους έχουμε και να τους βάλουμε σε μια διαδικασία, να μαζεύονται, ξέρω εγώ, 5-10 πρώτοι και να τους βάλουμε σε μια διαδικασία να τηλεφωνούν σε συμμαθητές τους, οι οποίοι δεν θα περιμένουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Να το κάνεις. Εννοείται να το κάνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εσένα είχα κατά νου να το αναθέσω.
0: Φτούρε παιδάκι. Τέλεια. Όχι τίποτα, λέω ναι κύριε Διευθυντά, ό,τι πείτε. Θα το κάνω.
1: Ό,τι πείτε. Εγώ δεν σπαθήσω να το μοιραστώ, παιδί μου. Νιώθω
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν μπορώ να το μοιραστώ.
0: Εννοείται. Όχι, πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει στο. Έχω διοργανώσει reunion μαζί με άλλες συμμαθητριές μου πριν από 4-5 χρόνια. Ορίστε.
1: Τόσα χρόνια μετά, όχι.
0: Πριν από 3-4 χρόνια, ίσως και λίγο 5 ίσως, διοργάνωσα μαζί με φίλες μου, μαζευτήκαμε η τρίτη λυκείου, αλλά και παιδιά που ίσως ήταν και στη Δευτέρα, ακριβώς απέναντι από το λυκείο μας, εκεί στα Διαβατά, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που πηγαίναμε και παλιά, και κάναμε ένα φοβερό πάρτι με τραγούδια 90s, γιατί εμείς αποφετήσαμε το 94.
1: Στο μεσοδιάστημα είχατε κάνει και άλλες συναντήσεις, ήταν
0: όχι,
1: η πρώτη.
0: Όχι. Όχι, ήταν η πρώτη και μετά ακολούθησαν κανένα δύο ακόμη. Σε εκείνες δεν μπόρεσα να πάω.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν περάσει 44
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Όχι, λιγότερα. Εσύ είσαι Μαθουσάλλας ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εγώ σου έδωσα 44 χρόνια. Εντάξει, τώρα είμαι στο ύψος του Ευρωποτάμου. Είχα σκεφτεί να τους πω να βρισκόμασταν πρώτα στο σχολείο, αλλά είναι κλειστά σήμερα. Και μετά να πηγαίναμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα ανεβάσεις στο διαδίκτυο. Και να μας τα πεις αύριο στην εκπομπή επιστροφής. Εσύ που έρχεσαι σε 6 νομίζω.
1: Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα που έδωσες.
0: Λοιπόν, καλά, φιλάκια πολλά. Καλά να περάσετε. Να περάσετε όμορφα.
1: Γεια σου,
0: φιλιά.
1: Γεια σου.
0: Ο Δημήτρης Αβενιέρης, ο διευθυντής μας, πάει reunion. Εμείς πάμε Χαβάη.
2: Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Αν είσαι σπίτι.

0: σπίτι.
1: Θωμά, Θωμά αγόρι μου. Πού είσαι Θωμά? Αφού δεν τους σκόνεις εσύ, θα πάρω τον Γαβρίλ.
2: Ναι.
1: Εδώ είσαι?
2: Εδώ.
1: Πάρε λεφτά, γιατί πάμε Χαβάη, φεύγουμε.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος? Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου, να σε πάρει σύντροφος ο σύντροφός σου ένα τηλέφωνο. Μαγειρεύεις μέσα στα κρεμμύδια, μέσα στη φασαρία, όχι πλυντήρια, παιδιά, σκυλιά και μόνος μόνοι να είσαι. Έχεις διάφορες δουλειές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, πάλι πλυντήρια έχεις όταν είσαι.
1: Τα πάντα έχεις. Τα πάντα, τα πάντα. Αν έχεις όμως παιδιά και οικογένεια, ακόμα χειρότερα. Πολύ περισσότερα. Δεν θα είναι ωραίο εκεί να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει: Γαβρίλ, βγάλε λίγα λεφτά παραπάνω, γιατί φεύγουμε Χαβάη.
2: Θα ήταν ουάου αυτό, πραγματικά. Δεν μου έχει τύχει.
1: Περιμένω. Σου τύχει.
2: Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνό μου.
1: Ναι, έλα, τριν τριν. Και Χαβάη να μη σου πει, και μια καλή κράτη, εγώ την πάω.
2: Πραγματικά, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ας χτυπήσει και ας μου πει πάμε Χαλκιδική τώρα.
1: Χαλκιδική δεν πειράζει.
2: Τι ωραία.
1: Okay. Λοιπόν, Γαβρίλη Χατζηνόπουλος απέναντί μου. Είμαστε ακριβώς στη μία δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ενημερωθούμε. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία ώρα, όπου θα σκεφτώ πώς θα το πάω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδριάζει τη Δετάρτη. Για ιστορική στιγμή για το κόμμα και την πορεία του έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στην τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Όπως είπε, η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα δημιούργησε νέα δεδομένα και τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Ο κύριος Φάμελος κάλεσε την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα, στηρίζοντάς την συντροφικά. Επίσης, προτάθηκε η συμμετοχή σε μια πλατιά σύγκληση προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και δόθηκε αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και πολιτική δράση. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Ο κατηγορούμενος πέρασε την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και εν μέσω αποδοκιμασιών από πλήθος κόσμου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τέσσερα μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τέσσερις Έλληνες ηλικίας 29, 23, 22 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας και για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων. Δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε και σε βάρος 26χρονης. Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Σαχμάρ, στη δυτική κοιλάδα Μπεκά του Ανατολικού Λιβάνου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θύματα.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκί στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. Ένα συν ένα δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κουκουκ.

σοκολάτες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Αχ, τι να σας λείπει εσάς που είστε κολλημένοι τώρα σε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ στο φιδάκι του περιφερειακού. Ευπαφή του παρέα σας, τέταρτη και τελευταία ώρα σήμερα από τις 10 παρέα, από νωρίς το πρωί. Περιφερειακός λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα 14-15 μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Status 107.7. Σε αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου που ευτυχώς δεν έχει πάρα πολλές ειδήσεις στην επικαιρότητα που γίνονται τώρα και είναι κακές συνήθως. Φυσικά ο Χατζινόπουλος, ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος είναι στην αίθουσα σύνταξης και εγώ η Πατμόν. Αν είναι κάτι πολύ σοβαρό θα το μάθετε, να είστε σίγουροι. Δεν χάνετε είδηση από εδώ, αλλά είπαμε τα Σάββατα συνήθως προσπαθούμε να σας έχουμε πιο χαλαρούς, πιο ήρεμους, χωρίς πολλά πολλά όσο πηγαίνουμε από το πρωί προς το μεσημεράκι. Με καλή παρέα μουσική, καφεδάκι, ναι, σιγά σιγά μεσημέριασε, γιατί όχι, ένα ωραίο κρασάκι, ένα κοκτέιλ αν είστε τυχεροί και είστε σε καμιά παραλία και μας ακούτε

πω εκεί. Και έκανα ουζάκι, γιατί όχι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πολύ τώρα να πάρω τον Γαβρίλ, μια και είμαστε εδώ, να πάμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι. Όλα έτσι με υποκοριστικούλια θα τα πω. Σαν τη Βέφα Αλεξιάδου. Θυμάστε, η Βέφα Αλεξιάδου τον έβγαινε και μαγείρευε, έλεγε. Λαδάκι, κρεμμυδάκι, ντοματούλα. Και ένιωθες λίγο καλύτερα με το φαγάκι. Λοιπόν, μπροστά στον Παπαγεωργίου, όσοι έρχεστε από τα Διόδια εκεί στο Ρεόκαστρο, αλλά και όσοι έρχεστε από την ιστορική περιφερειακή, αφού ξεμπερδέψετε από τον κόμβο Σταυρούπολης, όπου έχει μια κινησούλα από ό,τι βλέπω, ένα μικρό μποτιλιάρισμα, θα πέσετε και πάλι σε μποτιλιάρισμα μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέτωπο προς ανατολικά. Ο δρόμος ανοίγει αμέσως μετά τον κόμβο Νεάπολης. Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Εγνατία είναι καλά πάνε τα αυτοκίνητα, λίγο φορτωμένη μπροστά εκεί στην Αγία Σοφίας, στο ρεύμα προς ανατολικά, κατά τα άλλα Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης και φυσικά Αγίου Δημητρίου είναι καθαρές.

Γεια σου Πολυξένη μου. Τι ωραία εκπομπή, λέει η Έφη. Ωραία παρέα. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή σου από τις 10, λέει, σε όλους όσοι κάνουμε δουλειές. Η Ελένη είναι στην παρέα μας. Η Γκαγκάρη, σαν σήμερα λέει η Έφη, επειδή ανοίξατε κουβέντα με τον Δημήτρη το Βενιέρη, ο οποίος τηλεφώνησε πριν από λίγο και είναι στο δρόμο, πηγαίνει σε ένα reunion που έχουν με τους συμμαθητές του από το Λύκειο. Σαν σήμερα λέει, πριν ακριβώς 40 χρόνια η Ελένη, δίναμε πρώτο μάθημα πανελλήνιες. Είχαμε κάνει βέρες που έγραφαν 6 έκτου 96. Και θα σου πω ότι σήμερα είναι 6 έκτου 2026. Έχει τρία εξάρια. Άκου τώρα. Δίναμε ραντεβού 10 χρόνια μετά έξω από το σχολείο, το 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Συναντηθήκαμε, γράφει εδώ η φίλη μου η Ελένη. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Και με τα social, λέει, κάναμε μία ομάδα, ξαναβρεθήκαμε κάποιες φορές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. 40, λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη, χρόνια. Το απόλυτο άγχος, το οποίο επαναλήφθηκε 3 χρόνια πριν, όταν έδινε ο γιος μου, λέει, οι Πανελλήνιες. Και στέλνει πολλά φιλιά στους απόφοιτους του 1986 από το 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Και μιας και μιλάμε τώρα για παλιά, 40 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν για μένα, δεν πάμε και μια δισκοτέκ? Πάμε να το ευχαριστηθούμε.

για δισκοτέκια μείνουν όλοι και όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, για να κάνουμε έτσι λίγο να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Αν και πλέον και στις τωρινές δισκοτέκες, εδώ βέβαια στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία, νομίζω είναι η Blue Sky, δεν έχει άλλη. Έχει άλλη. Δισκοτέκ. Αμιγός δίσκο. Φαντάζομαι θα έχει και άλλα μαγαζιά τα οποία θα έχουν μουσικές, εν πάση περιπτώσει, που θα έχει ας πούμε και δίσκο και άλλα κομμάτια, σημερινά, χθεσινά, θα παντρεύουν δηλαδή ήχους του χθες και του σήμερα.

την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Ελένη. Πριν από 40 χρόνια τέτοια ημερομηνία ήμουν, λέει, 17 ημερών. Η άλλη φίλη αγαπημένη εδώ της εκπομπής, καλησπέρα Έφη, τι μου θυμίζει, λέει, με τις δίσκο Κρύπτον, Αμνέζια, Σμεράλντο, Κρόνος και νομίζω και άλλες. Βέβαια δεν τις θυμάμαι όλες αυτές, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το τραγούδι «Κορμί και αλάτι» που μου ζήτησε τώρα η φίλη η Βασιλικούλα, μιας και είναι καλοκαίρι. Και εσείς με πήγατε σιγά σιγά προς τα εκεί. Μπέση Αργυράκη, παιδιά, φοβερό.

Και μιας και μιλάμε για καλοκαιράκια, μου ζητήσατε και ένα δάκι, γιατί όχι. Άντε, αφού σας έχω πάει εκεί τώρα, θα το συνεχίσουμε έτσι.

Τι ωραία αγαπημένα τραγούδια είναι αυτά, λέει Παφίτου που μεταδίδεις. Τι να κάνω ρε παιδιά, εσείς με πήγατε εκεί και εγώ σας κάνω το χατήρι. Θα πάμε μετά το τραγούδι το συγκεκριμένο. Εμείς Κηφισιά έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, αν και γράφει για την Κηφισιά της Αθήνας. Θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω.

0: διάλειμμα.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα θα κλείσουμε με τέτοια μουσική το τελευταίο ημίωρο, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Στάτους. Είμαι η Έφη Παφίτου από τις 10 σε αυτή τη μαραθώνια τετράωρη εκπομπή με πολλές αλλαγές και στη μουσική. Ναι. Σιγοντάρω λίγο το reunion του διευθυντή, παιδιά, έτσι. Όντως, σιγοντάρω το reunion του διευθυντή. Η Άννη λέει, έλα να σου κάνω καφεδάκι, λέει, Έφη, στην βεράντα. Σιγοντάρεις reunion, λέει, η παφή του με τρέλα, έτσι ακριβώς. Ο Νίκος σηκώνει και ένα εγώ και ο Πουφ, λέει, η παφή του καλημέρα. Ο Τζον μας θύμισε άλλη μια φορά νεανικά καλοκαίρια. Είπαμε, παιδιά, αυτός είναι ο ρόλος μου κυρίως τα Σάββατα. Πάντα βέβαια με την ενημέρωση, και μιας και δεν έχουμε τίποτα πάρα πολύ σοβαρό αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και προς Χαλκιδική, Πειραιά και Καβάλα είμαστε προς το παρόν σχετικά καλά για Σάββατο μεσημέρι, στα 20 λεπτάκια πριν από τις 2. Να σας πω όμως, στο πολιτικό σκηνικό, μία ατάκα, να είστε προετοιμασμένοι για εσάς που ίσως δεν το ακούσατε, ότι ο κύριος Φάμελος είπε λοιπόν, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εντάξει, λέει, εντάξει παιδιά, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, γιατί τα παρακολουθούμε όλα βέβαια, μπορεί να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να περνάμε ωραία, αλλά Γαβρίλη Χατζηνόπουλος έξω και εγώ εδώ, τα βλέπουμε όλα. Είπε λοιπόν ότι δεν κρυβόμαστε, στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα και τη στηρίζουμε. Άρα αναρωτιέμαι, θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αδερφάκι του Ελλάς με ένα λάμδα? Θα τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πάνε πακέτο? Αυτό βέβαια δεν συμφέρει, δεν βολεύει. Θα είναι together και θα συγκυβερνήσουν? Ποιος ξέρει.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι, παιδιά, η τετράωρη εκπομπή στον αέρα, live, απευθεία ζωντανά δηλαδή, είναι δύσκολη υπόθεση. Εντάξει, δεν ανεβαίνουμε και στο Everest, δεν είμαστε και σε οικοδομή, αλλά θέλει πολλή δουλειά για να το κάνεις αυτό. Μπορεί να ακούγεται εύκολο. Είναι δύσκολο. Κανονικά μια εκπομπή πρέπει να είναι 2 ώρες για να είναι σούπερ. Και η 3 ώρη κουράζει και η 4 ώρη ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, γιατί τα λέω όλα αυτά, εδώ ο Τζον μου λέει, δεν ξέρω, έφυγε τις δικές σου αντοχές, αλλά εμείς πάρα πολύ ευχάριστα θα σε ακούγαμε 4 ώρες και τα επόμενα Σάββατα. Κοίταξε. Είναι κουραστικό, δεν λέω, γιατί πρέπει να σε 4 ώρες να παντρέψεις πολλά είδη μουσικής, να κρατήσεις τον κόσμο εδώ, να μην σου φύγουν, να μην σου πάνε σε άλλο ραδιόφωνο, να κάνεις το χατήρι, να ενημερώσεις, να ψυχαγωγήσεις. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Νομίζω ότι μετά από 25 περίπου χρόνια στη δουλειά αυτή κάτι καταφέρνω. Αλλά θέλω δεν θέλω που θέλω, και τα επόμενα Σάββατα κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά. Και επειδή ο Πέτρος μου είχε στείλει παραγγελιά και εγώ χατήρια όταν μπορώ δεν χαλάω, ναι, Πέτρο μου, για σένα.

λίγα λεπτά ακόμη ξεγνιασιάς ραδιοφωνικής έχουν απομείνει για αυτή την πολύ ωραία παρέα. Να ξέρετε ότι εκτιμώ πάρα πολύ τα καλά σας λόγια, γιατί μου γράφετε πολύ ωραία λόγια εδώ στο Viber. Ευχαριστώ και τον Γιάννη και τον Νίκο και τη Μαριαλένα για το καταφέρνεις πολλά. Καλησπέρα. Για το φίλο μου τον Κοσμά,

0: σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη ραδιοεφημερίδα του Sky, οπότε θα πέσετε από τα τραγούδια στην ενημέρωση.
1: Κάποιο βράδυ το φίλι σου μου είχες δώσει.
0: Μετά από μία ώρα όμως, στις 3, μουσική και ενημέρωση παντρεύονται ξανά στον Status.

στο μεταξύ έχουμε μεγάλο μαναφούκι, σε λίγο θα τα ακούσετε όλα. Μεγάλο μαναφούκι στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κεντρική Επιτροπή, εκεί στην ομιλία που έχουν οι φίλοι ΣΥΡΙΖΕΗ. Παπάς Πολάκης Δούρου εναντίον του Φάμελου, που είπε να είμαστε δίπλα στο Τσίπρα. Πλακώνονται παιδιά με τρέλα, θα τα μάθετε σε λίγο, με κάθε λεπτομέρεια. Προς το παρόν, εμείς εδώ αγοράζουμε παλιά, γιατί μας αρέσουν τα παλιά, να μην τα ξεχνάμε. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα νιάτα μας, είναι τα νιάτα σας. Είναι ιστορίες που ακούγαμε από τους γονείς μας. Κάποιοι μεγαλύτεροι τα έχετε ζήσει βεβαίως. Αγοράζουμε παλιά και μας αρέσουν.

Γεια σου, Εύη. Τέτοια είμαι εγώ, τέτοια είμαι. Πόδιες μετά. Μου γράφει εδώ η Εύη. Λάκι Τζορντανέλη, βρέα θεόφοβη. Ναι, άμα να το κάνεις, να το κάνεις σωστά.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας αποχαιρετήσω. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι περνάω τέλεια, αλλά πείνασα. 4 ώρες στον αέρα είμαι. Τι άλλο να κάνω, να πάω κι εγώ. Έχω και 2 παιδιά. Να πάω να τα ταΐσω, τα ποτίσω. Αν και είμαι γεμάτη από τα πολύ ωραία σχόλια που μου έχετε κάνει εδώ και ώρες. Ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Λοιπόν, θα μείνετε στον Status FM 107 και απ' έρχονται άλλα 2 τραγουδάκια. Εφυπαφή του, τέλος για σήμερα. Φτάνει. Ας μπει και κανένας άλλος. Να με αποθυμίσετε λίγο. Ξανά και πάλι να είμαστε γεροί, τη Δευτέρα θα είμαι εδώ μαζί με τον Άρη Παπιδάκη, βεβαίως, στα ΔΕΦΗ Άρης, καθημερινά στις 11, ενημέρωση και ψυχαγωγία πακέτο. Μην ξεχνάτε αύριο την εκπομπή επιστροφής, η πρώτη εκπομπή επιστροφής. Άρης Παπιδάκης, Βιργινία Δημαρέση και φυσικά ο διευθυντής μας, Δημήτρης Βενιέρης, θα σας συντροφεύσουν στην επιστροφή σας από όπου πάτε να κολυμπήσετε οτιδήποτε άλλο κάνετε. Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου. Να περάσετε όμορφα. Σημαδεύει μαγκάθια. Άντε, γεια.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
16: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Γραφές μαζεύει ο Παύλος Πολάκης, τη δηλώνει ο Νίκος Παπάς. Με 10 δις ευρώ θα αιμοδοτήσει την ελληνική οικονομία πρόγραμμα Μαμούθ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πού θα στοχεύει? Απολογείται ο 40χρονος καθομολογίας σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας, πια τα νέα στοιχεία της υπόθεσης. Νέες εκατέρωθαν επιθέσεις στον κόλπο και λεονταρισμοί από τους φρουρούς επανάστασης. Ουκρανικά ντρόνους επιτέθηκαν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση. Ισοφάρισε τις νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του με 68-58. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 6 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Και έρχεται νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δις ευρώ και στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Κοιτάξτε, μπορείτε το νούμερο 10 δις να μην δείχνει μεγάλο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι όμως μεγάλο. Είναι περίπου το μισό των επιδοτήσεων που λάβαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόσεξε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36 δις, αλλά τα μισά είναι δάνεια, δηλαδή θα τα επιστρέψουμε πίσω, και τα άλλα μισά είναι επιδοτήσεις. Τώρα, τα 18,2 δις ήταν επιδοτήσεις. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που έρχεται για την περίοδο 28-32, 34 με συγχωρείς, είναι περίπου 8 με 10 δις. Είναι περίπου μισό Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σημαντικό πακέτο. Δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο. Που αν θα το προσθεθεί και το νέο ΕΣΠΑ που έρχεται για την ίδια περίοδο ή και τα άλλα ταμεία που έρχονται, δημιουργούν μια σημαντική μαγιά για επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα, τι είναι αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας? Αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, τηλέμαχε, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέχρι το 2034. Ξέρουμε, είναι οι προγραμματικές περίοδοι που καταρτίζει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι περίπου 2-3. Από τα 2-3, τα 400 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Δυστυχώς, όπως έχει γράψει και στην έκθεσή του ο Μάριο Ντράγκη και ο Ενρίκο Λέτα, η Ευρώπη στερεί στην ανταγωνιστικότητα. Μιλάμε τώρα σε σχέση με την Αμερική και την Κίνα. Μιλάμε στους τομείς, όπως είναι η διαστημική, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι οι μικροεπεξεργαστές, όπως είναι η μυαγωγή, όπως είναι και άλλα. Και όχι μόνο αυτά. Όλα τα πάνελ που σήμερα δημιουργούμε ηλεκτρική ενέργεια έρχονται από την Κίνα.
18: Σωστά.
19: Το 90% δεν είναι.
18: Εδώ η αυτοκίνητο βιομηχανία η ευρωπαϊκή προμηθεύεται μόνο από την Κίνα.
19: Δέχεται μεγάλη επίθεση αυτή τη στιγμή από την Κινέζικη αυτοκίνητο βιομηχανία και από την Αμερικάνικη ως ένα βαθμό. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη στην επόμενη περίοδο θα διαθέσει 410 δισεκατομμύρια. Από αυτά εμείς διεκδικούμε το 2%. Το 2% είναι ένα ποσοστό πιο μεγάλο σε σχέση με το νήσιο μας. Δηλαδή το ΑΕΠ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,3%, είναι χοντρικά σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό. Μακάρι να το πετύχουμε. Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη αυτά τι λέμε και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας. Αυτά θα αποφασιστούν τώρα αυτή την περίοδο με στόχο να υλοποιηθούν από 1/1/2028 και μετά.
18: Αμήν, μακάρι.
19: Κοίταξε, και έχει και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Είναι ανταγωνιστικό εδώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν μια πίτα 800 δισεκατομμύρια, τη μοιράσανε στα 27 κράτη-μέλη. Και είπαν Ελλάδα θα πάρει εσύ τόσα, Γερμανία εσύ τόσα, Ιρλανδία εσύ τόσα. Εδώ τώρα δεν είναι πάρε η Ελλάδα τόσα, πάρε τόσα. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε αυτά. Θα πρέπει να πάνε οι εταιρείες, οι φορείς, τα ερευνητικά κέντρα να τα διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή να υποβάλουν προτάσεις, να αξιολογηθούν στις Βρυξέλλες και να εγκριθούν. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα αυτών των πόρων τηλέμαχε, θα βρίσκεται περισσότερο στις Βρυξέλλες και λιγότερο στην Αθήνα.
18: Είναι και γνωστό ότι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Είναι λογικό οι Ευρωπαίοι.
19: Και θέλουν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στους πόρους που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι.
18: Και λογικό, θα μου πεις.
19: Και λογικό.
18: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε στη τηλεόραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική εκπομπή, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
20: Δεν το γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή με το καλό του νέου μας γραμματέα, που ελπίζουμε να είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γιατί μένει να το επικυρώσει αυτό η Πολιτική Επιτροπή. Μιλάμε για εκλογή, δεν είναι, είναι ανάθεση ή ορισμός τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.
18: Θα μείνουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος, όπως πάντα μας δίνει πρωτογενές ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν αλλά και όσα τεκταίνονται. Κώστα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα πώς έχουν ένα-ένα για την εβδομάδα μεγάλων αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Θα πάρουμε ένα-ένα. Τετάρτη λοιπόν συνεδριάζει τα 4 το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή με τη νέα τη σύνθεση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο του τελευταίου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Συνεδριάζει για πρώτη φορά. Με ένα και μόνο αντικείμενο την επιλογή νέο γενικό γραμματέα. Θυμίζουμε είχε παραιτηθεί από σας Κρέκας πριν από 2 μήνες ακριβώς λόγω της εμπλοκής του ονόματος στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εκλογής των ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος Κονταδάκης προσωρινός αντικαταστάτης του για 2 μήνες. Τώρα η πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη νέα γενιά 39 χρονών με διπλή θητεία στην κυβέρνηση, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ως αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών θα είναι ο νέος γενικός γραμματέας που θα διοικήσει και το κόμμα στις εκλογές. Επιμένουν από την κυβέρνηση ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Την ίδια μέρα Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρία στη Βουλή για συνταγματική αναθεώρηση. Άλλο ένα κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο γνωρίζουμε και ακροατές μας πολύ καλά, Μάκης Βορύδης, αναλαμβάνει πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αυτή θα είναι η πρόταση της πλειοψηφίας κυβερνητικής και του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια διαδικασία που θα κρατήσει περίπου 3-4 μήνες, περίπου εκεί θα είναι για η πρώτη φάση συνταγματικής αναθεώρησης με τα 34 άρθρα που προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και πάμε λοιπόν μετά την Πέμπτη σε έναν, ας το πούμε, μίνι αναθυματισμό πολύ περιορισμένο. Καταρχάς ο αναθυματισμός αυτός ο μίνι.

0: πανική που να έχουν και μια γνώση του αντικειμένου, τι είναι για παράδειγμα ο Στράτος Σιμόπουλος, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Μάξιμος Εντάκης, πιο έντονα ακούγεται το όνομα του Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει ξανακαθίσει το ίδιο, στη ίδια καρέκλα, στο ίδιο, αλλά το ίδιο πόστο από το 21 μέχρι το 23. Επίσης ο κ. Ζεμπίλης, βουλευτής Ευβίας, δικηγόρος, ναι, μένει, αλλά ακούγεται και αυτός για αυτές. Είναι λοιπόν διάφορα τα ονόματα που εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Κυρίως τον παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά έχει πάρει αυτές τις εισηγήσεις, αυτές τις προτάσεις μαζί του, βρίσκεται στη Βοσπόνη για μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από το οποίο έχει αποφοιτήσει. Και Δευτέρα, όταν με το καλό επιστρέψει στις ΗΠΑ, θα έχει πάρει και τις οριστικές του αποφάσεις, που είπαμε Πέμπτη θα είναι η μέρα που αναμένεται να ανακοινωθούν. Άρα, αυτά λοιπόν είναι το Υπουργό Περιβάλλοντος. Πάμε τώρα στον Αυριωτή Υπουργό Μεταφορών. Κατά πάσα πιθανότητα, το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα είναι αυτό του Παύλου Μαρινάκη. Μετά από 3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε και μια ανανέωση στο πόστο αυτό. Και θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη να πηγαίνει για πρώτη φορά στην καρδιά της κυβέρνησης. Δηλαδή,
1: θα είναι και αναπληρωτής υπουργός, Κώστα, έτσι, όχι υφυπουργός.
0: Αναπληρωτής υπουργός, ακριβώς. Στην καρδιά της κυβέρνησης, προφανώς από την καρδιά του επιτελικού κράτους, πηγαίνει στην καρδιά της κυβέρνησης και θα πολύ κρίσιμο πόστο. Γιατί έτσι καλώς το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης του επόμενου μήνα είναι και να έχει και τα κατάλληλα τρένα και την κατάλληλη συνδυοτροφιά και όλα τα στήματα στην εντέλεια, ώστε την άνοιξη του 27 να λειτουργεί πλήρως με ασφάλεια και λειτουργικότητα η γραμμή τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά και οι υπόλοιπες γραμμές των τρένων. Συν όλα τα υπόλοιπα που το κάνουν το κομμάτι των μεταφορών. Τώρα, άρα προκύπτει τώρα ποιος θα πάρει θέση του κύριου Μαρινάκη. Έχω διάφορα ονόματα που θα πέσει. Υπάρχει ένα όνομα για, για επιστροφή του Τάκη Θεοδωρικάκου στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Λέμε επιστροφή, ήταν εκεί πριν τις εκλογές του 19 ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να έχει και το ρόλο του κυβερνητικού προσώπου. Υπάρχει και ο Σκέτος στα υπόψη του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένα όνομα έκπληξη. Δεν σκεντρώνει τις πιθανότητες, αλλά είναι και αυτό το τραπέζι του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που έχει κάνει το ίδιο, έχει καταλάβει το ίδιο πόστο πριν φυσικά στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Επειδή είπες όμως γυναικείο και έχεις και εσύ καλό ρεπορτάζ, είναι και η Αλεξάνδρα Σδούκου, που μέχρι στιγμή τα έχει πάει πολύ καλά, όπως εκτιμάται από το Μέγαρο Μαξίμου, θέση εκπροσώπου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, να μεταπηδήσει από την Πειραιά στο Μαξίμου ως κυβερνητική εκπρόσωπος.
1: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κρίσιμες αποφάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεχόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στο Τσίπρα. Δεν αφήνουμε κανένα, και είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για πλάν B, είπε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Η ίδρυση νέου κόμματος, αδιαμφισβήτητα συνέχισε ο κύριος Φάμελος, δημιουργεί νέα δεδομένα και μια τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Πάμε να πούμε περισσότερα για τα συμβαίνοντα και τα τεκτενόμενα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα, ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα υπό τον κύριο Παπά, την κυρία Ντούρου και τον κύριο Πολάκη, που λένε ότι πρέπει να κρατηθεί αναμένο το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θες ψηλά η σημαία του κόμματος. Και το
1: τώρα,
2: δεύτερο.
1: Βέβαια, Αντρέα μου, το καντήλι εξής παραπέμπει.
2: Ναι, εντάξει, λίγο αργοσβήνει του ΣΥΡΙΖΑ το καντήλι με τα ποσοστά που έχει. Έχει δίκιο. Και αυτό είναι και το επιχείρημα πολλών στελεχών που κοιτούν προς την Αμαλίας, που λένε
3: Status
2: ότι.
3: FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μονάδας, άντε λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Όμως υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά της Αμαλίας να ανοίξουν θέμα συλλογικής συζήτησης. Και είναι ενδεικτικό ότι χτες, όταν ο κύριος Ιακαντάρης, αμέσως μετά τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στέλεχος της Ελλάς, έκανε μια ανάρτηση που χαιρέτιζε την απόφαση Φάμελου υπέρ της Ελλάς, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση προς το πρόσωπο του κύριου Σιακαντάρη από τα στελέχη της Ελλάς, και μέσα σε λίγη ώρα ο κύριος Σιακαντάρης είχε κατεβάσει την ανάρτηση που χαιρέτιζε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας. Άρα είναι μεν η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων αυτό που φαίνεται, η πλειοψηφία να κοιτάει προς Αμαλίας, αλλά από την πλευρά του κύριου Τσίπρα δεν ανοίγουν καμία διάθεση για συλλογικό διάλογο. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, ατομικά θα συζητήσει ο κύριος Τσίπρας με κάποια πρόσωπα που μπορεί να τα εντάξει στα ψηφοδέλτια. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απ' όλα είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είναι ίσως από τις λίγες που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και συνομιλία απευθείας με τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Στο ΠΑΣΟ, προφανώς, Ανδρέα, συνεχίζεται ο συντονισμός όσων αναλαμβάνουν ουσιαστικά αυτή τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση και τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου, έτσι.
2: Κοίτα, Εκεί τώρα τι λένε, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί

0: δυναμικό που έχει το ΠΑΣΟΚ, το στελεχικό δυναμικό, να γίνει το pressing από τα στελέχη και τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη προς τους, τους υπουργούς. Έτσι, για να πούμε δύο-τρία ενδεικτικά, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου αναλαμβάνει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής μαζί με άλλα στελέχη όπως ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Φαρατούρης και ο κύριος Μάτιος. Η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί με τον κύριο Τσίμαρη, το Βουλευτείο Ανίνων, αναλαμβάνει όλο το κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής, τουρισμό, ναυτιλία, αγροτική πολιτική και ανάπτυξη, είναι η πρώην υπουργός. Ενώ στα θέματα της οικονομίας, που είναι και ένα από τα κομβικά ζητήματα, εκεί το πρώτο βιολί θα είναι ο κύριος Γερουλάνος, ούτως ή άλλως ο βουλευτής έχει τον τομέα ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί μαζί του θα είναι και ο πρώην υπουργός που είχε διαχειριστεί και το πρώτο μνημόνιο, ο κύριος Τσαχινίδης, ο κύριος Κουκλόπουλος και η κυρία Αποστολάκη.
1: Πολύ πειραστή στελέχη. Πολύ
0: ναι, σου λέω τρεις τομείς, άμυνα, εξωτερική πολιτική, άμυνα, ανάπτυξη και οικονομία, που είναι έτσι, τα κεντρικά θέματα πάντα στην πολιτική ζωή. Κάνει αυτή τους κύκλους πολιτικής ο κύριος Ανδρουλάκης για να έχει έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η αντιπολιτευτική του στρατηγική ατιμία και η ανάδειξη περισσότερο του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο θα γίνεται πιο καθαρή εικόνα των δημοσκοπήσεων, δήλωσε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι όταν κάποιος ανακατώνει την τράπουλα, την πολιτική, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και αυτή την ανακατοσούρα. Επομένως, όσο περισσότερο κυλάει ο πολιτικός χρόνος και συζητάμε για τα προγράμματα των κομμάτων, τις πολιτικές θέσεις, τις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, τότε θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κύριος Δούκας, όπως και εγώ άλλωστε, όπου έλεγε το αυτονόητο. Ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό το θέμα έχει λήξει.
3: Ζήτημα με τον κύριο Δούκα υπάρχει πολιτικό ζήτημα για εσάς.
2: Θα ήθελα να επανέλθω. Πολιτικά ζητήματα θέτει το οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος και είναι σημαντικό να τα θέτει με το έργο του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα ο κύριος Δούκας με την πολιτική του στη στέγαση στο Δήμο Αθηναίων. Διότι εκεί αποδεικνύει ότι η κυβερνητική πολιτική που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική στέγη είναι ψέμα. Διότι το κάνει. Το ίδιο και ο κύριος Αγγελούδης στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε το φορέα που αντί να αφρίζει, πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο η Μαριζέτα Αντινοπούλου από την Ελλάς.
4: Βλέπουμε ότι ο χώρος αρχίζει σιγά σιγά να πνέει τα λύση, να το πω με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριά λέξη. Κανένας να μην μπορεί τελικά να βγει μπροστά και να δημιουργήσει ένα εμπεριστατωμένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που να πείσει την κοινωνία. Να πείσει δηλαδή ότι οι πολίτες μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να αποκτήσουν ξανά αυτοπεποίθηση και να πούν ότι ναι, μπορούμε όντως να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μόνοι σας.
4: Λέω ότι δεν έγινε.
1: Όχι, άλλο λόγο.
4: Λέω ότι δεν έγινε. Και πάνω σε αυτό το κενό, κάνοντας μία τεράστια αυτοκριτική, την οποία θα με επιτρέψετε, δεν την άφησε απλά στα πλαίσια ενός βιβλίου, αλλά μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με το Ινστιτούτο, μαζί δηλαδή με έναν επιστημονικό φορέα, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα συζητώντας με τον κόσμο. Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι μιλάω για δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Δεν θα μπορούσα μέσα σε αυτήν να μην τοποθετήσω και το ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα, στο πεδίο, το πολιτικό πεδίο θα συνεχίσουμε και σε αυτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαββάρα. Ο πρώην πρωθυπουργός από το Ηράκλειο είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Απάντησε στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος κατά την ομιλία του. Πόσο αφορούν την κοινωνία οι προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
1: Δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει στην επιλογή του να είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος.
6: Και η δική μου εκτίμηση, παρά το ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει κάποιου τύπου διαφορετικές αναγνώσεις, και η δική μου εκτίμηση, και αν θέλετε έτσι, και ως ένας άνθρωπος που έχω και είχα αρκετή διασύνδεση με τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει όντως επιστροφή. Θεωρώ ότι η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ένας Πρωθυπουργός που προσέφερε, εγώ θέλω να το πω, στην πατρίδα και στην παράταξη, έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις. Επομένως, είναι καθαρό ότι θα πρέπει στον πολιτικό μας σχεδιασμό να εντάξουμε την σχεδόν δεδομένη, όπως διαφαίνεται, επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να είναι υποψήφιος πρόεδρος με ένα άλλο κόμμα. Προσωπική μου θέση, και με λύπη το λέω αυτό, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτή την επιλογή ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρώ ότι όσοι συνεργάτες του τον έχουν συμβουλεύσει για μια τέτοια προοπτική συμβουλεύουν λάθος, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, και επαναλαμβάνω επιτυχημένος, ο Αντώνης Σαμαράς παρήγαγε έργο για την πατρίδα και τη Νέα Δημοκρατία, δεν κρίνεται με τα μεγέθη του δημιουργού ενός νέου κόμματος,

0: Παράθυρο για σύνταξη και με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαίωσε ασφαλισμένο άνω των 67 ετών. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, είχε η απόφαση, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε βγει το 2025, αλλά τι έγινε εδώ. Εδώ έκανε ανακοπή, προσπάθησε να κάνει ανακοπή ο ΕΦΚΑ, την οποία ανακοπή έχασε τώρα. Γιατί η απόφαση ελήφθη όταν μηχανικός ασφαλισμένος στο Τσεμέδε επί 38 χρόνια ζήτησε σύνταξη γύρατος τηλέμαχη, αλλά είχε αναξιότητες ασφαλιστικές φορές άνω των 34.000 ευρώ και αδυνατούσε να τις εξοκλήσει. Το δικαστήριο ουσιαστικά έκρινε ότι βάσει της αρχής της αναλογικότητας δικαιούται σύνταξη ο ασφαλισμένος αναλογιζόμενοι τον χρόνο που έχει καταβάλει εισφορές με συμψηφισμό ή παρακράτηση, δηλαδή της οφειλής από τη σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ ζήτησε, όπως είπαμε, ανέρεση επί του θέματος, επικαλούμενο αντίθεση προς τον προγενέστερη απόφαση του ΣΤΕ του 2007 για ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, τις οποίες βέβαια έχασε με το αιτιολογικό ότι απέρριψε το ίδιο το σώμα των δικαστών την αίτηση ως απαράδεκτη, κλείνοντας ότι το νομικό ζήτημα δεν ταυτίζεται με αυτό που είχε επιληθεί παλιότερα, γιατί αφορούσε άλλο ταμείο και διαφορετική νομική βάση και ενδεχόμενα περίπτωση. Τώρα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί δηλέμαχε το 2024, αν κάποιος έχει χρέη από τη σύνταξη, παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%. Δηλαδή, πρέπει κάποιος για να πάρει σύνταξη να είναι 67 και άνω, να έχει χρέη και να δει τώρα αν το συμφέρει και αν μπορεί να πάρει κάτι από τη σύνταξη αυτή. Η παρακράτηση είναι τουλάχιστον 333 ευρώ το μήνα ως ανώτατη για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Μόλις η οφειλή τώρα τηλέμαχε μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη σύνταξη και θα παρακρατείται το κομμάτι εκείνο που απομένει σε 60 δόσεις από τη σύνταξη. Αυτά λέει ο νόμος. Να πούμε εδώ και να θυμίσουμε ότι τηλέμαχε ότι η ρύθμιση που θα μπει σε εφαρμογή με τις 90, με τις 72 δόσεις ουσιαστικά μπορεί να ανοίξει και επιπλέον παράθυρο ρύθμισης οφειλών για όσους χρωστάνε κυρίως να δώσει μια αποδοτήλαξη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της επίθεσης στην Καλυθέα, όπου ο ομογενής οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγυπτίους. Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές καταγράφει σήμερα πληροφορίες και άλλα άτομα στο σημείο. Όμως η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη και μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δάσινος για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Έχουν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σαν πρώτη εικόνα την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, όταν το γύρο του διαδικτύου έκανε και εκείνο το πολύ πολύ σκληρό βίντεο που έχει έρθει στην επιφάνεια, με τον 55χρονο να ξυλοκοπά τον έναν από τους δύο νεαρούς Αιγυπτίους, τουλάχιστον τρεις φορές με σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί είναι ότι δεν έχει βρεθεί το επίμαχο ρόπαλο και αυτό είναι αρκετά ύποπτο, με δεδομένο ότι στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται και τα αίματα τα οποία προέρχονταν βεβαίως από τις πληγές του 29χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος ηρίστεν παρόδο να πούμε πως νοσηλεύεται ακόμα στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού και εξετάζεται το ενδεχόμενο αν κάποιοι πήραν αυτό το ρόπαλο για να το κρύψουν έτσι ώστε ο 55χρονος να πέσει πιο πολύ στα μαλακά. Θυμίζουμε ότι αρχικά η αναφορά έλεγε ότι οι δύο νεαροί είχαν σπέρξει στο σπίτι του προκειμένου να το διαρρήξουν και να τον κλέψουν. Ωστόσο, όσο προχωράει η αστυνομική έρευνα και όσο προχωρά και η δημοσιογραφική έρευνα που έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την υπόθεση, έχει διαπιστωθεί ότι οι δύο νεαροί όχι μόνο δεν είχαν μπει στο σπίτι του, απλώς βρίσκονταν από κάτω και μιλούσαν με βίντεο κλίση με έναν συγγενικό τους πρόσωπο, καθότι πολύ κοντά σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένα κατάστημα με μεταχειρισμένα έπιπλα τα οποία εξέταζαν οι νεαροί για να φτιάξουν το δικό τους σπίτι. Να πούμε πως όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, ήταν η σύζυγος του 55χρονου εκείνη που εντόπισε τους δύο νεαρούς. Θεωρητικά εκείνη πίστεψε ότι φωτογράφιζαν το σπίτι τους και έκαναν προπαρασκευαστικές πράξεις για να προχωρήσουν σε διάρρηξη. Ενημέρωσε τον 55χρονο γιατρό και σύζυγό της, ο οποίος ήρθε από το ιατρείο του στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισε τους δύο νεαρούς και τους ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο που κρατούσε, που φύλαγε μέσα στο αυτοκίνητό του. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πλέον τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Υπάρχει φυσικά ποινική δίωξη σε βάρος και των τριών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής, κάτι που η υπερασπίση υποστηρίζει ότι θα πέσει, υπό την έννοια θα φέρουν την επιφάνεια και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει το αντίθετο. Ενώ ο 55χρονος αντιμετωπίζει πιο σοβαρές κατηγορίες, πάλι όμως πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς αυτός αντιμετωπίζει την βαριά σωματική βλάβη, αλλά και την παράβαση του νόμου περί όπλων, τηλέμαχη.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Απολογείται, ευδογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και απολογείται ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το θέμα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τη λέμε Αγεβίλης και φίλοι διαπαραπολιτικών. Από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε το θέμα. Απολογείται ο σύζυγοκτόνος. Από το πρωί, μάλλον θα οδηγηθεί έτσι στην φυλακή, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήδη ψυχική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι έχει ζητήσει μια ψυχιατρική εκτίμηση, για ενδοοικογενειακή βία, για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς στην κατοχή του τώρα βρέθηκαν σκληροί δίσκοι με ηχητικές καταγραφές της του θύματος. Η άτυχη γυναίκα παρακολουθούνταν από το σύζυγο με συσκευή GPS με το αμάξι της, ενώ αυτός είχε στήσει και κοριούς μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού, ενώ κατά τις ίδιες πηγές είχαν ενημερωθεί αρκετές φορές οι αστυνομικές αρχές, τηλέμαχε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια έτσι εξέλιξη, κάποιο αποτέλεσμα σε όσες παρεμβάσεις είχαν γίνει. Το τέλος, αυτή η γυναίκα κατέληξε ανυπεράσπιστη. Μην ξεχνάμε, δεν έχει οικογένεια. Έχει μόνο μία αδελφή, η οποία μένει στην ΚΟ, και έναν ακόμα συγγενή, ο οποίος μένει στην ΣΥΝ. Όπως ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν να ανυπεράσπιστη το θύμα, μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Και τώρα υπάρχουν και δύο παιδιά, τα οποία, τηλέμαχε, θα μείνουν, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα, στην Καλαμάτα, στο νοσοκομείο, μέχρι που να αποφασίσει η εισαγγελία της Καλαμάτας για την περαιτέρω μεταχείρισή τους.
0: Αυτό είναι το τραγικότερο σημείο, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Την είχε αποκόψει από όλους ο δολοφόνος, τη χτυπούσε και έχανε τα παιδιά. Ήταν έγκυος, δήλωσε στο Ωμέγα η θεία της 39χρονης.
5: Η κοπάνα της ζήλευε πολύ αυτός. Ζήλια. Μου το είχε πει και η μαμά της, το κουβεντιάζαμε καμιά φορά. Μου το είχε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις μαγείες του. Μέχρι το νίκη του πληρώνανε. Και πήγαινε η νύση η μάνα μου το φαΐ την κατσαρόλα να πάει αυτός. Και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθήκη. Και μετά βγαίνει και όλοι ο πατέρας του. Ενώ δεν το ήξερα, λέει. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερε, ρε ηλίθιε. Δεν τα βλέπε τόσα χρόνια που πάρε για το παιδί. Τίποτα, γιατί είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, ποτέ πεθανάμε οι γονείς της και έφυγε από το σπίτι. Και μας φύγει. Χαθήκαμε μετά. Δεν έγινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου.
6: Στο τηλέφωνο δεν επικοινωνούσατε?
5: Όχι, γιατί δεν το σήκωνε.
6: Προσπαθούσε να την αποκόψει, δηλαδή, από όλους τους συγγενείς?
5: Από όλους. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν έρχονταν σε μένα και ζητάγε βοήθεια, εγώ δεν την βοήθησα. Και δουλειά θα της έβρισκα και που παρακαλέγε τις φίλες της.
6: Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας τα έλεγε? Ντρεπότανε, φοβότανε?
5: Ντρεπότανε, και επειδή δεν ξέρω τι αγρίευα με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και γόνια, δεν έλεγε τίποτα.
6: Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη πιο παλιά?
5: Όχι, εγώ δεν την είχα δει. Μίλησε η μάνα της και ο πατέρας της, όσο ζούσανε. Θα του βάζανε πετρέλαιο να τον κάψουν.
6: Την είχε χτυπήσει τη Βασιλική ενώ ήταν έγκυος?
5: Και την είχε χτυπήσει τη Βασιλική, είχε χάσει δύο παιδιά. Έγκυος που ήταν, αγόρια. Τη χτύπαγε και έχανε τα παιδιά. Γιατί είχε μείνει έγκυος πάλι δύο φορές. Τα είχε χάσει. Το λέγε η μάνα της. Έλεγε πως πάει η νοσηλή της Βασούλας. Το χάσε, μου λέγε το παιδί. Και το άλλο. Δύο.
0: Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή του τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατόρυφαν επιθέσεις και στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Θα πάμε να συνδεθούμε με την Ελισάβετ Σταμοπούλου για να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου και παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα. Κλιμακώνει τις επιδρομές με ντρόνς η Ουκρανία. Συγκεκριμένα γίνεται μια καταγραφή, μια αναφορά για 86 αναχαιτήσεις σε Αγία Πετρούπολη και Μόσχα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ειδικότερα αναχαίτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Το διεθνές αεροδρόμιο Ούλγκολοβ της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις. Του ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δε πετρελαϊκή και στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη. 8 ουκρανικά ντρόνς δε αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσα σε όλα αυτά ανακοίνωσε συνολικά την αναχαιτίση 376 ουκρανικών ντρόνς στον ρωσικό εναέριο χώρο. Και ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έστειλε ένα μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πολεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα πάρει μια δίκαιη απάντηση, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και μέσα σε όλα αυτά παρατηρείται, όπως καταγράφουν και τα διεθνή ενημερωτικά δίκτυα, το πόκερ του Ζελένσκι με την επιστολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα δε με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας με την επιστολή και τον παραλήπτη που δεν ήταν τελικά ο Πούτιν και μίλησε στο Kyiv Independent, το μήνυμα απευθυνόταν αρχικά σε πολύ ευρύτερο ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένου του στενού κύκλου του Πούτιν, των ρωσικών ελίτ που εμφανίζονται ολοένα και πιο κουρασμένες από τον πόλεμο αλλά και των απλών Ρώσων πολιτών. Η επιστολή που εστάλει στις 4 Ιουνίου αποτέλεσε την πρώτη απευθείας προσέγγιση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν από το 2022, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Σε αυτήν ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με στόχο τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας που έχει ξεπεράσει πλέον τα 4 χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αιγαίας Πετρούπολης, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει κανένα νόημα να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Μου έδωσαν αυτό το χαρτί, το ξεφύλισα γρήγορα, είπε με σκοπτική διάθεση ο Πούτιν και τόνισε ότι το Κίεβο αποφάσισε ότι είναι σωστό να μεταφέρει τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα και αυτό είναι λάθος. Ο Πούτιν υποστήριξε δε επίσης ότι η επιστολή περιείχε στοιχεία αγένειας. Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο στο άλλο δύσκολο μέτωπο που παρατηρείται και πάλι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου στον Περσικό κόλπο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κοντά στα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα δε με ανακοίνωση της Κεντρικής Δίκης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη επίθεσης μόνης κατεύθυνσης που είχαν εκτοξευθεί, όπως είπαμε, προς την κατεύθυνση των στενών του Ορμούς. Η CENTCOM, η δική αυτή υπηρεσία, ανέφερε ότι ακολούθησαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παράκτιας επιτήρησης και ραντάρ στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κέσμα, με στόχο, όπως υποστήριξε, την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Η Τεχεράνη αντέδρασε λίγες ώρες αργότερα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους. Τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το Ιράν κινήθηκε εχθρικά προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οπότε είχαμε και αυτή την ανακοίνωση και αντίδραση από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αξίζει δε να επισημάνουμε ότι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα Μπαχρέιν και Κουβέιτ, και οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μας. Καταγράφεται την ίδια στιγμή δε και σφοδρό Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Τώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε τον Λιβανέζο πρόεδρο μέσα σε όλα αυτά, Ζωζέφ Αούν, να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που ονομάζει ότι είναι το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο κεχηρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ ο Λιβανέζος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για διαπραγματεύσεις. Ο Λιβανέζος πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ πρέπει να επιδείξει βούληση για τερματισμό του πολέμου. Και να κλείσουμε με μια τελευταία είδηση για τον Αμερικανό Υπουργό του Πολέμου, τον Χέγκζεθ, που πήγε επίσημα ταξίδι στη Γαλλία με τη σύζυγο και 6 από τα παιδιά τους και ξεσήκωσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επισκέφτηκε τη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης της 82ης επετείου της απόβασης στην Νορμανδία. Η επιλογή του αυτή όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες στο Πεντάγωνο, καθώς πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας αυξάνει σημαντικά απαιτήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Η επίσκεψη, όπως είπαμε, του Χέγκζεθ ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία και τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου του 1944, τη Λέμαχη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί εκείνος τις εξελίξεις στο μέτωπο κυρίως της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω τώρα, τα ίδια θα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι στάσιμη σχεδόν. Δεν ξέρω αν όντως κάτι τεκταίνεται. Προφανώς κάτι τεκταίνεται, κύριε Τσίκα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, ο διάλογος συνεχίζεται, αλλά δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα, τουλάχιστον ορατά, έτσι ώστε και στο πεδίο πλέον.
8: Ναι, νομίζω ορατά αποτελέσματα θα έχουμε όταν υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή, μόνο τότε, ναι.
0: Δηλαδή και η πρόοδος που να υπάρχει ουσιαστικά δεν ανακοινώνεται, έτσι.
8: Κοιτάξτε, διότι υπάρχει δυσκολία, ναι, του πώς θα εμφανιστεί αυτή η πρόοδος. Επειδή το θέμα είναι κυρίως πολιτικό, ναι, δηλαδή τι σημαίνει πολιτικό. Σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αισθάνονται ότι κάποια από τα αιτήματά τους ικανοποιούνται και ότι δεν εμφανίζεται ως νικημένοι. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν να δημορφωθεί μια ισορροπία σε αυτή την πρώτη καταρχάς συμφωνία. Επομένως, αυτά που ακούμε είναι κυρίως αυτά που οι δύο πλευρές θα ήθελαν να υπάρχουν στη συμφωνία. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει αμοιβαία αποδοχή αυτών των πραγμάτων. Μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία αποδοχή. Και τουλάχιστον εγώ είμαι πεισμένος, κύριε Σαντορινέ, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε και ρητορική ένταση και ύφεση και όξυνση, όχι μόνο ένταση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα έχουμε και μεμονωμένα χτυπήματα σαν και αυτά που περιέγραψε πριν η συνεργατριά σας στο ρεπορτάζ. Δηλαδή πιστεύω ότι και 5 λεπτά πριν ανακοινωθεί η συμφωνία μπορεί να έχουμε τέτοια μεμονωμένα χτυπήματα. Πλην όμως δεν θεωρώ ότι οι δύο πλευρές θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση. Νομίζω ότι αυτό έχει φανεί λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι τόσο καιρό η εκκλησία δεν έχει σταματήσει τυπικά. Έτσι, καμία πλευρά δεν την αξιοποιεί για να προχωρήσει σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση. Αυτό δείχνει ένα μέτρο κάποιας αυτοσυγκράτησης.
0: Και το σίγουρο είναι, κύριε Τσίκα, ότι δεν ακούμε και τους λιονταρισμούς που ακούγαμε ένθεν κακήθεν, τουλάχιστον σε τέτοια ένταση, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της σύραξης. Και είναι και αυτό ένα σημείο. Τώρα στο ρωσο-ουκρανικό, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και εκεί βλέπετε, επέστρεψε χωρίς ουσιαστικά να αποδεχτεί οτιδήποτε που να έχει να κάνει το διάλογο, την πρόταση του Ζελένσκι ο κύριος Πούτιν.
8: Προσέξτε. Ο Πούτιν απέρριψε την απευθεία συνάντηση με τον Ζελένσκι. Έτσι. Την προηγουμένη όμως μέρα, έστω και εν μέρη διπλωματικά, είτε εν μέρη ας πούμε το πιστεύει, έκανε μια διατύπωση ότι εμείς θα κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς ως Ρωσία, αλλά πρέπει και η Ουκρανία να κάνει, και εκεί επάνω έπεσε η επιστολή του Ζελένσκι που του λέει έλα να συναντηθούμε. Εγώ νομίζω ότι μια λέξη από το ρεπορτάζ που ακούστηκε είναι πολύ κρίσιμη. Κούραση. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, για διαφορετικού
0: λόγου. Πολλά χρόνια τώρα. Ο πόλεμος.
8: Είναι πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε από την πλευρά της Ρωσίας τώρα, έτσι. Έχουν συμπληρωθεί 4 χρόνια και είμαστε στο 5ο τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Έγινε μεγαλύτερη διάρκεια και από τη συμμετοχή της Ρωσίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Που εκεί τον αποκαλούν μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και είναι πολύ μεγάλο σημείο ιστορική νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής
0: Γερμανίας. Τόσο πολύχρονος πόλεμος, νομίζω μετά τη Συρία πρέπει να είναι ο πιο πολύχρονος. Και ειδικά στην Ευρώπη δεν έχουμε ξαναδεί αυτό.
8: Στην Ευρώπη
0: μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι,
8: δεν το συζητώ καν για την Ευρώπη. Έτσι. Στη ρωσική ιστορία υπήρξε και η εισβολή στο Αφγανιστάν, η οποία και αυτή κράτησε αρκετά
0: πολλά χρόνια.
8: Με ήττα όμως ουσιαστικά, δηλαδή όπως ήρθαν οι Σοβιετικοί. Έχοντας κατά κάποιο τρόπο ηττηθεί, έτσι.
0: Ναι,
8: λοιπόν,
0: ναι.
8: Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόσφατα, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας επισκέπτηκαν τον Πούτιν και του είπαν ότι πλέον η οικονομία δεν αντέχει άλλη χρηματοδότηση του πολέμου. Αυτό είναι κρίσιμο για τις μέσα ορισμένες περιοχές, είτε της Ρωσίας είτε κατεχομένων από τη Ρωσία περιοχών, π.χ. η Κρυμαία. Οι άνθρωποι πάνε με το δελτίο. Με το κουπόνι σε ουρές χιλιομέτρων για να αγοράσουν μια πολύ μικρή ποσότητα βενζίνης. Μιλάμε τώρα για μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία παράγει και εξάγει πετρέλαιο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τι καταλαβαίνουμε, ότι πιο πόλεμος επιμπήκε στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και ηγετικοί κύκλοι στο εσωτερικό του καθεστώτος Πούτιν που λένε, παιδιά, πού πάμε εμείς τώρα, δηλαδή τόσα χρόνια τι θα γίνει. Ναι. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση.
0: Μάλιστα.
8: Βέβαια, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με το Ιράν. Το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα και γι' αυτό βλέπετε μια ενεργοποίηση των Ευρωπαίων, οι οποίοι συζητούν να ορίσουν μια προσωπικότητα, ο οποίος θα είναι πρόσωπός τους σε συζητήσεις με τη Ρωσία. Γιατί φοβούν, πρώτον, διότι θέλουν, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, και δεύτερον, φοβούν ότι αν ο Τραμπ ξαναενδιαφερθεί, δεν θα λάβει υπόψη τόσο πολύ τα συμφέροντα της Ευρώπης. Άρα θέλουν και αυτοί να είναι εντός διαπραγματεύσεων. Και βλέπει και ο Πούτιν με έναν τρόπο που ο εκπρόσωπός του αφήνει ανοιχτό. Ναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με Ευρωπαίους.
0: Ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες συνολικά που έχουν χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, αφού πρώτα ψηφιστεί διάταξη, την οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Πιερακάκης και θα αυξάνει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι το όριο σήμερα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το Στέλιο Νομικό. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Πυρακάκης εξήγηλε.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ψήφι στη Βουλή. Θα προβλέπει πραγματικά αυτή την αύξηση από τα 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα και για 11 χρόνια το ακατάσχετο ορίο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 για αυτούς τους οφειλέτες που οφείλουν στην ΑΔΕ, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Δηλαδή αφορά και το δημόσιο αλλά πλέον και τον ιδιωτικό τομέα όπως οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν, βασική προϋπόθεση προβλέπεται όπως ισχύει και τώρα να υπάρχει ένας τραπεζικός ακατάσχετος λογαριασμός ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί σε όλους αυτούς που απαιτούν τα χρήματα, διότι αν δεν δηλωθεί οι δανειστές, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που θα οφείλει ο οφειλέτης θα μπορούν εύκολα να κατάσχουν τα χρήματα.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Φαίνεται να μπαίνει στην ουσιαστική κοινοβουλευτική πρόθεση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, καθώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚ, πέφτει πάνω στο θερινό ημερολόγιο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Υπάρχει διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από αυτή την εξέλιξη, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Action 24 ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος.
11: Υπάρχουν τρία ζητήματα εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση. Το ένα είναι ότι από το, όπως ξέρω, το νομοσχέδιο το αλλάζουν εσωτερικά σε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά τους αφορά το πώς το διατυπώνουν τα συμφέροντά τους. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να κάνει ένα σοου ότι έχει την ολομέλεια δικιά του. Άρα δηλαδή θα τραβήξει περισσότερες εξουσίες πάνω του με αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα άτυπο μορατόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην περίοδο την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, το οποίο στην προηγούμενη περίπτωση έγινε μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Ότι βγήκε η Ελλάδα και είπε ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση μπαίνει στο ΝΑΤΟ την περίοδο του Ιουλίου. Τώρα, το ποια είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Μας έχει συνηθίσει η Τουρκία κάθε φορά που κάνει μια σύνοδο στο ΝΑΤΟ να βγαίνει μια απόφαση, όπως την τελευταία φορά ήταν η απόφαση της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τις αραβικές χώρες. Άρα, εγώ προβλέπω ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν μια λύση εμπλοκής, πρακτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, να θέλουν να ψηφίσουν αυτό το κομμάτι και να θέλουν επίσης να θέσουν τον εαυτό τους επιχειρησιακά ανώτερα, κάτι θέλουν να προσφέρουν, γη και ύδωρ συνήθως, στο ΝΑΤΟ και να περάσει αυτό και να μείνει ιστορικά ότι αυτό έγινε κατά την περίοδο της τουρκικής προεδρίας, ας πούμε, της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα γίνει αυτή τη φορά. Ναι. Οπότε μου φέρνει ότι υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο απειλών μετά απειλών.
0: Το νομοσχέδιο θα επανέλθει. Είναι τακτική της Τουρκίας η συγκεκριμένη έλιγμη, δήλωσε στο Άξιον 24 ο αντιπτέρεαρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
12: Το στρατηγικό δίλημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρόληψη ή διαχείριση. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, γιατί θα ψηφιστεί, δεν σημαίνει επειδή το ανέβαλε για τον ΑΒ λόγο ότι δεν θα το επαναφέρει και ότι έχει εγκαταλείψει το σχέδιο ή έχει αλλάξει στρατηγική η Τουρκία. Θα το φέρει. Απλώς ήταν μια τακτική της Τουρκίας, αυτό συνηθίζει. Και εγώ θα πω το εξής. Ξέρετε, γιατί το ανέβαλε πέραν των άλλων και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τον τουρισμό που έχει πραγματικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή προωθείται στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο για τους Κούρδους. Επομένως ο Ερντογάν, επειδή θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί θα το κάνει για να πάρει και άλλη μία πενταετία και δίνει προτεραιότητα σε αυτό, απλώς έδωσε εντολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρξουν κάποια διαρροές, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει, να δει αντιδράσεις δικές μας ή της διεθνούς κοινότητας, μετράει τις διεθνείς ισορροπίες και κάποια στιγμή θα το φέρει. Προς το παρόν θέλει τη σύνοδο κορυφής. Εάν θα πάει εκεί ο Τραμπ, να το παίξει. Εμείς θα έπρεπε και πρέπει αυτή τη στιγμή να δράσουμε προληπτικά. Όταν λέω προληπτικά, εννοώ βεβαίως σε ρητορικό επίπεδο, βεβαίως θα έπρεπε, γιατί όχι, σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, να θέσουμε ότι αν σε περίπτωση το φέρει η Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε, να στηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα, τα δικά μας σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα να το καταστήσουμε ευρωπαϊκό. Και δεύτερον,
13: πριν,
12: γιατί
13: λέτε,
12: όχι,
13: έτσι,
12: πριν,
13: δηλαδή να
12: γιατί όχι, νομίζω είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να προβούμε και σε μια ανακήρυξη, όσο, διότι η Τουρκία το έχει κάνει. Ναι. Να κάνουμε ανακήρυξη. Δεν είναι τίποτα κακό.
0: Στα μαθήματα Ελεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διαγωνίστηκαν σήμερα στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Μαζί μας η Σμήνη Χάρα Λαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
14: Καλό μεσημέρι. Σήμερα δώσανε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Είναι σημαντικά τα μαθήματα ειδικότητας για να διαμορφώσουν την βαθμολογία προκειμένου να εισταθούν στις σχολές που θέλουν. Δώσανε λοιπόν σύγχρονη τέχνη, προγραμματισμό υπολογιστών και ηλεκτροτεχνία 2. Θα κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις τους το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, γιατί οι εξετάσεις τους συνεχίζονται την 9 Ιουνίου με ακόμα 4 μαθήματα ειδικότητας και έχουν ακόμα 3 μέρες εξετάσεων προκειμένου να συγκεντρώσουν την τελική βαθμολογία και ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Τι λέμε.
0: Τώρα, Σμήνη, διαβάζω και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αναφέρες για τις συνεργασίες κλειδιά με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και βλέπω φημισμένα πανεπιστήμια όπως το Columbia, το Capital University, το Purdue.
14: Είναι στο πλαίσιο της εξωστέθειας και της διεθνοποίησης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη δίνει μεγάλη σημασία στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά χτες στη Θεσσαλονίκη που έγινε η επίσημη έναρξη του μη κρατικού πανεπιστημίου Ανατόλια να γίνει η Ελλάδα διεθνής υπεριφερειακός κόμβος. Είναι το Columbia Center που υπάρχει στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει το κέντρο Columbia στην Αθήνα. Έχει κάνει αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πήγαν 20 φοιτητές στην περιοχή της Κοζάνης και είδαν διάφορους για το λιγνίδι, ασχολήθηκαν περισσότερο και την ενέργεια. Έγινε μια σημαντική ημερίδα στην Αθήνα. Φοιτητές και ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το για τους Έλληνες κυρίως βητές, αλλά και για τους Αμερικανούς να συμμετάσχουν σε τέτοια project. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ετοιμάζει παράρτημα στο Πανεπιστήμιο έξω από το Κάιρο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο θα ξεκινήσει με μια σχολή για ΤΕΦΑ, αλλά υπάρχουν ήδη οι συνεργασίες και οι ομιλίες και όλα, δηλαδή το όλο project είναι έτοιμο και για το επόμενο βήμα. Και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν φοιτητές από την Αίγυπτο που θα έρχονται στην Κομωτινή και θα σπουδάζουν και για την τοπική οικονομία και για την ενδυνάμωση των δημοσίων πανεπιστημίων και μάλιστα των ακριτικών δημοσίων πανεπιστημίων.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Σμήνη. Σμήνη Χαραλαμπούπουλου στο ρεπορτάζ. Θεραπεία Πραγματική Επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου. Ανοίγει νέο δρόμο στην εγκολογία. Ο Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Δηλαμάχη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026, ένα παγκοσμίου βεληνικού συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 44.000 ειδικοί επιστήμονες και ογκολόγοι, δηλαδή χειρουργοί ογκολογίας και ασθενείς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι πλήρως στις ασθένειές τους. Ο Γιώργος Καπετανάκης, στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, μας περιγράφει τη σκηνή όπου όρθιοι ογκολόγοι χειροκροτούσαν την ανακοίνωση για το χάπι, το οποίο επεκτείνει την επιβίωση σε ανθρώπους με καρκίνο του πάγκρεας, του παγκρέατος, που είναι αδύνατο να βελτιωθούν με χημειοθεραπεία και ανασοθεραπεία. Αυτό το χάπι θα συνεχιστεί να ερευνάται σε κλινικές μελέτες ακόμη και για άλλους όγκους, ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητά του να δίνει μεγαλύτερο προσδόκιμο, πάνω από τους 13 μήνες δηλαδή, έναντι των 6 που ήταν πριν. Και ο καθηγητής θεραπευτικής εμπτωματολογίας και ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Δημόπουλος, ένας από τους κορυφαίους ογκολόγους στον κόσμο, μας γράφει ακριβώς για αυτή την ανακάλυψη. Πραγματικά είναι ένα συνέδριο το οποίο έκανε πάταγο διεθνώς και νομίζουμε ότι στα παραπολιτικά μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις νέες εξελίξεις στην ογκολογία, η οποία κάνει άλματα.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη γιορτή της ηλεκτροκίνησης που συνεχίζεται και σήμερα με την υπογραφή του motor1.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, μια πολύ πετυχημένη, ένας πετυχημένος θεσμός πλέον, έως και Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Μαζί μας θα λειτουργεί στην πλατεία Κοραή. Μαζί μας είναι η Νονίκα Βλασοπούλου, Διευθύντρια Marketing Motor1. Καλό μεσημέρι, Νονίκα.
15: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους. Σας περιμένουμε στην Ηλιόλου στην πλατεία Κοραή, στο Πειραιά.
0: Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, κάθε χρόνο και περισσότερος. Πραγματικά μπαίνει και πιο ψηλά ο πύχης συνεχώς. Η εκδήλωση του Motor One και του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδόνια, νομίζω ότι κάθε χρόνο κερδίζει συνεχώς και κοινό και λαμπρότητα και περνούν όλοι υπέροχα βλέποντας τα νέα μοντέλα και μοντέλα πραγματικά καινοτόμα στην ηλεκτροκίνηση, έτσι.
15: Είναι πράγματι, στην πλατεία Κοραή αυτή τη στιγμή βρίσκονται 17 μοντέλα από μάρκες που πρωταγωνιστούν στο χώρο της αυτοκίνησης. Είναι μάρκες τόσο γνωστές πολλά χρόνια σε εμάς, όπως η Mercedes, η Smart, η Nissan, η Hyundai, η Kia, όπως και μάρκες που συστήθηκαν πολύ πρόσφατα στο κοινό και πολύ πιθανό να τις έχουμε δει σε διαφημίσεις, αλλά να μην είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να δούμε τα μοντέλα από κοντά. Όπως παράδειγμα η Link&Co, η Ion, η Sangan, η Xpeng, είναι μάρκες που ο κόσμος αξίζει να έρθει να γνωρίσει από κοντά και να δει πόσο πραγματικά θαύματα της τεχνολογίας είναι τα μοντέλα τους.
0: Νόνικα, ευχαριστούμε. Νόνικα Βλασοπούλου, κυρίες και κύριοι, Διευθύντρια Marketing Motor1.gr. Αύριο λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η τελευταία μέρα του Motor1 Electric Days. Και να πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε στο αθλητικό πεδίο. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κυριαρχεί, Τηλέμαχε, στην επικαιρότητα. καθώς πυροδοτείται μια μεταγραφική κίνηση μετά την άλλη, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία και το αγωνιστικό μπάτζετ να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γίνονται διαρκώς κινήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε λοιπόν την είδηση ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να κλείσει παίκτη από το NBA, συγκεκριμένα τον AJ Leader, τον Brooklyn Nets. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διετές συμβόλαιο και ο Αμερικανός Power Forward αναμένεται να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να συστηθεί στο ελληνικό κοινό με την κυτρινό-μαυρή φανέλα. Μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσα Τσιάο, είχε ταξιδέψει χθες με τον Γιάννη Αντετοκούμπο με προορισμό το Μονακό και είχε τραβήξει βίντεο το Γιάννη να τραγουδά και να φωνάζει με πάθος το όνομα Άρης. Η αλήθεια είναι ότι έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το brand name της ομάδας της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι θα απασχολήσει πολύ τη χρονιά που έρχεται. Τώρα, να πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, γιατί βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την πρώτη σέντρα και οι τραυματισμοί δυστυχώς δεν λείπουν για παίκτες. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι η Γερμανία θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το νεαρό αστέρι της, το Λένα Τσάρλ, ο οποίος υπέστη ρυθμικών ινών. Πριν από λίγο βγήκε είδηση ότι τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής ο Μπαλέτη και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ βρίσκεται στον αέρα. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, είχαμε μια αποκάλυψη ενός Ιταλικού δημοσιογράφου και θα πάμε τώρα με τα γραφικά που αναφέρει ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει επιστρέψει να επιθυμίσουμε στη Super League, συνδέεται με παίκτη της Νάπολη, τον οποίο θέλει ο προπονητής του, ο Βάλτερ Ματσάρη, και συγκεκριμένα τον 27χρονο εξτρέμ, τον Αλέσιο Ζερμπίν. Να πούμε σήμερα για τον κόσμο ότι αν δεν έχει να κάνει, υπάρχουν διεθνή φιλικά εν όψη του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά αυτό της Αγγλίας που είναι και ένα από τα μεγάλα φαβόρ για την κατάκτηση με τη Νέα Ζηλανδία και για τους φαν του Κριστιάνου Ρονάλντο επίσης η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Χιλή. Να κλείσω με μια πολύ γρήγορη δυστυλέμαχη αθλητική και λίγο καλοκαιρινή, ότι ο Μάγκης Τζόρνταν που λατρεύει την Ελλάδα βρίσκεται στη Μύκονο και έχει ξετρελαθεί φυσικά με τα νησιά μας. Είναι τακτικός, θα λέγαμε, επισκέπτη. Κάθε χρόνο τον έχουμε εδώ.
0: Τέλεια. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Σοφία. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, Κυριακή, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, 29 με 33 βαθμούς τοπικά στα ανατολικά και τα υπηρετικά τους 34 με 35 θα φτάσει. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32.
17: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Με σημερινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνιος Άκολου.
18: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
19: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
20: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
22: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
21: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
22: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
21: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
23: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
24: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
23: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
24: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
23: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
24: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
23: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
24: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
21: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο.
25: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
26: Καλησπέρα, παιδιά!
27: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
26: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
27: Ακριβώς όπως εσύ.
28: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
26: ναι,
28: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
29: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
30: Ένα στο οποίο αναφέρεται.
31: Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται ο Δραγασάκης. Η παύση οφείλεται στο μεγάλο σοκ που έβαθε όλη η ΚΝΕ. Γιατί το αληθινό τσιτάτο είναι αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Τώρα βέβαια τους ενώνει ένα δέλτα με το Δραγασάκη, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετό. Και φυσικά το είπαμε από παλιά, παιδιά, Το είχε πει ο Λένιν βέβαια αυτό, αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα άμα το πάρεις σε όψιον, ας πούμε, ότι καθρεφτίζεσαι, δεξιά της δεξιάς βρίσκεται η αριστερά. Γι' αυτό ξέρουν αυτοί που λένε εγώ με το κέντρο είμαι. Τι να του κάνεις το κέντρο? Α, πες εσύ, τι να του κάνεις το κέντρο? Βέβαια ο τελευταίος αριστερός, είπαμε, θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Οπότε περιμένουμε τον Δραγασάκη να γίνει χίλια κομμάτια γι' αυτός και να ανασυντεθεί έτσι η νέα αριστερά. Είναι πολύ αισιόδοξο βέβαια ότι αν ο Δραγασάκης επαναλειτουργεί σε ένα αριστερό κόμμα, φανταστείτε αυτό τόσο χρονό που είναι, η νεολαία ποια θα είναι. Ο μικρότερος θα πρέπει να είναι 60, να βαστάει η καθετήρα. Αλλά μεγάλη άντληση ψηφοφόρων βλέπω ότι τρομπάρει ο Αλέξης ο Ζούφιος, παίρνοντας κοντά του τη Θεοπούλα. Αυτό είναι target group. Σε λέει να μην φοβηθούν οι μεγαλύτεροι. Θα πάρω τον εκπρόσωπο και θα τους πάω όλους μακριά γαϊδάρα. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ που έλεγε και το Θεοπούλη. Ας ακούσουμε όμως το επίμαχο, γιατί παιδιά, το τι έχει να δούμε σας το είπα, δεν χρειάζεται. Αύριο το βράδυ να δείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή στο θέατρο Κύπου έχω όλα τα πτηνά του δάσους. Πάμε να ακούσουμε Αλέξη με Θεοπούλα. Τον κοιτάει σαν ξερολούκουμο.
1: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Κάνεις, πού είσαι αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πίσω
31: και παρισόχομα.
2: Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
1: Πρέπει λίγο να γρύψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
2: Τέλειο.
1: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
2: Και Θεοπούλα να γράψεις, είμαι μέλος.
1: Κάτσε, σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
2: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
1: Τέλεια. Τι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε κλαϊκή διακυβέρνηση θα λέγα όχι ακόμα.
2: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει.
1: Κάτσε, ντε ρε παιδί μου, περίμενε. Τέχνες και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
2: Α, ζήτω.
1: Μπήκαμε. Και ξανά έγινες ελασίτησα εσύ.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
1: Εντάξει, μη θυμώνετε μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
1: Έλα σε φιλίξη.
2: Καλό.
3: Άντε καλέ, σιγά, κόβεται το σεξ.
31: Και τέτοιο σεξ, τέτοιο ταιριαστό ζευγάρι. Μα είναι δυνατόν? Ένας από τους λόγους που δεν θέλησα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν αυτός. Πρέπει να φυλάς μουρά, γέρους, κατσιασμένους, αυτόν τον έναν τον άλλον, λιγδιάριδες που δεν πλένονται, που έρχονται. Αγάπη μου, σωτήρα μου, ελπίδα μας, φάντους λάχανο ρε, διώξε τον αυτόν και φέρε τον εκείνον. Βρες το διάλογο εκεί πέρα. Εγώ συγχαίρομαι να πω στο λεωφορείο, φαντάζομαι τώρα να κατεβώ και να πρέπει να μην φυλάνε όλοι αυτοί. Απαναγία φύλαγε. Αλλά έχω ευτυχώς όμως έναν άνθρωπο που με εκπροσωπεί τα μάλα μου τα όλα. Δηλαδή μιλάμε για Κοκολόπουλο. Κοκολόπουλο, όταν μιλάει Κοκολόπουλος. Πραγματικά νομίζω ότι μπήκα στην Τυρπνή Σερών σε καφενείο και έχει παράπονο αυτός που πήρε το αύλι από αυτόν που παρήγγειλε πρώτος καφέ και ήπιε ούζο.
4: Σήμερα τώρα που μιλάμε, υπάρχει συνθήκη που σας φέρνει νικητές των εκλογών?
1: Φυσικά, το Πασόκ.
4: Ναι, Πασόκ.
5: Νικητές.
4: Νικητές των εκλογών.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Να κερδίζετε το Μητσοτάκη, δηλαδή, πρώτο κόμμα. Υπάρχει τέτοια συνθήκη?
5: Ο Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα.
1: Αυτή τη στιγμή να βγουν πάνω από
31: το Μητσοτάκη,
1: φαίνεται.
5: Το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Φαίνεται πολύ μακρινό. Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει εμφαντικά ως εκλογές. Είναι δύσκολο να αλλάξει.
31: Το εμφαντικά μάλιστα.
1: Μην κρατάτε τίποτα. Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα.

0: Παιδιά, πραγματικά συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα Αλάν Τουφάν που λέγαμε. Δηλαδή άνω κάτω, λιόλιο με λιόλιο, που είναι ο δικός μας εννοείται πολιτικός φορέας. Αλλά Αλέξη, σε βγάζω το καπέλο, τα κάνεις Νταρδαμάνια, μπράβο. Έτσι όπως έκανες στην αριστερά, θέλω να κάνεις όλη τη χώρα. Γι' αυτό την ονομασίλας, γιατί θα την κάνει άνω κάτω. Το έκανε με την αριστερά, προσπάθησε να το κάνει και με την Ελλάδα. Λίγο έλλειψη στο χιλιοστό. Το είδαμε το χιλιοστό. Μην με πεις ότι δεν κατάλαβες. Τώρα όμως θα τα καταφέρει. Τον έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Δηλαδή τέτοιον ακαμάτι άνθρωπο. Ακαμάτς.
1: Καλή κουβέντα.

0: στις μέρες. Και τα έκανε χειρότερα από ότι άμα γίνονταν μια μέρα ένας γέρος. Δηλαδή, επαγγελματικός, από πού βιοπορίζεσαι που λένε. So από πού το ψωμοσάκουλο, από πού μασαμπούκα, από πού βγάζει λεφτά.
1: Από τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Δηλαδή πάλι με δικά μας λεφτά.
1: Ξέρεις πώς είναι.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη. Αυτός από μοναχός τη λέμε. Ναι, δηλαδή σαν το Χατζηδάκι που δεν έχει ούτε γραμματόσημο, όχι ένσημο. Από πού βγάζει λεφτά.
1: Από
0: το ίδρυμα. Το ίδρυμα το ξέρεις ότι επιχορηγείται από το κράτος.
1: Έλα.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Έρχεσαι κατευθείαν να απαντήσεις τα θέματα, τα σως. Τώρα, κόσμο που λέει, α, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, είδαμε και αυτά που ήξερες και τι έκανες που τα ήξερες. Και όλοι είχαν απορία με εκείνο το ναι ή όχι. Ήταν, λέει, στα λατινικά και δεν καταλάβαινα και ό,τι κουτάκι έβρισκα κοινό, χράτς χρούτς έβαζα κάτι μέσα. Πάνε την Καριστιανού, η οποία ψήφισε άλλα και χόρευε άλλα στην πλατεία. Δεν είναι στη φωτογραφία, ε.
1: Ναι, αλλά ο Γερνός είπε ότι ψήφισε όχι.
0: Όχι ψήφισε, αλλά χόρευε για νέα. Θα με πεις Έλληνας είσαι Τζέκιλ και Χάιντ. Και με τα δυο.
2: Πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος π.χ. είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολύς κόσμος. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύς κόσμος. Γιατί το ναι έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι, και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένη η κυρία Καριστιανού? Ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα?
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
0: Made in China.

0: Και δεν πρόκειται να σκάσει ο Έλληνας, μα τούμπα να έρθει το φεγγάρι και ο ήλιος στα μέσα έξω. Σιγά, τόσο εκπαιδευμένοι που είμαστε, ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Ρε, θέλετε τώρα να ξεκινήσω να σας πω τι περάσαμε, να μην τελειώνουμε ούτε μέχρι μεθαύριο μετά τη συναυλία. Εμάς ρε, δεν μας τρομάζει κανένας. Είμαστε πιτσά, καραγάτσια είμαστε. Του ξέρεις το καραγάτσι?
1: Ο καραγάτσι είναι νομίζω βέργα, κάτι είναι φυτό.
0: Το καραγάτσι είναι ένα δέντρο το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό.
1: Αυτό πέραν τις βίτσες.
0: Μπράβο. Βίτσα από καραγάτσι. Να βλακώ στο χέρι, να μην φαίνεται ούτε μπρος ούτε πίσω. Καραγάτσια ήταν γεμάτη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά πάν όλα, γιατί ο Κανκαρπόλη δεν κάνει, κόφτο. Ενώ, κατάλαβες, οι σικαμιές, αυτά τα καραγάτσα, τα ξυγλύρισαν όλα, να πω. Ενώ τα χρήσιμα, τα δέντρα, τα καλά, τα καρποφόρα, τα κρατάμε ως έμβλημα. Ας πούμε σαν...
1: Ερώτηση. Ο Καραγάτσης τι δουλειά έχει?
0: Ο Καραγάτσης μάλλον είναι ένα όνομα που δόθηκε σε κανέναν προπάποντο. Ναι, από ψευδόνυμο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ στιγνός.
1: Λογοτεχνικό ψευδόνυμο ήταν, Ροδόπουλος λεγόταν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θες να το προχωρήσουμε να πάμε και στο Βυζινό να έχουμε άλλα. Ναι, ωραία θα ήταν, αλλά. Τέλος πάντων, μας καλεί το καθήκον, η Αχτσόγλου, παιδιά. Η Αχτσόγλου πραγματικά είναι ένα λίκνο τιμιότητας. Δείτε εδώ, όχι δεν τα λέει, τα λέει, δεν ειρωνεύουμε. Τα λέει!
2: Έτυχε τώρα να μην συμφωνήσετε μέσα στην Νέα Αριστερά, να παραιτηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Αρχής.
3: Δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Ήταν
3: θέμα συνείδησης με βάση τη δικιά μου διαδρομή.
5: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα.

0: κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
1: Το πιάσατε. Αντάρα θέλουμε. Θέλουμε αντάρα, γιατί στην αντάρα χαίρονται οι λύκοι. Πες τα ρε Αχτσόγλου, γιατί σαν τα Γιάννητσά δεν έχει κακά. Καλά, τι να λέμε τώρα ρε. Έχουμε βγάλει εμείς κομμουνιστάς.
2: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
3: Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική.
2: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι.
4: Okay, bro.
2: Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έπαθες αυτό.
2: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
6: Δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζιφα, να σε εξετάσει.
2: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
6: Τέτοιους πόνους ούτε υγιένα.
1: Παιδιά, ξανακάντε μια αρχή ακόμα. Τι, η τρίτη είναι, η τέταρτη, η πέμπτη, θα το βρείτε. Αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό είναι μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, πραγματικά, κάπου θα σας κάτσει. Θα σας κάτσετε, θα κάτσετε και θα ησυχάσετε. Αυτό είναι δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά λέγει εσύ, λέγει τα επιχειρήματά σου. Αλλιώμενο, ποιος ακούει.
7: Άνοιξε πέτρα.
8: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
7: Να κλειστώ.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εμένα.
7: Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
8: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
9: Μπράβο! Πιο δυνατά!
10: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
1: Γιατί σας το είπα 100.000 φορές, παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε. Το αγαπημένο μου θέμα είμαι εγώ. Αυτό είναι η τέλεια εκπροσώπηση της αριστεράς. Πες τα κύριε Αχτσιόγλου, να μην τα λέω.
11: Εμείς ξέρουμε τι λέμε και ξέρουμε τι διαβάζουμε.
1: Τι λέτε
11: 50.000. Εμείς είπαμε
1: βοηθό
11: για 15.000 νέες προσλήψεις στην υγεία. Ούτε 50 ούτε 60.
1: Τι λέτε για το προσωπικό βοηθό.
11: Εσείς λέτε από...
10: να με πάτε αίμα.
11: 50.000.
1: Εσείς
11: λέτε
1: δεν
11: 50.000.
1: Δεν απαντάτε.
11: Μια χαρά απαντάω.
10: Να με πάτε αίμα.
1: Δεν απαντάτε. Οι 70.000 προσωπικού βοηθού που λέτε στο πρόγραμμά σας, πού θα βρεθούν τα χρήματα.
11: Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες πηγές για κάθε ένα από αυτά.
1: Γι' αυτό συγκεκριμένο.
11: Φυσικά, αλλήμον. Θέλετε να σας κάνω όλη την κοστολόγηση του
1: προγράμματος. Όχι, μόνο αυτό το συγκεκριμένο.
11: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας κάνω την κοστολόγηση.
12: Για τα αμαία λέτε τώρα.
1: Από πού θα βρεθούν.
11: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ξέρει.
1: Γιατί δεν ξέρετε τι να πάρει.
13: Για τον προσωπικό βοηθό θέλετε να πείτε κάτι ως προσωπικό βοηθό αυτό που λέει. Όχι, μισό λεπτό.
11: Γιατί να μην πω για τον προσωπικό βοηθό.
1: Από πού θα καλύψετε τις δαπάνες.
11: Οι δαπάνες του προγράμματός μας είναι συγκεκριμένες και τα έσοδα του προγράμματός μας συγκεκριμένα. Το κόστος του προγράμματός μας, το επαναλαμβάνω, για τον πρώτο πλήρη χρόνο εφαρμογής είναι κάτω από τα 5,5 δις. Γιατί έχει έσοδα, έχει και έξοδα.
1: Wow.
11: Έχει έσοδα
1: με πόσο δημοσιονομικό χώρο διαθέσιμο.
11: Έχει και έσοδα, έχει και έσοδα από τη μερίσματα που θα πάνε στο 10% υφορολογία.
1: Δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα. Σας λέω ότι το πρόγραμμα σας είναι 70.000.
11: Εμείς ζητήσαμε.
1: Δεν λέει αυτό που λέει.
11: Εγώ δεν μίλησα για το σύνολο. Αν είναι δυνατό, κύριε Σκυλακά.
1: Δεν μου απαντάτε.
11: Κύριε Σκυλακά, περιφερόσασταν ο κύριος Κέρτσος.
1: Δεν απαντάτε. Μια
11: χαρά απαντάω.
1: Και να δεις ρε τις έχω ρε. Έχω δύο σε ένας έχω. Αυτή η θα με πάτε, να με πάτε αίμα που ακούγεται ανάμεσα. Ποια είναι? Η φοφάρα. Αλλά η φοφάρα η καλή. Η φοφάρα η αραμπατζή. Α, δεν βρήκα την τύπτα ε. Αχ, βρήκε αυτή και να μην βρει την τύπτα. Οπότε όλοι βρήκαμε από κάτι. Και βολευόμαστε αναλόγως δηλαδή. Μια χαρά πάμε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. Ποιος? Ο ανιστής. Αθώθη. Ποιος, βρείτε με έναν. Μόνο και ο Σκουσκοτάς ο έρμος την πλήρωσε. Και είναι το αθώο το παιδί με το αγγελικό το πρόσωπο. Το, εκείνος ο φεγγαρόφωτος. Εκείνος το ίδαλμα. Είναι δυνατό ρε. Σέρνατε ρε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέα στα δικαστήρια να πούμε. Και τι να πω ρε. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Ντροπή, ντροπή. Τζάμπα τους ανθρώπους κατηγορείτε. Αλλά το είπε ο Ανιστίδης. Εγώ είμαι καθαρός. Σαν αστραπή. Ο αστραπόγενος. Με ποιον πήγατε ρε τα βάλτε ρε. Και τον βγάζετε και εκείνα τα αθώα σχόλια που έκανε ενδιάμεσα ο Μικλός. Δηλαδή, έναν αυθόρμητο άνθρωπο βρήκατε κατευθείαν τον περάστη κόσκινο να πούμε. Την κυρία με το κουλούρι και τον Ανιστίδη. Ντροπή πράγματα, κομμουνιστή άνθρωπο. Αγωνιστή άνθρωπο, θα συμπληρώσω. Κυραχτσόγλου, πε και εσύ τα δικά σα. Πες τα, είναι η μέρα σήμερα.
4: Αρχηγικές φιλοδοξίες έχετε, για πείτε μου. Γιατί υπάρχει πάντα η αναφορά στο όνομά σας όταν γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
12: Όχι, όχι. Φιλοδοξίες τέτοιου τύπου, όχι σε μένα, μην τις αποδίδετε καθόλου. Καμία σχέση.
4: Γιατί
12: δεν λειτουργούμε,
4: κακό,
12: και έτσι. Δεν λειτουργούμε και έτσι στην αριστερά γενικώς. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου.
1: Παιδιά,
12: για την
1: στην αριστερά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε δεξιά. Ό,τι πει η αριστερά είναι βαπτισμένο.
13: Ό,τι πει, ό,τι πει.
1: Ό,τι. Τώρα πει είναι για δεξιά, δεξιάρι. Δεν είναι κουβέντα για αριστερά. Είδε κανένα αριστερό να λέει πει. Άι να σε πει, άι να πιει ακόμα ένα να πιει. Να πιει, ναι, να πει. Τι είναι, πει ήθο και τέτοιε παπαριέ, δηλαδή πανελλήνιες δίνουμε τώρα. Πάλι με, θα πάρω ακροατή με το ριζοσπάστη και θα πει ότι με προγκάρεις δεξιόστροφα να πει. Και εσύ ακροατή μη στεναχωριέσαι, έρχεται και η ώρα του ριζοσπάστη, εδώ είμαστε. Τι αλέμουν, για όλα τα γούστα. Εδώ είμαστε εμείς. Να φανταστείς μέχρι πιπεράκια άτσαλου σε έχω. Θα τα ξεχνούσα, αλλά πείνασα γιατί ήρθε η ώρα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαμίνη, τη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρείτε, να τα ζητάτε με τεπιτάσεως, αφού φαγώθηκες να πούμε δεξιές λέξεις, και να αρχίσετε να τσιρίζετε παντού σε όλα τα ζωή. Πού τα πιπεράκια μάτσαλο! Μέχρι να τα φέρουν. Χαρισμένο στον Πέτρο, το επόμενο λαϊκό άσμα. Δεν είπες ότι θα πούμε σε τραγούδι. Α, έτσι κατάλαβα.
13: Πού το κατάλαβε.
1: Έτσι θα ήθελα.
13: Πού το πέντε.
1: Σοβαρά μιλάς. Να συνεχίσουμε γυναίκες της αριστεράς που τις έχουν μεγάλη αδυναμία. Βάλε με σε παρακαλώ μια πέρκα που συμφωνώ μαζί της τελευταίως.
14: Στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει τον κύριο Τσίπρας και κάνει και face control. Διαλέγει, δεν τους παίρνει όλους. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι για την αριστερά είναι απαράδεκτο. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή θα πηγαίνανε στον κύριο Τσίπρα, αλλά επειδή δεν του στέλνει θα... Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχει σημασία η Κεντρική Επιτροπή και να
13: τι
14: δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
13: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, επειδή ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
14: Δεν έχω εικόνα να σας πω την
13: αλήθεια. Ακούγεται ακόμη και για ενδεχομένο παραίτηση του κυρίου Φάμελου και να αναλάβει κάποιος άλλος, εδώ που έλεγε και τα ονόματα
14: εδώ. Θα εξαρτηθεί από τη στάση του κυρίου Φάμελου, παρόλο που είναι φίλος μου χρόνια και αυτά. Τώρα απλά δεν πολύ μιλάμε, να πω την αλήθεια. Κοιτάει ο καθένας τα δικά του. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει, αυτό είναι έντονο. Βλέπουμε τους βουλευτές πώς βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε τι ωραίο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πάντως. Πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι σε ένα κόμμα. Και να λες τι καλό είναι το διπλανό.
12: Έπρεπε να έχουν παραιτηθεί, κυρία Πέρκα.
14: Εγώ θα μιλήσω προσωπικά πια. Εγώ αν είχα εμπνευστεί, αποφασίσει ότι θα πάω και θα είχα φύγει.

0: Και φυσικά θα μπορούσε να λέγεται την καριστική βολή και να περάσουμε στο κόμμα της Κάρι Μπράνσο, το οποίο αν είχε έτσι έναν τρόπο μαγικό όπως έχει και ο Αλέξης Ζούφιος να συγκεντρώσει, πώς έκανε τώρα ο Αλέξης και διαλύει όλη την αριστερά και την παίρνει τα πάνω, να πάρει και αυτή όλη την ακροδεξιά. Δηλαδή διαλύσει Σαΐτ Τσουτσού να πάνε όλοι σε αυτή, την Λατινοπούλου να διαλύσει τον άλλον τον... Είναι ένα θαύμα! Πώς το λέει
1: αυτό? Νίκη.
0: Η Νίκη, ναι. Στο καλό και με την Νίκη. Και να καταλήξουν τελικά δυο μαγαζιά πάλι. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα είναι, αλλά με άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα. Σας χαλάει? Δεν σας χαλάει? Να αλλάζει λίγο ο θείας σου, ρε παιδιά. Είπαμε ότι καλό είναι να περάσουμε 2-3 χέρια του Νίκου Αντοχής, αλλά να φέρουμε και νέα κορίτσια. Ελλιώς δεν θα έχει πελατεία, πώς το λένε. Πάμε όμως να ακούσουμε και η Καρή, η οποία ελαφρώς πικαρισμένη και χουστρού, βέβαια, χουστρού. Είναι αυτή που ταχώνει, η χουστρού, ναι. Αυτές τις εκκλησίες να τις φοβάσει. Αυτές κάνουν ένα κουσκούσι, με μια φτιαριά 50 θαύουνε. Και τι δεν τον έσωρε. Και τι δεν τον έσωρε, σε λέω. Είναι σαν αυτές που πάνε στο σπίτι και ναι, αγάπη μου, ναι. Ναι. Και με το που φεύγει, στο διάλογο καριά να πάει να σε φάει το μαυροχώμα να τσι πάει.
2: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
3: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
4: Του λόγου ποιο είσαι?
5: Του Ναβάρχου.
4: Ποιανού Ναβάρχου?
5: Του Ναβάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
4: Τσαχτσαρίδη.
5: Α, μάλιστα.
4: Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
5: Πολλά? Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
4: Κάνα δύο χρονάκια.
5: Πόσο είπατε?
4: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
5: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
4: Μέσα είπα. Πώς θα είναι? Την κυρία στο γραφείο.
5: Μπανάν.
0: Χαρισμένο στην κυρία που θα πάει στο γραφείο.

0: Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
5: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
13: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Την παρέτηση του από τον Ελλάς δρομολογεί ο Τσίπρας για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: παραιτηθεί ο Φάμινος από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξανααναλάβει αυτός. Να σου πει, παιδιά, τίποτα, άκυρο, τζούφκο, ελάτε όλοι εδώ τώρα. Άμα μπλέξει με κακομαθημένο... Φυσικά αυτό που θα μείνει στην ιστορία της σημερινής ημέρας, ποιο θα είναι, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Όχι, δεν τι να σε πω.
1: Ο Γιουργάκης νομίζει τώρα.
0: Τι κάνει τώρα ο Γιουργάκης.
1: Παπανδρέου.
0: Σηκώθηκε, γιατί πέφτει από το ποδήλατο του συνέχεια.
1: Λέει Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
0: Αυτό με τον Γιουργάκη να πούμε που είμαστε, είχα να μασούσε ή πετάλι θα πατούσε ένα από τα δύο μαζί, δεν μπορούσε να τα συνδυάσει ποτέ. Παιδιά, δεν είναι αυτό που θα μείνει, είναι ένα. Αυτό το. Αυτή η ροτόντα που λέμε, δεν έχει πάει σε γάμους που βγάζουν μπριζόλα με ρύζι, εκείνο που είναι σαν σόλα από παπούτσι κρέπ. Αυτή η ροτόντα που συνευρέτησαν όλοι αυτοί, αλλά με τη ζωή. Βάλε όλους αυτούς που έχεις και βγάλει τη ζωή, δεν έχει καμιά αξία το τραπέζι. Αφού από ένα διπλανό είχε έναν που κοίταζε στραβά, σε λέει, εντάξει, κοντά δεν είμαστε, αλλά δεν πάει να είναι δίπλα. Δεν πάει να είναι αυτή. Αυτή η οποία. Έχουμε απάντηση όμως. Έχουμε σταθμάρα, δεν έχουμε. Δηλαδή δεν παταλώνουμε τσιτσίκια που λέγανε παλιά. Ούτε πατλαντάμε καζόζες.
1: Τι κάνουμε?
0: Πατλαντάμε.
1: Πατλαντάμε, έλα.
0: Μπαμπάς λέει επί τα μακριά τα δάκτυλα κλαρίνω πέτσι και πατλαντάει καζόζες, λέγανε οι γύφτοι. Το πατλαντάω είναι όταν βγάζεις.
1: Το καπάκι.
0: Τα καπάκια που κάνουν πατλα. Από το πατλάντισμα. Τι να μην, όσο κάθισε με μένα, κάτι με έρχεται. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για πακτολό γνώσεων.
1: Είναι και πρέπει να εξετάσεις, άλλωστε.
0: Κοράιδε με. Στο τέλος, άμα δεν προσέξεις, θα αναγκαστείς να βάλεις δικά σου θέματα και να απαντήσεις σε δικές σου φανταστικές ερωτήσεις στις πανελλήνιες παρακάλυψης μόνος σου. Να το ξέρεις.
1: Ναι, γιατί είμαι κατά του κατεστημένου.
0: Είσαι κατά του κατεστημένου και πρέπει να ευχαριστήσεις τους γονείς σου που σε κάνανε απίθαρχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διότι δεν τη θα σέβησες στις λαϊκές.
1: Παρά το ξύλο που έφαγε.
0: Ναι, παρά το ξύλο που έφαγε. Δηλαδή, του βλέπεις το παιδί τώρα δεν καταλαβαίνεις τι ακούν στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι μυρίζει φούντα από μακριά. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παιδιά δεν γράψουν καλά, κανένα δεν πηδάει από τα ράτσα. Εκείνα τα οποία μελετάνε, τους σκέφτονται, τι θα κάνω, πώς το πω, πήραν τι για 20-19 μισό, πω, ντομάνια από την ταράτσα. Αυτός είναι τέτοια αυτοπεποίθηση που σε λέει εδώ, Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, πήρε την αριστερά και την έκανε, δηλαδή, Disneyland, έτσι, εγώ... Πλάκα με κάνει με αυτά που γίνονται. Άμα προλάβω και το φοιτεία, πες ότι δεν επιτυχαίνουν στην Ελλάδα, τα κάνουν καριέρα στην Κύπρο. Σιγά το πράγμα. Άδωνη, πες μας όμως, πώς σε φάνηκε γενικά όλη αυτή η συνέβρεση με την Ζουίτσα.
1: Την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Νίκο.
0: Και Νίκο, καλά, ο Νίκος καημένος είναι.
2: Χθες πώς ένιωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο ίδιο τραπέζι εκεί με Ανδρουλάκη, με Κωνσταντοπούλου. Είπατε καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση γιατί ήταν για τα 50 χρόνια του Γιάννου Μαθούτη του σούπερ μάρκετ. Και πολύ φίλο μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Γεια σας, ελληνική και σπουδαία.
2: Τώρα ανθρωπίνω σε ρωτάω, επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες.
3: Ήταν μια περίεργη στιγμή. Αυτή δεν με συγχαίρεσαι με την αλληλεγγύη.
2: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα τόσο ω τραπέζι. Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
4: Τον Ανδρουλάκη είναι στα δικαστήρια.
2: Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Από... Ποιο σα έβαλε στην ίδια. Τώρα ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδε στο τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλη.
3: Ήταν το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μα
2: όλη. Πώ πέρασε. Δεν δύσκολο. Και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ.
3: Δεν κάθεσα πολύ. Πια δίπλα που ήταν ο Καραμαλή και πέρασε.
2: Κοτσομπολιό λίγο η. Κωνσταντοπούλου με το Ανδρουλάκη μιλήσανε ή ούτε.
3: Ναι, μιλήσανε, δεν μιλάγανε.
2: Αυτοί έχουν ανοιχτή γέφυρα επικοινωνίας.
3: Ναι, αφού αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση, μιλάνε.
2: Κάνει εντύπωση Καριστιανού στον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά δεν έχει να κάνει κυβέρνηση του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει αν θα φάει πιπεράκι άτσαλου. Γιατί υπάρχει στο Μασούτι το πιπεράκι άτσαλου, να σας τα λέμε όλα. Να σας πληροφορούμε και για την τοποθέτηση σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτι, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Εννοείται πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα. Αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα μαναδική τσιρίζοντα σχεδόν. Πού είναι τα πιπεράκια, μέχρι να σας τα φέρουν, ε.
1: Λοιπόν, την είδες τη φωτογραφία από το τραπέζι.
0: Καλά, φυσικά και την είδα τη φωτογραφία.
1: Ήθελα να την κοιτάς και να μου την περιγράφεις.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά. Να πείσουμε σαν τι είναι η ζωή.
0: Η ζωή πάντα εμένα.
1: Η πεθερά που τη βάλανε στην άκρη, πώς.
0: Εμένα, στο έχω ξαναπεί, πάντα μου θυμίζει τον Ινδιάνο με τον νηπτήρα.

προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτούς ότι τους έχεις τον εξώστη και τους εξευτελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.

0: Κοίταξε τώρα κι εσύ, είσαι πολύ επικριτικός και δηλαδή κατευθείαν επειδή έχεις τα προηγούμενά σου, δεν γίνεται. Δείτε λίγο χωρίς αυτή την λάσπη παρελθόντος στα μάτια, δηλαδή να το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Τι έχει πάθει τώρα όλος ο κόσμος της αριστεράς με τον Ζόφιο? Είναι το σύνδρομο της φτισιάρας γκόμενας. Αυτή δηλαδή που όσο σε φτύνει τόσο τη θες. Δηλαδή δεν έχει άνθρωπο που να μην τον ακύρωσε, να μην τον ποδοπάτησε, να μην τον ξεφτέλησε, να μην τον δηλαδή. Αλλά δες όμως αυτό δημιουργεί μια πληγή. Πώς είναι δες ξύνει μια πληγή που από πάνε κακάδικες, λέει γιατρός μην το ξύνεις γίνεται χειρότερα. Αλλά λες όχι εγώ θα το βγάλω, το ξύσω. Αυτό το πράγμα έχει πάθει αριστερά με τον Αλέξη. Τρελαίνεται παιδί μου, τον βλέπει και φτάνει σε οργασμό. Πώς το λένε δηλαδή? Τώρα βέβαια είστε λίγο ρουφιάνα ρέοι όλοι μαζί. Ο ένας δίνει τον άλλον στην αριστερά και προκοπή δεν βλέπουμε. Και με αυτά και με εκείνα κανονίστε να βγει με κανένα 45% πάλι ο Κυριάκος και από την άλλη μέρα να αρχίσει το Κυριάκο Μητσοτάκη και μας ταλαιπωρεί. Ρε συγκροτηθείτε ρε. Σφίξτε τα μυαλά σας. Δεν πέφτει με κλάψεις και με το γαμιωτάκι Μητσιέσαι. Δεν είπα τίποτα.
1: Έτοιμος ήμουν γι' αυτό.
0: Όχι, καλά δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε ένα γαμιωτάκι Μητσιέσαι.
1: Εγώ τρομάζω.
0: Μην τρομάζεις. Εδώ δεν τρομάζω αυτό. Παιδιά, είμαστε τόσο αυτό που λέμε στην ψηφοφορία χαντούμιδες που μια ζωή στιτική ικανότητα θα έχει αυτός που μας καταδυναστεύει. Οπότε τι να κάνουμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα πάμε. Και φυσικά έχω και βαροφάκια τον Χαρίς σε περίπτωση που θες να κάνεις την ανατροπή, έτσι λέμε.
2: Η Ελλάδα αν δεν μεταρρυθμιστεί θα βουλιάξει. Μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένος.

0: αλλά και παράλληλα.
1: Παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα.
0: Μας αφήνει αισιόδοξους ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει απογοητεύσει όλους μας, μπορούμε όλοι να προχωρήσουμε.
2: Είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Και ζω με ψυχραιμία.
3: Αισιόδοξος μηνόρε.
1: Και όταν δεν έχω μία.
3: Παιδιά, προσπάθησε αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, έκανε προσπάθειες. Και όχι μία, απανωτές. Αλλά δεν θέλετε. Δεν σας κόφτει.
4: Να κάνω μια τελευταία.
5: Για κάνε μια τελευταία ερώτηση.
6: Έλα, Σεραφή.
4: Με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος θα κάνει πιθανώς δικό του κόμμα, ισχύει το ίδιο με αυτό που λέγατε πριν? Θα μπορούσε το Μέρα 25 με τη ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αν φύγει από το κέλυφος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, να συνυπάρξετε πολιτικά και εκλογικά?
6: Κύριε Κοτροτσού, την ομπρέλα την ανοίγεις όταν βρέχει.
7: Ντολμαδάκια.
6: Αντιλαϊκά μέτρα. Κατόπιν εορτής είναι πολύ αργά για δάκρυα.
4: Άρα,
7: παπάρε.
6: Νομίζω ότι σας απάντησα.
4: Ωραία τάκα ήταν αυτή για την ομπρέλα.
6: Δεν υπάρχει κοινός τόπος.
8: Μιλάμε, δεν είναι ρεσιτάλ.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή φίδια κατάπιε, όχι φίδια, κόμπρες ολόκληρες, καλάθι με κόμπρες, για να αποφύγει, όχι λέει θα κάνει ο Τσακαλώτης, άντε από τότε είδες και τι δεν έχει, ο μόνος που δεν έκανε ο Τσακαλώτης, εδώ ο Καρανίκας θα κάνει σύλλογο δικό του. Ρε, σε λέω σαν τον αριστερό, δεν έχει να πω, δεν τον πιάνεις πουθενά, είναι
6: πολιτική επιταγή.

0: όλου του προοδευτικού κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο για την αριστερά. Γιατί και το αριστερά, για το ολόκληρο αυτό το πράγμα που λέμε προοδευτικό κόσμο, είναι θέλουν να μιλάμε όλοι με όλους. Και εμείς δεν είμαστε ΚΚΕ, δεν λέμε ότι εμείς έχουμε το μονοπόλιο της σοφίας και της αλήθειας. Αλλά το θέμα για μας στο ΜΕΡΑ25 είναι να μιλήσουμε πολιτικά.
1: Μιλάτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, ανθρώπους που αποχώρησαν από
0: σύνδεση.
2: Αν σας απευθύνουν πρόσκληση.
0: Κοιτάξτε.
2: Έτσι ο Σακαλώτος και πει ότι ξέρετε κάτι.
0: Γιώργο μου, ένα καφέ τον πίνουμε με οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά η πολιτική συζήτηση για μας πρέπει να έχει συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα, θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι services και τα funds που παίρνουν γύρω στα 60-70 δισεκατομμύρια, τα ξεζουμίζουν τον κόσμο και τα βγάζουν στα Cayman Islands. Αυτό θα το καταργήσουμε. Το ΦΠΑ θα το πάμε από το 24 στο 15-16%.
2: Και αν πει ναι, η ομπρέλα.
0: Να το συζητήσουμε, ναι.
3: Ποια ομπρέλα είναι και ποιο αδιάβροχο, ρε. Είστε με τα καλά σας. Βρε, δεν ακούτε όταν μιλάει ο άνθρωπος και λέει διαμάντια.
4: Τρίτο ψέμα λοιπόν είναι ότι αν βγούμε από το ευρώ, θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει αυτό. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Έρικ Έρντογαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που η ομάδα ψέματος αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας έκανε την τιμή να πάρει αυτές τις δηλώσεις του Έρικ που ήταν εξαιρετικές. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Έρικ Έρντογαν.
5: Γιατί του διώκουμε είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές.
1: Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών.
5: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
4: Ο οποίος εκπροσωπώντας το ΜέΡΑ25 είπε την αλήθεια.
6: Νόμιζαν ότι μας πιάσανε στα πράσα. Δηλαδή, άμα μας πετάξουν από το ευρώ θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα, βέβαια θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα. Και νομίζαν ότι μας πιάσανε στα πράσα. Έχετε το σύστημα Δήμητρα.
7: Δημητρούλα μου.
6: Ναι, το έχουμε. Εμείς το καταθέσαμε στη Βουλή ως πρόταση νόμου.

0: Παιδιά, δοκιμάζει η αριστερά, δοκιμάζει, δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Σε λέει, δοκιμάσουμε τον Κασελάκη, α δοκιμάσουμε τον Βαρουφάκη, α δοκιμάσουμε και τον Δούκα ακόμα χρειαστεί να δοκιμάσουμε και τον Πολάκη. Αλλά η έκπληξη ήταν εδώ, στην πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος, και ακούεις το όνομα Νιφούδης.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός, και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε,
2: τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Άλλο εγώ δηλαδή.

0: αλλού γυρνά.
1: Γι' αυτό σου λέω μην αλλάζεις θέμα. Δεν λέγαμε για μένα, για το κράτος λέγαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Μαμά, βαριέμαι!
16: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
19: Τάκης,

0: Και λέω στο Λεοντή, καλά ρε, πού είναι οι εφημερίδες? Μου λέει, άντε, άντε, κούρα τις λεμονάδες μου στο κεφάλι σου. Δεν έχει. Τακ. Ένα μηδέν. Που με φάνηκε σαν 6-0, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει, παιδιά, σήμερα ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει μόνο ριζοσπάστη, δηλαδή.
1: Και αυτό αποδεικνύει ότι είσαι ζωντανός.
0: Είμαι ζωντανός, σπαρταράω. Ειδικά τώρα που δεν έχει εφημερίδες, δηλαδή το τι χαρά πήρα, δεν λέγεται. Γιατί ξέρετε, παιδιά, τι ωραία που είναι να κάνεις εκπομπή και να μην κάνεις επικαιρότητα. Δηλαδή και αυτούς που έβαλα πριν, είναι το Αγίου Πνεύμα του σήμερα, γι' αυτό. Δηλαδή για να χαρείτε το πνεύμα των ανθρώπων αυτών των συγκεκριμένων, οι οποίοι δεν παίζουν.
2: Ποιος?
0: Αυτός, ένα μηδέν.
2: Προηγούμενος προφ έκανε αυτό. Όταν ήταν νεαρός, πριν βγει πάνω, ε. Τι έκανε? Μαλλιά. Μαλλιά.
0: Μόνο στο μυαλό της καταλαβαίνει ποιο φτιάχνει.
2: Τι.
0: Τι
2: σκοπό έχεις για τη χώρα. Ήρθα.
0: Σούζα τα λουέ.
2: Απήλθα. Αλλά θα ξαναρθώ.
0: Τι λέ.
2: Και θα σε σκάψω.
0: Του Τζίπρα εννοείς. Κάτι έχει στο μυαλό τη, το οποίο δεν μπορεί να μας το δώσει ακριβώς, το καταλάβουμε, αλλά στο ήλθα, απήλθα και ξαναήρθα, πήγε το μυαλό μου στο ζώφιο, να πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι και ο μόνος. Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο Σαμαράς, ας πούμε. Ποιος με λέει.
1: Καραμαντής.
0: Ή ο Καραμαλής. Να, μπράβο. Άντε, τον Καραμαλή δεν τον παίρνει πολύ υπόψη, γιατί δεν μιλάει. Είναι,
1: μια βόλτα στην Κρίνη κάτω να πας, θα τον βρεις.
0: Άνοιξαν τα μαγαζά. Έχει γαρδούμπα. Ωρε μάγκα. Σήμερα ξέρεις τι έχει να γίνει. Πολύ πράγμα. Μιλάμε, όλοι αυτοί που είναι τριήμερο θα κάνουν να πάνε τουαλέτα καμιά εβδομάδα. Δηλαδή θα πάνε να μπουκωθούν, να πάνε να σκάσουν. Δηλαδή κουκουρέτσι με τσιπούρα και φέρει και ένα γιαούρτι με μέλι και φέρει και φέρει. Το φλωτέρ μέσα θα ανατιναχτεί καμιά ώρα. Αλλά μιλάμε να την πληρώσει ο Θερμαϊκός Τρίτη Τετάρτη απόγευμα, άμα βγεις βόλτα. Τετάρτη απόγευμα θα είναι δηλαδή σαν να έκανε έκτρωση φίδι και να βγει.
1: Sorry.
0: Μπήκε μια χαρούμενη παρέα. Κάτσε, όχι, άσε. Βάλε τα παιδιά να κάτσουν. Αμάν είπαμε να μπει κόσμο.
1: Ένα λάθος κάναμε.
3: Όχι, ρε. Να τοποθετηθώ κι εγώ πάνω στο θέμα.
1: Ποιο θέμα?
3: Σκέφτηκα πολύ.
0: Έχει ένα θέμα.
3: Για να το κάνω αυτό το βίντεο.
0: Ναι.
3: Και τελικά αποφάσισα να μην το κάνω. Α, τα λέμε.
0: Μ' αρέσει γιατί τα σκέφτεσαι καλά όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έκανε επειδή δεν έκανε ναι το σκέτο. Δεν έκανε μετά από σοβαρή απόφαση να μην κάνει. Δηλαδή διαβουλεύτηκε με τον εαυτό του.
1: Μιλάς με γρίφους.
0: Γέροντα.
4: Καταναλώνεις fast food και γνωστά αναψυκτικά. Πες όχι στη οστεοπόρωση και τη ριδόνα. Βλέπουμε συχνά οστεοπόρωση και τη ριδόνα ακόμη και σε νέους και έφηβους.
0: Μία και κυταρίτιδα.
4: Όσο την έλευση βιταμίνη D3 είναι η υπερβολική κατανάλωση φωσφορικού οξέου που βρίσκεται στο fast food και στα γνωστά αναψυκτικά.
0: Πού να πάμε?
4: Το φωσφορικό οξέο δεσμεύει ασβέστιο από τα κούκαλα και από τα δόντια. Κάνοντας τα.
0: Και πότε το αποδεσμεύει?
4: Αυξάνει το κίνδυνο οστεοπόρωση και τη ριδόνα. Να υπίζει, ρηπίζει το στομάχι, προκαλώντας καούρα, ναύτια, γαστρίτιδα. Κάνει βιοσυντονισμό που γίνεται
0: και. Α, εκεί το πήγαινες, γιατί λέω ενδιαφέρεται για το τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Σύπα, λέω, τι έπαιρνε. Προχθές κάνει μία μπλαφ και βουλώνει ο νηπτήρας. Αμάν σε μιλάω και ξέρεις να πάρω εγώ την ατσαλίνα και ζαγαζούκα, ζαγαζούκα, ζαγαζούκα.
1: Το κατάφερες, ασχήλε.
0: Ω, παπάρια μαντολιστή. Μιλάμε και έχω μια ιδέα φαϊνή ξαφνικά.
1: Βεντούζα.
0: Ωα, τι βεντούζα. Αυτό πάλι που σκίστηκε και η βεντούζα και δεν είχα βεντούζα. Δηλαδή, μιλάμε για μια φρικτή κατάσταση. Και τρώω μια φλασιά, επειδή έχει χρόνια που έχω μια κουκουκόλα μεγάλη, 1,5 λίτρο και είναι το πολυτέκνο, όχι το οικογενειακό. Ναι, και το παίρνω και του κάνω μια κολ μέσα στον νηπτήρα και κάνει μια ρεύκη ο νηπτήρας και τα πέταξε όλα έξω. Πλημμύρισαμε εγώ, αλλά. Το φτιάξα! Και λέω, φαντάσου τι κάνεις στο στομάχι αυτό.
1: Ρεύτηκε δηλαδή. Μπαμ,
0: ναι,
1: όλο,
0: ρε, πάρτο. Ναι, έκανε μια, πώς το λένε. Έκανε μια. Και όλα βγαίνει.
1: Εμένα που μου έχει καεί ο φόνος μικροκυμάτων.
0: Αυτό πώς το έκανε ζεστήριο?
1: Τίποτα, πήγα να βάλω να ζεστάνω κάτι.
0: Τι ήταν αυτό το κάτι?
1: Πόδι. Ετρέπομαι να τα λέω τώρα.
0: Πόδι από εξωγήινο.
1: Φακές.
0: Φάτες κρύες μωρέ, αφού σκατά είναι. Δηλαδή ζεστές τις φάς κρύες τις φάς. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Και έριξα όλο το σπίτι, έπεσαν ασφάλειες το ένα το άλλο.
0: Ρομαντικά όμως.
1: Ναι, και μετά κανένα.
0: Τυχαία σκίζα. Λες αμάν τι έκανα τώρα. Θα αρχίσουν να μυρίζουν και τα καλώδια μέσα από τα τουβάρια. Να τα πάρουμε φωτιά ολόκληρο μέσα. Και με πώς την έβγαλες με ρισό, με τα ρισό αυτά τα...
1: Όχι, άνοιξα πάλι τους διακόπτες.
0: Δούλεψε?
1: Ναι.
0: Μη μιλάς. Αλλά άλλη φορά άστον το φορτωμικρό και πάθω.
1: Τι να κάνω, δεν πειράζει.
0: Να πω ένα ωραίο, να πάρεις μεγάλο κυμάτο. Να...
5: Δεν είμαι εδώ να τροφοδοτήσω το μυαλό σου, γυναίκα. Δεν είμαι εδώ να δουλέψουμε μαζί όλα τα τραύματα που είχες από την παιδική σου ηλικία.
0: Γιατί είσαι?
5: Δεν είμαι εδώ να κάνουμε ανάλυση όλων αυτών. Δεν είμαι εδώ να σε μάθω πώς να διαλογίζεις.
0: Πες γιατί είσαι, ναι.
5: Δεν είμαι εδώ για να εξηγήσουμε νοητικά και να αναλύσουμε και να διεκπεραιώσουμε όλα αυτά μαζί. Είμαι εδώ για να σου δείξω πώς είναι να είσαι μια ενσωματωμένη, φωτισμένη ύπαρξη σε αυτό το πλανήτη και πώς είναι να βιώνεις όλα αυτά. Ναι, θα δουλέψουμε μαζί πολλά πράγματα.
0: Την
5: ναι, θα δούμε τα τραύματα. Ναι, θα διαλογιστούμε. Ναι, θα δουλέψουμε με την BLO μας. Ναι, θα ξεσφίξουμε το εδίο μας. Ναι, θα κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το
0: τη σούφρα, μην ξεχάσεις.
5: Θα δούμε πώς είναι, θα βιώσουμε πώς είναι να ενσωματώνεις, να ενσωματώνεις την αυθεντικότητά σου.
0: Έλα.
5: Μέσα σε αυτή τη σάρκα και να το βιώνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, να γεύεσαι τη ζωή, να γεύεσαι την ύπαρξη, να γεύεσαι τη χαρά, να γεύεσαι τον οργασμό.
1: Α.
5: Να γεύεσαι τα δέντρα, να γεύεσαι τον ουρανό, να γεύεσαι το ότι είσαι ζωντανή και αναπνέεις. Αυτό θα βρούμε μαζί. Αν λοιπόν θες να ζήσεις μέσα στην αυθεντικότητά σου, αν θες να είσαι μια γυναίκα με παρουσία, πραγματικά με παρουσία, όχι απλά στο νου, μπες στο link στο προφίλ μου.
0: Α, και εσύ εκεί το πήγαινες.
5: Για να μπορέσουμε να χορέψουμε μαζί και να δούμε τι πραγματικά χρειάζεσαι.
0: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα ένα ραντεβού για σύσφιξη μασχάλης. Θέλω επίσης να μου μάθετε να αντιθασεύω το πετάρισμα των βλεφάρων.
1: Το πώς γίνεται?
0: Πού να ξέρω γι' αυτό.
1: Α, ναι, σωστά, ναι, σωστά, ξέρω, σωστά, συγγνώμη, ναι, θέλω.
0: Έχω πάθει πετάρισμα βλεφάρου, βλέφαρου. Αλλά δεν έχω μάθει να αντιθασεύω το πετάρισμα βλέφαρου. Κάτσε τώρα, είναι κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθουμε.
1: Θα είναι ιατρικά, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι θα με τα πεις εσύ. Αν πάμε, με οι δυο μας θα πάμε. Θα κάνουμε ένα, πώς το λένε, ένα personal.
1: Ένα group.
0: Με τη Φέη.
1: Ναι.
0: Ναι, λίγο πιο personal. Οι δυο μας. Εγώ ντρέπομαι πολύ κόσμο, δεν μπορώ δηλαδή.
1: Το δέχομαι.
0: Να πεταρίζω βλέφαρο και να με κοιτάει τόσο κόσμο, βέβαια.
1: Τα ακούω.
0: Εγώ πάλι όπως τα ακούω. Έτσι δεν τα ακούω. Και ενώ από το ένα μπήκε, από το άλλο βγήκε.
1: Η Βασιλική σου γράφει καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλικούλα.
1: Εγώ τους έλεγα με χαρά καλό τριήμερο να φύγουν όλοι να ησυχάσουν το κεφάλι μας.
0: Αυτό πάλι, να έχουμε να παρκάρουμε σαν άνθρωποι. Έστω για να μην ξαναγυρίσετε.
1: Καλό μήνα και από το Λευτέρι.
0: Καλό μήνα, Λευτέρι.
1: Στην σχολή James Bond, σε λίγο θα βγει και ο Θουβού.
0: Πού είναι ο Θουβού, παιδιά, κοιτάξτε. Ο Θουβού δεν θα βγει σε λίγο. Ο Θουβού είναι ο Σιπαρόν. Καλά, δεν έξανα από τέτοια. Πάμε. Όχι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα σκεύη μου.
1: Ο Σάκης ο Πετρίδης λέει: Πετρίδης λέγεται το φουσκωτός.
0: Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε, ακουράτη, μπράβο. Αυτός είναι, ναι, ο Πετρίδης. Τον έχω μεγάλη αδυναμία. Δηλαδή, είναι σαν τρομπαρισμένος Φρεντ Μέρκιουρι. Δηλαδή. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει.
1: Θα πεθάνουμε όλοι, λέει ο Λεωνίδας.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, έχω να πω.
1: Δεν τους βλέπω καλά αυτούς τους στοχοποιημένους πολίτες. Οπότε λέω να πάω στο Little αύριο και να ζητήσω τα πιπεράκια άτσαλου.
0: Μπράβο σου. Οι στοχοποιημένοι είναι αυτοί με τα κουνούπια και τις μύγες που πηγαίνουν μέσα στα δωμάτια, ναι.
1: Άγιο πνεύμα είχαμε και μείναμε στην πόλη, λέει η Ελένη, με μια φωτογραφία. Λογικά είναι μπριτζόλα.
0: Πω, πω, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο πνεύμα που έχουμε. Συγχαρητήρια. Γιορτάξτε το Άγιο Πνεύμα στα Σέρας, να πούμε χρόνια πολλά. Εννοείται.
1: Πολλά, happy day. Αυτό το girl κάτι θέλει να μας πει, λέει ο Κώστας.
0: Ποιο girl? Τη Φέη, τη Φέη θα λέει.
1: Ναι.
0: Τη Φέη θα λέει. Είναι τώρα, δεν μπορείτε να νιώσετε τον οργασμό σας, γι' αυτό χρειάζεστε κάποιες συνεδρίες.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης Λέλεκας.
1: Ναι.
0: Προσθέτω από κάτω.
1: Βιπεράκι άτσαλου να παίρνετε, δεν είναι μοιημένος.
0: Ποιος δεν είναι μοιημένος? Ποιος δεν είναι μοιημένος στο πιπεράκι ατσαλού να πάω να τον πάω δύο σακουλάκια τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή? Δεν είναι δυνατόν να χάνετε αυτή τη γεύση.
1: Γι' αυτό κάει και λέει ο φούρνος, σε μπριζόλα δεν θα στο έκανε. Έχει δίκιο.
0: Τώρα, κοίταξε τώρα πόση σοφία ευαπορέ κρύβει αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Έχει δίκιο.
0: Συμπυκνωμένη. Έτσι είναι. Όπως αυτοί που πάνε, λέει, έχω πάθει, λέει, θλάση. Τι δουλειά έχει πάει στο γυμναστήριο? Τόσα χρόνια στην ταβέρνα έπαθες τίποτα? Όχι. Γιατί αλλάζεις χώρους συνέβρεσης?
1: Καλημέρα και καλό μήνα σου εύχεται ο Μενέλαος.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Τακ! Και ένα παραπάνω, Μενέλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για ξεβούλωμα τουαλέτας, λέει, κάνει και η μάπα. Τρομπάρει και ξεβουλώνει. Την βρέχεις, την στρίβεις για να γίνει συμπαγές και πάνω κάτω.
0: Μπράβο, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλλά εντάξει, καλά.
1: Κάτι άλλο μου θύμισε εμένα όλο αυτό τώρα. Συγγνώμη, εντάξει.
0: Δεν θα θεωρήσω ότι ήταν σεξουαλικός συνειρμός.
1: Όχι.
0: Όχι.
6: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά. Μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
0: Αχ, τι ωραία, μπράβο δηλαδή.
1: Τι ναρκωτικά παίρνει, ρε φίλε,
0: αυτή παίρνει το ABCDEFG, έτσι έτσι, έτσι, έτσι.
7: Σήμερα είμαι χαρούμενη για όλα εκείνα τα προβλήματα που δεν έχω.
0: Ωραία.
7: Είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ ούτε να τα μετρήσω, ούτε καν να τα σκεφτώ.
0: Ωραίο σου μπάφος.
7: Δεν μπορώ να τα πω, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δεν έχω. Μπορεί να έχω όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω, αλλά δεν έχω όλα εκείνα. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενη. Γιατί δεν τα έχω αυτά τα αμέτρητα προβλήματα. Εσύ χαίρεσαι καθόλου για όλα εκείνα τα προβλήματα που δεν έχεις?
0: Βέβαια χαίρομαι. Κάθε μέρα σηκώνομαι και λέω, τι πρόβλημα δεν έχω ρε εσύ? Δεν έχω αυτοκίνητο να χαλάσει, να στεναχωριέμαι, ας πούμε. Δεν έχω. Έτσι. Δεν έκανα παιδιά να σκέφτομαι πώς θα γράψουν στις Πανελλήνιες. Χαρά! Μόνο που δεν τα έχω αυτά, τρελαίνομαι από τη χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να μην έχω. Όχι, να φάω τώρα, μην λέω και ψέματα, μην γίνομαι μελοδραματικός. Αλλά άμα είναι να κατεβώ στην πολιτική, θα κάνω έτσι μία διαλυματική, να φαίνεται ότι πεινάμε, κύριε Υπουργέ. Να πω κάτι έτσι που να είναι πιασάρικο, κατάλαβες. Τώρα βέβαια εξαρτάται από το target group.
7: Είμαι πολύ χαρούμενη, ναι. Γιατί σήμερα άνοιξα ένα από τα πιο υπέροχα δώρα στη ζωή μου. Τα μάτια μου. Και με είδα.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί κάθε μέρα είμαι πολύ χαρούμενος που ανοίγει η από πίσω μου και μπορώ να. Δεν είναι μόνο τα μάτια που ανοίγεις. Ανοίγει το άντερο. Ανοίγει το άντερο, ανοίγει και το στόμα. Ανοίγει. Να κλαπακιάσεις, πώς. Ανοίγουν και τα. Άνοιξε τα αυτιά και άκου που λέγανε
1: και παλιά. Τα ρουθούνια ανοίγουν.
0: Τα ρουθούνια. Τώρα δεν είναι λίγο πράγμα να ανοίγουν τα ρουθούνια. Να μην ξεραίνει τον ύπνο και ροχαλά και τσακούν μέχρι απέναντι.
8: Τζιντζιν παρελίμερο μου του μάμπα είναι τα τιμήνε οι γονεί.
0: Μικρό μουσικό του δρόμου.
8: Τζιντζιν παρελίμερο μου του μάμπα είναι τα τιμήνε οι γονεί. Thank you.
1: Αυτά τα λες έτσι και ανοίξει.
0: Αυτό είναι από Νέο Δελχή. Εντάξει, τι είχα δει προχθές. Βλέπω στο μετρό σε μια στάση στην Αθήνα. Έχουν ένα πιάνο.
1: Α, το δα.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
1: Γιατί δεν το έχουμε?
0: Εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποια είναι πιο πολύ. Δεν είναι όλοι με μπουζούκια και μπακλαμάδες. Κυρίως μπακλαμάδες. Αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα? Λέω, να σε πάρω τώρα, να σε πάρω εσένα, την Έφη, να πάμε στο μετρό εδώ πέρα, στο.
1: Δημοκρατίας.
0: Στη Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Να πάμε στη Δημοκρατίας. Να πάρω και εγώ το σαξόφωνο, σε έναν τεντζερέ να βαράσει εκεί να γίνεται. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ τι άλλο. Θες να πει φυσαρμόνικα.
1: Φλογέρα.
0: Φλογέρα, πολύ ωραία. Να τραγουδάει η Έφη ντουέτ με την Κατερίνα, την Νικολάου, και να κάνω και ένα μπάνερ μεγάλο,
1: ναι.
0: Και να λέω συναυλία στο θέατρο Κήπου 5 Ιουνίου, φτηνά εισιτήρια τώρα στη Μαύρη. Δηλαδή αν έχει το εισιτήριο 13 ευρώ, 15 ευρώ, πόσο, γιατί δεν ξέρω πώς έχει. Ναι, μην γελάς. Γι' αυτό έλεγε να ξέρω, εγώ δεν έκοψω εισιτήριο, ρε.
1: Έτσι θα μπεις.
0: Με βάζουν έτσι. Και για να είμαι σίγουρος πάω από νωρίς να κάνω soundcheck να τους ξεγελάσω πριν έρθω να φύγω.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα! Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
0: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
9: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
0: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
9: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
9: Προπόληση more.com.
0: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι
9: εφορμά. Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Και δεν σε καταλαβαίνουνε.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνουν.
1: Ωραία, φίλε, αυτό.
0: Μια φορά μπήκα σε συναυλία έτσι. Πήγα από νωρίς, πήρα και το σαξόφωνο μαζί και είπα μουσικός. Και πέρασα. Αλλά δεν ξέρει να πούμε, είναι και στα κάκαλα εκείνη την ώρα τώρα ο σεκιουριτάς. Σιγά σιγά λέει, ποιο θα κουβαλάει τώρα κουτζαμάν βαλίτσα τώρα να μα πει.
1: Σωστό.
0: Ναι, λέει, άνοιξε, ανοίγω εγώ, βλέπει ένα πράγμα. Ωραία, πέρασε. Ναι, μιλάμε.
1: Τι συναυλία ήταν. Υπήρχαν και άλλα τέτοια όργανα.
0: Όχι, ήταν ας το πούμε στις αρχές του έντεχνου. Ναι, να μην πω και σε πιο καλλιτέχνη, μην ζητάει το ειστήριο πίσω τώρα που έχουμε καλές και έχουμε άλλα. Τέλος πάντων, πέρασα.
10: Εσύ από κάποιον είσαι βαλτός. Από το Θεό, από το διάβολο, δεν ξέρω, αλλά από κάποιον είσαι βαλτός. Δεν συγκιστώ όμως.
0: Δεν μπορώ να σου πω από ποιον είμαι βαλτός, δεν γίνεται. Και που λες, έλεγα να το κάνουμε αυτό για το μετρό,
1: ναι.
0: Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτά τα τουρδουβακιά θα τρέξουν και θα μας πιάσουν, θα πούνε τι είναι αυτά που κάνετε, αυτό απαγορεύεται και είμαστε από την ασφάλεια του.
1: Θα πάνε να πέσω πάνω τους.
0: Δεν χρειάζεται, λέω.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτό θέλουμε, ρε, εσύ, να μας πιάνε, να έρθω. Εσύ θα ειδοποιήσεις το Βινιέρι, θα στείλει τις κάμερες, θα γίνει, να κάνουμε σαν αυτούς που τους πιάσαν στην παραλία. Να γίνουμε βαϊραλάκι, να πούμε.
1: Θα βάλουμε και αράχνες και τέτοια και θα το παίξουμε αποκλειστικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι, έτσι. Και άμα θες, άμα είστε με τα ξαδερφάκια, δεις τα μπάτσους, να έρθουν αυτοί να μας πιάσουν. Με χειροποίηση κανονικά δηλαδή. Ναι. Γιατί αν περιμένω από αυτούς πρωτοβουλία, δεν σώθηκαν. Ναι. Γιατί κοιμούνται ολόρθιοι, δεν είναι. Εδώ μια σκάλα χαλάει και πάνε και φτιάχνουν το ασανσέρ. Βρε τη σκάλα κάνει, άστα τα πάνε και χαζεύουν το. Τι το κοιτά το ασανσέρ, βε. Ήρθε, δε. Σαν χλαπάτσα στο τζάμι.
1: Γεια σου, κοκλά.
0: Ρωτάει τι βρωμάει. Τι βρωμάει μπιφτέκια, τι βρωμάει ποδαρίλα, τι βρωμάει. Συγκεκριμένη γίνεται. Τι. Σκόρδο.
11: Σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να έχεις επίγνωση η γυναίκα είναι το πόσο σφίγγεις την κοιλιά σου, το πόσο ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε μεγαλώσει σε έναν κόσμο που πιστεύουμε και άντρες και γυναίκες, αλλά ειδικά εμείς οι γυναίκες, πιστεύουμε και μας έχουν μάθει ότι πρέπει η κοιλιά μας να είναι ρουφηγμένη μέσα, πρέπει να ρουφάμε την κοιλιά μας, δεν πρέπει να περισσεύει τίποτα κάτω από την μπλούζα, δεν πρέπει να προεξέχει τίποτα, πρέπει να σε flat, τελείως, η κοιλιά σου να είναι flat. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία όμως του ρουφήγματος, ρουφάς όλη την περιτονία σου, συσφίγγεις όλη την περιτονία σου, ρουφάς το περιτόνεό σου. Είναι ο σάκος που κουβαλάει όλα τα υπέροχα εντεράκια μας. Αυτό το περιτόνεο μπαίνει και σε ένα μέρος μέσα στη μήτρα, στις οθήκες, στις άλπιγγες. Και όταν εσύ ρουφάς συνέχεια, φαντάσου πόσα χρόνια ρουφάς την κοιλίτσα σου, ρουφάς και όλα αυτά τα όργανα, τα συσφίγγεις, τα μαζεύεις, μαζεύεις τη λέμφος, μαζεύεις τα νεύρα. Μαζεύεις τα αγγεία. Έτσι, αυτό που έρχομαι να σου πω μέσα από αυτό το βίντεο είναι ανάπνευσε στην κοιλίτσα σου κάτω. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο.
0: Δεν ξέρω, εγώ χρόνια χοντρός, ποτέ δεν ρουφήχτηκα. Δηλαδή, δεν είχα τέτοια αγωνία. Δηλαδή, άμα ρουφηχτώ εγώ που έχω μια κοιλιά τώρα που ακουμπάει στο τραπέζι, τι μπορεί να γίνει με δύο ίντσες δηλαδή που θέλω ρουφηχτώ. Πόσο πιο αδύνατο
12: θα είναι. Πού είναι αυτά τα ωραία που έφτιανε ο κόσμος και τώρα. Το έχει ρίξει στη Βρωμιά και στην Ασουτία, ειδικά η νεολαία. Δεν σέβεται. Καλά, μωρέ. Άμα τα πω όλα, θέλουμε 20 μέρες. Τι νόμοι είναι αυτοί, μωρέ. Καλά, ένας πατέρας ή μια μάνα, άμα δει το παιδί ότι κάτι παραστρατάει, δεν έχει δικαίωμα να το μαλώσει στον εισαγγελέα, μέσα του πατέρα. Επιτρέπετε. Εσείς, όπου έχετε παιδιά. Να σας φάνε στον εισαγγελέα παιδί πει στην δεκατέρα. Έλα εδώ. Κάθε μέρα έρχεσαι στα χαράματα. Πού γυρνάς σου. Να μην ξέρει μάνα.
13: Έχει ενηλικιωτέ.
12: Ανήμον. Δεν μου λέτε τώρα.
13: Δικαιώματα.
12: Έλα, έρχεται και ο καφές να σας ξεφαρμακώσω.
0: Το ξεφαρμακό σου μ' άρεσε πάρα πολύ. Επειδή μπαίνω μέσα εγώ συχνά στο όρο, αυτό ο παππούλης είναι πιο κοσμικός. Ο δικός μας που έχουμε εκεί που πάμε, ξέρεις πως μιλάει για το. Ναι, πως το λέει. Άμα γυρνάς από το μπάνιο, από το λουτρό, τέλος πάντων από το βεσέ, πως το λέει.
1: Ναι,
0: το χαλέ. Τι έγινε, λέει, ξεκαζανιάσκεις.
1: Σου έχω καλύτερα ελληνικά.
0: Για, καλύτερα από αυτά.
14: Κατά παλέπατον, τι είναι η Λερναία Ύδρα? Λέγεται περί της Ύδρας της Λερναίας ότι όφησιν, φοβερός, έχων πολλάς κεφαλάς, σώμα δε, εν. Όταν δε ο Ηρακλής μίαν κεφαλήν αφέλητο, δύο ανεφίοντο. Και καρκίνος της ήλθε βοηθών τη Ύδρα, ώστε και ο Ιόλαος εβοήθη το Ηρακλή. Ο δε φιλόσοφος Παλέφατος ουπίθεται τούτης. Λέγει γάρ ότι μάταιος έστιν ότι αυτά πιστεύουν. Γελία γάρ και ιόψεις. Πώς άρα ο Ηρακλής μιας κεφαλής αφαιρεθήσεις, υπό τον λοιπόν ου κατηστίαιτο. Το δε αληθές, ως λέγει ο Παλέφατος, έχει ούτως. Η Ύδρα ούκεν όφης, αλλά πολύχνιον τι κρατερών, φρούριον της Λέρνης. Εφρούρουν δε αυτό το πολύχνιον, πεντίκοντα το ξώτε ανδρή αδιαλείπτος νύχτα και ημέραν.
0: Καταλαβαίνεις όταν μένεις με τον Άδωνη την παθήκη. Ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο παρά να μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι, τι να σε πω και εγώ δεν ξέρω από μένα πού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί να είστε. Και σας περιμένω εννοείται την Παρασκευή, αλλά και αύριο εγώ το πρωί εδώ στις επάλξεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λεωνίδο Μαχαιρά.
1: Thank you.
0: Και όλους εσάς που δείξατε άλλη κατανόηση, άλλη υπομονή, άλλη αυτή τη λαχνία για αυτή την εκπομπή. Ο καθένας από το μετερίζει του, όπως λένε και τα Πασόκια.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τριζυνιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: Και μετά τον υπέροχο Διογέννη Δασκάλου, να καλησπερίσουμε όλους σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στον περιφερειακό έχουμε αυξημένη κίνηση, είναι στο κόκκινο από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις Σικές. Έχουμε ατύχημα με μέτωπο προς δυτικά. Εκεί έχει κοκκινήσει το σύμπαν. Επαναλαμβάνω, από την Τριανδρία μέχρι και τις Σικές με μέτωπο δυτικά έχουμε ατύχημα και έχει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ κίνηση. Επίσης κίνηση διαπιστώνουμε και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, αλλά πιο πολύ είναι στο ύψος της Κανάρη.
1: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Κοιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα στο οποίο
8: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Αριστερά ρε φίλε, κομμουνισμός χωρίς λακτόζι.

0: Άιντε μπίμπι, τώρα σε θέλω. Με την πορτοκαλί μου στόγρια. Και ποιος θα με το έλεγε ότι θα συμφωνούσα με την Μπέρκα που είπε αυτά που λέω εδώ και καιρό, αλλά τέλος πάντων τα είπε, και αλλιώς είναι να τα λέει κάποιος που τα λες για αυτούς και αλλιώς είναι να τα λες εσύ για αυτούς που δεν θέλουν να τα παραδεχτούν αυτοί και στο τέλος τα λένε για δικά τους. Το είπε η Μπέρκα, ένα κομμουνιστικό κόμμα κάνουμε. Η αριστερά είπε, εντάξει τώρα, γιατί είπαμε. Τι είναι η αριστερά, είναι κομμουνισμός χωρίς λακτώσεις, γι' αυτό και γίνονται χίλια κομμάτια. Ενώ είδες καμιά απώλεια από την κοινοβουλευτική δύναμη του Κουκουέ. Όχι, από πότε τα λέμε αυτά. Δεν μπορεί, λέει η Μπέρκα, να έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό όταν έχει τέτοια χαρακτηριστικά?
1: Κομμουνιστικό. Τι?
0: Καπιταλιστικό. Ή θα πεις φασισμός, δηλαδή Στάλιν. Ή αν δεν πεις φασισμός, δηλαδή Στάλιν, θα πεις ότι έχουμε μια κομμούνα. Δηλαδή ότι είμαστε μια κοινωνία με πολλές κομμούνες οι οποίες είναι αποφασίζουν και δεν τις εκπροσωπεί ένα φυσικό πρόσωπο και είναι ομαδικές οι αποφάσεις. Πούντο!
1: Δηλαδή αν πει κάτι ο Κουτσούμπας δεν θα γίνει.
0: Τον Κουτσούμπα τον εξέλιξαν τα κομματικά όργανα, τα οποία έχουν άλλη διαδικασία. Είδες μετά από εκλογή κάποιος του Κοκοέ κάναν βούκα μέσα?
1: Αφού είναι όπως το δημόσιο, πάει παλαιότητα, πιο παλιός.
0: Το προτιμώ από το να έχεις μέσα ένα Τσίπρα να σε κάνει ένα λαντουφάν και να μην ξέρεις τι συγγίνεται. Να γίνονται 500 κόμματα επειδή ήταν τον άρεσε το πρώτο, επειδή χάσαν οι άλλοι. Όχι, αυτός δεν χάνει ποτέ. Οι άλλοι φταίνουν όταν χάνει, αυτός όταν κερδίζει. Και τώρα μαζεύει όλα τα κόμματα που πήραν τα κομμάτια της και γίνανε από κανένα μικρό το καθένα, για να τα ξαναμάς μαζί, να ακολουθήσουν αυτόν τον πετυχημένο. Άρε επιτυχισά που την έχετε ρε.
1: Πόσες εκλογές έχασε? Πέντε.
0: Εκεί φαίνεται η αγωνιστικότητα άρη του ανθρώπου. Δεν το βάζ κάτ μέχρι να νικείς. Δεν κόσμος δεν έλεγε δεν έχει σημασία πόσες φορές θα παίζει. Σημασία πόσες φορές θα σκοθείς. Αλλά τα καλά του πάγου τα θυμάστε. Τα ακόμα καλύτερα τα ξεχνάτε. Άρε παιδιά, τι έχει να γίνει? Αμάνε, σουβλάκι ο Λεπά, σουφλέ ο Βαρουφάκης. Φύγαμε για καλοκαίρι τουρλού με παστιτσάδα, ανάμεικτο. Παλιά ο Λεπά δεν είχε καν κολόνια.
1: Κολόνια και κρασιά είχε τώρα προσφάτως.
0: Δηλαδή, λες φιλαράκι να πω, μήπως είσαι αριστερός. Κατέληξε κάπου συγκεκριμένα. Όλο αλλάζει, με μπερδεύεις.
1: Τώρα, βέβαια, είναι ευέλικτος.
0: Είναι flexible που λέμε στα σέρας. Απ' την άλλη, πες μου το φίλο σου να σου πω τι Τσίπρας είσαι, Δούκα. Όταν οι κουκούλες συναντιούνται, ο ένας διέλει στην αριστερά, ο άλλος πάει για μπουρλότους του Πασόκ. Άμα δεν ταιριάζαν, δεν θα συμπιθεριάζαν. Γιατί λέει να μην προτείνουμε να αυτό τα τσιμιτσικότσι σε περίπτωση που χρειάζεται. Δεν γίνεται μανά με αυτό που λες. Καλύτερα να πεις να φύγει ο Ανδρουλάκης γιατί θέλω να μπω εγώ. Και κάντε αλλαξά. Μπορεί και αυτός να κουράστηκε. Ρώτα και τη γυναίκα του Νίκου που βαρέθηκε να τον ξυπνάει στις καρέκλες που πάνε στις ταβέρνες. Ξύπνα κινδυνεύτησε από αυτό. Κάντε αλλαξιά να γίνει δήμαρχος, να χαλαρώσει έτσι 2-3 χρόνια. Και ξαναλαμβάνει μετά, άμα κουραστείς εσύ που θα βρεθεί και για σένα Ρουφιάνος, μην νομίζεις. Αλλάξτε ρε παιδιά λίγο. Άλλωστε ο Άδωνης, σε έστειλα μια ωρίτσα ένα, αν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Έκατσε, καταρχήν, δαιμόνιος ο άνθρωπος. Τι να κάτσε, κάτσε με τη μανουλή του σπίτι, να ακούει εκείνα τα ύπερδιν, την πύρδιν, μύρδιν, φερδισύρδιν, τυριμύρδιν. Δηλαδή, σε λέει, όχι, καλύτερα κάτσω να σκεφτώ επιχειρήματα. Μπας και καβατζώσω καμιά χρονιά ακόμα με το...
1: Με ποιο?
0: Το κοπρόσκυλο του κούλα. Κοπρόσκυλο.
1: Ποιο είναι το κοπρόσκυλο πάλι?
0: Κούλης. Πώς να μην λέμε?
1: Να μην λες.
0: Δεν λέω.
1: Να μην λες γιατί άμα πεις...
0: Θα κουπούν τα λεφτά, δεν θα μπορώ να πληρωθώ.
2: Στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει και προς τα πού θα πάει το πράγμα. Γιατί ο κ. Ντουγκάς, μην τον υποτιμάτε. Ο κ. Ντούγκας, όταν είπε για πρώτη φορά δημόσια ότι πρέπει το Πασόκ να πάρει συνεδριακή απόφαση να μην συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία, γελάγανε στα κανάλια. Και αν δεν μα βγαίνει στην αρχή του Ανδρουλάκη, διαψεύδανε ότι δεν υπάρχει και ο θέμα κτλ.
3: Μα και τελικά, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το είχε πει.
2: Τελικά το συνέδριο του Πασόκ πήρε την απόφαση που είχε προτείνει ο Δούκας. Δηλαδή ο Δούκας ξεκίνησε και είπε κάτι στην αρχή που φαινόταν τρελό, αλλά τελικά αυτό το οποίο είπε. Είναι αυτό το οποίο ακολούθησε το Πασόκ στο συνεδριό του.
4: Δηλαδή, λέτε ότι το Πασόκ θα πει ότι εγώ θα πάω σε ένα διάλογο. Ο Τσίπρας λέει όχι καταρχήν αυτή τη στιγμή. Θα πάω σε ένα διάλογο.
2: Ο Τσίπρας τώρα σιγά σιγά αποκτά το πάνω χέρι. Ο έχων το πάνω χέρι είναι φυσιολογικό να λέει όχι, γιατί θέλει να του λέει λατήσει. Το σημαντικό είναι ότι το πλευρά του Πασόκ, ένα κομμάτι του Πασόκ, ο Δούκας, τι λέει, γιατί δεν έγινε ευθέως αντιληπτό. Λέει ότι πρέπει τα δύο αυτά κόμματα να κάνουν μέτωπο. Να κερδίσουν το Μητσοτάκη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα κριθεί από το ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Με βάση το δημοσκόπηση ο Τσίπρας. Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ και να ενωθεί με το κόμμα που λέγεται Τσίπρας. Ελλάς πως το λέει τώρα. Άρα στην πραγματικότητα ο Δούκας.
4: Θα πρέπει να απορροφηθεί δηλαδή.
2: Μα δεν μπορεί. Αν δεν είναι ένα κόμμα δεν παίρνει τον πόνους. Άρα αν είναι συνασμό δεν παίρνει τον κόμμα. Ο Δούκας στην πραγματικότητα πρέπει να διαλύσει το Πασόκ. Αυτό είπε. Είπε. Ο αρχηγός θα είναι, αυτό θα είναι δεύτερος. Άρα βάζει να δημοσιοποιήσει ο Τσίπρας. Και πρέπει να πάμε με τον πόνους. Άρα να διαλύσει το Πασόκ.
3: Ναι, αυτή είναι η πρόταση εδώ.
4: Ναι, γιατί θα πρέπει το ένα κόμμα να πάρει πάνω 25%.
2: Προφανώς. Αν πάνω δύο αυτόνομα κόμματα δεν παίρνουν τον πόνους. Άρα το κόμμα αυτό που θα πάει στον πρώτο, που συμπεριμένει μέσα από τον Τσίπρας, δεν πρέπει να υπάρχει.
4: Δηλαδή λέτε ότι ο Δούκας ζητάει διάλυση του Πασόκ επί της ουσίας.
2: Εγώ σας λέω η πρόταση που είπε ο κύριος Δούκας είναι διάλυση του Πασόκ, προσχώρηση τον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Αυτό είπε με λίγα λόγια ο Δούκας.
0: Άρε Άδωνη, δεν πεινάει ποτέ ρε μα, σε βγάζω το καπέλο. Ξέρεις τι κάνει τώρα, ε? Είδε ποιος είναι ο επόμενος του Πασόκ. Βλέπει και την περίπτωση ότι μπορεί να τα κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον Άντωνα Λιποδιάρη τον Ζωφιό. Και σου λέει, και τι θα κάνω εγώ? Ποιον θα έχω καινούριο να γλύφω? Τους μυρίζεται τους αρχηγούς. Και οπότε θα πάει στον Δούκα του πει, βλέπεις τι είπα? Βλέπεις τι έκανα εγώ για σένα? Γιατί τον ξαναστήριξε, δεν είναι η πρώτη φορά. Τον ξαναστήριξε. Τον έχει από πίσω αυτόν με το πυροκίνηση. Λέει, δυναμικός μη φαίνεται. Βέβαια. Παιδιά, θα την περάσει την Κυρκόπορτα. Εκτός από τον άλλον, θα μπει και ακουθεί και αυτός μες στο δωρείο, είπε. Δεν θα πεινάς ποτέ ο Άδωνης. Άρε Άδωνη, και μια που είπα πεινάσει, ένα πράγμα έχω να πω. Πιπεράκια άτσαλος. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα μαναβικής μετεπιτάσεως. Τα πιπεράκια μάτσαλου. Μέχρι να γίνει φασαρία γύρω εσύ, θα φέρουμε ρε φίλε. Περίμενε. Χαλάρωσε λίγο. Μέχρι να σας τα φέρουν. Θα φωνάζετε. Είδες με τις φωνές τι γίνεται. Αλλά πρέπει να φωνάζει συνέχεια. Λίγο έκατσε στα αυγά της Κωνσταντοπούλου και βρέθηκε εκ του 7ου κόμμα. Βρε, τι μητρήσεις, τι ντροπή της στέπας είναι αυτή. Βρες καλέ κάτι να φωνάξεις. Πες, δεν λειτουργούν τα καζανάκια στις τουαλέτες μέσα στη Βουλή. Το βλέπω τον καφιτζή και κοιμάται, παραγγέλνω ούζο και με φέρνει καφέ. Γίνει έξαλλη με κάτι.
4: Χειρότερο. Yeah. Μου φέρνει ούζο χωρίς μεζέ.
0: Σε αυτήν, στην όρκα. Όχι πια. Δεν σε κόφτει λίγο. Άντε να πας στον Πίπιλα χωρίς μεζέ. Ναι, κοιμάται κιόλας του έδρανου γιατί πιάνεται η ωρίτσα την σκληρατέ. Αλλά στην όρκα χωρίς μεζέ. Σε παρακαλώ πολύ. Πιάσε και ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έναν του Πασόκ, έναν από τους αυτής της αριστερά. Τώρα δεν έχει όλα. Φύγαν όλοι, δεν έμεινε μεζές για τίποτα δεν έμεινε. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αλλά φυσικά από την άλλη μεριά έχει και την αναισθησία. Η κοινή αναισθησία σαν ανθρακόνημα που διέπει ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ασχολούμαστε με τον Κουστάκη τον Αχ Καραμαλή, ξεχάσκε πάει και αυτό, μαζί με τα άλλα διατηρήσαμε το δικαίωμα της σιωπής. Θα πάρει τον ιερό το δρόμο του από μοναχότη, δεν πειράζει. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε αντί να λέμε ότι είμαστε η χώρα που πήγε από το κάντο χενεράλ στο κάντο χεράτα. Πρέπει να γραφτεί μια του Σταμάτου του Γκραουνάκη πρέπει να. Α, όχι, αυτού δεν κάνουν το χεράκι.
1: Γράφει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για, γράφει... το, για τον Τσίπρα.
0: Για τον Ελλάς. Τώρα τον Ελλάς δεν λες γιατί παραπέμπει εκείνη την παλιά του Βελουχιώτη. Γράφει για την Ελλάς.
1: Η ελληνική αστυνομία.
0: Αλέξη, δεν. Μάπα. Το όνομα, μάπα. Να σε πω γιατί. Γιατί έπρεπε να δεις καταρχήν. Διαλέξει ένα όνομα το οποίο μέσα στο συλλογικό μνημονικό έχει να κάνει με τη χώρα. Η Ελλάδα ξέρεις τι ζώδιο είναι. Υδροχός.
1: Δεν έχεις σκεφτεί την πονηριά του Αλέξη.
0: Για πες.
1: Αφό μου παιδί.
0: Για πες.
1: Η αστυνομική κατά πλειοψηφία τι είναι, συντηρητική.
0: Κάτσε τώρα κι εσύ.
1: Πες μου.
0: Η μπάτση δεν είναι όπως
1: είναι. Περίμενε, πες μου. Ναι, αλλά η πλειοψηφία είναι συντηρητική, δεν είναι.
0: Γιατί αριστερή τι είναι.

0: τους θα ψηφίσουμε. Είναι δυνατόν? Ενώ αν το βάζει κάτι άλλο, δεν ξέρω, ρε.
1: Μέχρι και ο Βαρουφάκης θα τον ψηφίσει, να δεις.
0: Ο Βαρουφάκης γιατί να με τον
1: ψηφίσει? Γιατί είναι Γιάννης με ένα νι. Σου θα ψηφίσει το Ελλάς με ένα λάμδα.
0: Α, θα ταυτιστεί, λες. Λόγω αφαίρεση συμφώνων. Λοιπόν, να αφαιρεθούν τα διπλά σύμφωνα από πάνω, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να γράφετε με ένα λάμδα. Και να μην τα πω λίγο τσιπρέγκα, γιατί σε κάποιον ξέρω ορθογραφία ο Ζούφιος που άγκαμε κάτι τώρα. Θέλω να μην βάζει μια στυλιανού για Τσίπρα. Δηλαδή.
1: Έναν.
0: Μια, όταν λέω μια μυρίδα, ρε.
1: Μια
0: φτιαριά.
1: Ρεντί.
0: Είμαι ρέντις εγώ.
2: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες, έτσι, εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, από ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι την...
0: Να ψεκάσει κάποιους.
2: Τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ.
0: Ψεκάστε.
2: Το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια, με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ο πραγματευτής.
0: Από όλα έχει. Κοντισό δεν έβαλες. Ζήγδι. Όχι, θέλει και λίγο κέντρο.

0: Αριστερά. Αυτά είναι τα νέα, ότι πάει η Νέα Αριστερά. Τώρα, εγώ έχω μια ωραία ιδέα, αλλά επειδή έχω περάσει σαν χιουμορίστας, να πούμε, και δεν με δίνουν. Μερικά πράγματα τα λέω εντελώς σοβαρά.
1: Όπως.
0: Όπως. Θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη ή δεν θέλουμε?
1: Εννοείται.
0: Κατά γενική ομολογία.
1: Φυσικά.
0: Μέχρι και στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να τον ρίξουν. Μη κοιτά στραβά.
1: Το έχεις πει.
0: Το έχω πει. Μην πω και για το δένδια που το έχω
1: αυτό
0: πει.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Μην
1: τώρα.
0: Πω τώρα και
1: η τορπίλη.
0: Για τη σαλαμάντρα της Μεσσηνίας. Έκανα λάθος.
1: Κόμπρα.
0: Κάνω λάθος σε ερπετό, αλλά τον τόπο τον πετυχαίνω. Ή την κόμπρα της Μεσσηνίας. Μην πω για εκείνον τον Μπουχέσα, να πούμε, με το χαρισματικό όνομα. Ένα, δηλαδή τώρα μην με πείσουν.
1: Μπαϊρακτάρ.
0: Μπαϊρακτάρ μεζέ. Δηλαδή, ποιο δεν θέλει να ρίξει τον Κυριάκο? Πες με έναν. Πες με έναν. Εδώ και η γυναίκα πριν γίνει πρωθυπουργός την είχε αφήσει και έφυγε. Μετά ξανά γίνει, τότε γύρισε. Άμα πες, πάλι θα τον αφήσει. Με...
1: Πώς τα...
0: Πώς τα λέω. Τι να κάνω, εγώ φταίω ή μαρέβα τον. Ναι, ρε σε γυναίκα που δεν έχεις πυγμή, εξουσία, λεφτά, να πούμε κύρος, εκτόπισμα, τι σε κάνει. Θα με πεις, σε βάλα πλήρες τα πιάτα, έχεις καναφαές, φουγκαρίες. Αλλά γι' αυτά βρίσκει και ένα κοινό θνητό. Τώρα λέμε να διαλέξεις κάποιον που όταν ξυπνάς το βράδυ να μην χρειάζεται να ανάψεις το λαμπατέρ. Άμα έχει ανοιχτά τα μάτια, φωτίζει όλο το σπίτι. Δηλαδή έχει άλλες χρησιμότητες. Δεν βρίσκεις τέτοιο πράγμα κάθε μέρα. Λοιπόν, αφού θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, γιατί δεν στέλνουμε να γράψουν στη Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα? Κουτσαμάν αριστερά διέλυση, 500 κόμματα τα έκανε, άμμο, άμμο, τρίψαλα. Στείλτον στη Νέα Δημοκρατία να φάμε του Μητσοτάκη να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Μας έσκασε κι αυτός. Και εσύ τόσες προτάσεις έχεις. Τράβες στις Βρυξέλλες, πάνε στη Νέα Υόρκη που συζητάνε. Πάνε. Άφησε μας εσύ, ρε παιδί μου, ένα διάστημα. Δεν βλέπεις, άσυντε ψαν όλοι. Να βγει ένας άλλος, να κάνουμε ομαδικό ποδήλατο, να τελειώνουμε να. Τώρα βέβαια έβλεπα και το χιλιοστό χθες. Δεν ξέρω αυτό που δεν το βλέπω. Πίνω τρεις βότκες μετά.
1: Ναι, λες πώς την γλιτώσαμε.
0: Όχι, δεν λέω πώς την γλιτώσαμε. Ξέρεις τι αναρωτιόμουν? Πώς πληρωνόμασταν?
1: Καλά, τι πώς πληρωνόμασταν?
0: Όχι, έστω αυτά τα αποκαΐδια. Πώς τη βγάλαμε
1: καθαρά? Ό,τι είχε απομείνει.
0: Πώς δεν πάθαμε τίποτα? Εγώ ξέρω, είμαι διαβητικός. Να γινόταν καμιά στραβή, να μην φέρνουν εδώ πέρα φάρμακα, ινσουλίνες, αυτά ξέρω εγώ και δεν είμαι.
1: Πήγαινε έξω, βρε.
0: Ναι, θα πήγαινε έξω εγώ. Ο Μπρούκλις. Θα πήγαινα μέχρι την Ολλανδία να κάνω μια ινσουλίνη, μια ένση και να γυρίσω. Και μετά την άλλη μέρα.

0: θα έπρεπε να τα ρουφάνε. Ναι, αυτή η δουλειά θα φτιάξει. Βρε, τη ζημιά που θα παθαίναμε δεν θα ήταν για μας που έχουμε και το κατητής μας που λέει. Ξέρεις πόσοι είναι που. Τον θυμάσαι και τον γέρο που ξαπλαρώθηκε έξω από την τράπεζα.
1: Λιποθύμησε.
0: Ξέρεις πόσοι ήταν, έτσι. Ξέρεις ότι πήγαιναν στα σέρας να πάω στη μάνα μου 50 να γυρίσω πίσω, γιατί δεν ξέραμε αν θα ξαναβγάλει. Ταύτινε τα 50 το έτοιμη. Μιλάμε μια στο τόσο. Πλακώθηκα στις βότκες για να κοιμηθώ, σε λέω. Και λέω, κοίτα να δεις, μπράβο μου.
1: Μαζεύαμε λεφτά για καμιά επέμβαση. Τι γινόταν.
0: Ρε εσύ, τώρα τα απάνω απάντηση είπα. Το πρωί παίζατε, είδες. Το παιδί που ήθελε να το φέρει.
1: Επιχειρήσει που μπορούσαν να κάνουν εισαγωγή πρώτων υλών.
0: Και όμως, επειδή το εθνικό σπορ του Έλληνα είναι κάθε πρωί να πίνει ένα σφινάκι μπλάνκο. Δεν θυμόμαστε τίποτα απολύτως και θα ξαναχαρούμε ενδεχομένως αυτό το αγαλαστό αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά όμως στη Λεχάρες έχει πάρ.
1: Δεν έχει πάρ ακόμα.
0: Είναι και επιλεκτικός. Διαλέγει. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά, επειδή μας βλέπουν, πάνε ανάλογα με τα νερά μας. Εμάς κάποτε μας λέγανε οι γονείς, ρε εσύ, σοβαρέψου λίγο, διάβασε. Όσο διάλογο πίσω εσύ εμένα που ξέρεις οικολόγια, άψε με ήσυχο. Τώρα τα παιδιά δεν λένε τίποτα και ανακαλύπτουν δικούς τους τρόπους. Ο άλλος πήγε και έδωσε με δικές του ερωτήσεις και απάντησε στις δικές του πανελλήνιες εξετάσεις και φυσικά κόπηκε.
1: Πού το ξέρεις, δεν βγήκαν ακόμα τα αποτελέσματα.
0: Κόπηκε γιατί τα εξετάζουν τα γραπτά φασίστες. Δεν θέλει μυαλό αυτό.
2: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα με σωστό και λάθος, αντιστοιχεί στα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν και... Προσπάθησα να το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε σαν χώρα, είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί... Δηλαδή άμα το πάρεις από σε θέμα, κάθε θέμα είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ, θα φύγω. Δεν υπάρχει ό,τι άλλο, θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία, είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε και αυτό.
3: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
4: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
3: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάριο και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γεννηθεί. Μπορεί να το στείλει το μυαλό σου.
4: Όχι.
3: Άμα το δεις πιθανό θεωρητικά στο σύμπαξι, ξέρω αυτό είναι το 0,1 εις 3 χωμεριστή.
5: Πάλι κουβά.
3: Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε.
4: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα δουλεύω ξανά και μετά ξανά θα δουλεύω ξανά στη Βουλή.
3: Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο! Και άλλες πόσο τυχερός είμαι!
6: Εσένα πώς φαίνεται?
3: Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάθο εδώ, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα άδεια τη πτώχεια στην Ελλάδα.
5: Πρόσεχε, θα πει.
3: Και είσαι όλη την άκρη, πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άλλο. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
6: Πε συγγνώμη.
3: Παρακαλώ,
6: πε συγγνώμη.
3: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένα δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
3: Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα.
5: Θα σου κάνω μήνυση και θα δει το δικαίωμα.
3: Ξυπνάνε η Σουηδία, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, κλείνω στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω λεφτά, στάω τα λεφτά. Μα τα βράζουν.
6: Το γράφουμε αυτό έτσι.
3: Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο, παιδί μου, να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφτη.
7: Μπορείτε, σα παρακαλώ να σταματήσετε να τραβάτε.
5: Ευχαριστώ πολύ, γεια σα.
0: Μετά από όλα αυτά τα επιχειρήματα, δηλαδή, είναι να μην ξαναψηφίζουμε Μητσοτάκη. Είμαστε τόσο τυχεροί που καθόμαστε και γκρινιάζουμε επειδή πλέον δεν μπορούμε να πάρουμε δυο φορές την εβδομάδα φέτα ένα κιλό. Αυτό είναι ευχαριστία.
1: Βγες
0: μια βόλτα, να σε χτυπήσει ο ήλιος, να ξεχάσεις τη φέτα, να κάτσεις ρέγκλα, να κάνεις το παγκάκι.
1: Γιατί
0: να...
1: απομακρυνθήκαμε από την κτηνοτροφία.
0: Γιατί απομακρυνθήκαμε από το νόημα της ζωής, να με πεις καλύτερα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Να δουλεύουμε σαν τα μουσκάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Είδες τα γκούλα χτυπά θέλανε οι κομμουνιστές. Ενώ εδώ ξυπνάς το πρωί, βλέπεις τον ήλιο. Πόρε
1: ρε, πάω στη δουλειά σου.
0: Μπράβο ρε Μητσοτάκη, τι ήλιος είναι αυτός να μου. Και πάλι θα σου με χέρια και με πόδια.
1: Δεν πάω στη δουλειά σήμερα.
0: Ενώ, γιατί να πάω, μήπως έχω? Όχι, τσιμιλάω. Αν ήμουν εκπαιδευτικός, ήθελα δύο γραπτά. Ένα αυτό του Άδωνη να διαβάσω και ένα του μαθητή πριν που έκανε τις δικές του πανελλήνες. Ξέρεις με εξετάσεις, το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Πήγα ούρα του αδερφού μου για να μην βρουν ότι. Γιατί τον έβαλα και δίαιτα ένα μήνα για να τρώω εγώ ό,τι ήθελα. Και τα πήρα μετά και τα έδωσα στη γυναίκα μου. Λέω: κάνουμε ένα λουκάνικο τώρα. Δες, μια χαρά είναι όλα.
1: Σιγάρε. Μεγάλη απάντηση.
0: Σιγάρε. Δεν βρούμε. Παιδιά, περνάει ο Ζόφιος. Μαζευτείτε όλοι διαλυμένοι.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου του 26, μετά την υπέροχη εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου για δύο ολόκληρες ώρες. Θα μου πείτε, δεν χορτάσαμε, ναι, είναι, δεν χορταίνεις με δύο ώρες Διογέννη Δασκάλου, θες παραπάνω. Κοντά σας ο Παναγιώτης Δάνου μέσα από τον Στάτους 107 και 7. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 η ώρα με διάφορα θέματα από τη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο. Οι παραλίες γέμισαν κόσμο, οι κοντινές παραλίες στην Θεσσαλονίκη για τα πρώτα μπάνια. Και με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου, θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό σε λίγο. Το πρώτο ουσιαστικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι το συγκεκριμένο και δεν ήταν λίγη εκδρομή στις παραλίες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και την Πιερία. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μας αναζήτησαν μια κοντινή όαση δροσιάς και έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους στην παραλία, τόσο Θεσσαλονικής όσο και η Βαλκάνη. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα βέβαια μερικοί βρίσκονται στο γυρισμό, άλλοι έχουν σπίτια, μένουν εκεί. Άλλοι θα γυρίσουν αργότερα, πάντως εμείς από αύριο θα σας βοηθήσουμε να γυρίσετε πίσω ασφαλείς με την εκπομπή η οποία είναι κοντά σας κάθε καλοκαίρι από τις 7 του μηνός. Ο Στάτους 107 και 7 σε πάει και σε φέρνει Χαλκιδική. Μπορείς να ακούσεις και στους 93 των FM κάθε Κυριακή 5 με 11. Πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήκησης σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα για όλους εσάς τους φίλους του Στάτους 107 και 7. Βέβαια ξεκίνημα κάνει ο Άρης Μπαμπιδάκης 5 η ώρα, έτσι. Λοιπόν, λίγο τον καιρό να δούμε και μετά θα πάμε και στην κίνηση. Νωρίτερα είχαμε πρόβλημα στον περιφερειακό, διακόψαμε και το ανακοινώσαμε. Σήμερα Σάββατο στις 6 θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου με 4 μπουφόρα αέρα, καθαρό καιρό. Στις 9 σήμερα το βράδυ θα έχουμε 26 με 2 μπουφόρ και καθαρό καιρό. Αύριο Κυριακή 7 του Ιούνιου 32 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 3-31 βαθμούς Κελσίου με ασθενή σε βροχή, η οποία γίνεται κανονική βροχή στις 9 το βράδυ τη Δευτέρα, έτσι. Για να δούμε και λίγο για την κίνηση τι έγινε. Νωρίτερα είχαμε πρόβλημα στον κόβο Τριανδρίας και βέβαια μέχρι και τις Οικίες με μέτωπο δυτικά είχαμε εκεί ένα τύχημα, προκάλεσε κομφούζιο στην κίνηση. Τώρα έχουν εξομαλυνθεί όλα, δεν τρέχει τίποτα. Έχει καθαρίσει δηλαδή ο περιφερειακός από ό,τι βλέπω και στον χάρτη που έχω μπροστά μου. Είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Έχουμε λίγο κίνηση στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη και στο κάτω σχολάρι έχουμε ατύχημα εκεί. Να είστε λίγο προσεκτικοί. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να αφήσουμε την μουσική να κάνει αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και ξεκινάμε λοιπόν και πάμε στα τραγούδια τα οποία έχουμε επιλέξει για ξεκίνημα, γιατί μετά περνάει η εκπομπή στα δικά σας χέρια στο 2-31-05-13000, 2-31-82-10-50 και στο 6908-357-800 που είναι το Viber, για να μας στείλετε ό,τι θέλετε και να μας πείτε και βέβαια ό,τι θέλετε τηλεφωνικά, είτε κάτι που έχετε διαπιστώσει στον δρόμο, είτε αν θέλετε κάποιο τραγούδι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε.

0: Allwyn. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Μαμά, βαριέμαι!
2: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά.

0: Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, το συγκεκριμένο, σε όποια εκτέλεση και αν το ακούσω, είτε το ακούσω στην κανονική είτε σε αυτήν η οποία είναι remix, Αντώνης Ρέμος. Το τραγούδι Δευτέρα, και δεν είναι μόνο το δικό μου αγαπημένο τραγούδι, είναι πολλών από εσάς. Και έτσι το μεταδίδουμε για εσάς που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε ένα τύχημα στην Εγνατία προς Ανατολικά. Έχει δημιουργήσει ένα μικρό θέμα, μην φανταστείτε και πάρα πολλά πράγματα. Ένα μικρό θεματάκι όμως το έχει. Κίνηση θα συναντήσετε στην Τσιμισκή, όχι πάρα πολύ μεγάλη, στη Λεωφόρου Νίκης και στην Μανώλη Ανδρόνικου. Αυτά βλέπω μέχρι τώρα. Περιφερειακός είναι καθαρός, ο δρόμος προς Χαλκιδική είναι επίσης καθαρός. Λεωφόρου Νίκης είπαμε, δεν είπαμε, είπαμε Λεωφόρου Νίκης ότι έχει λίγο κίνηση, όχι ιδιαίτερα πράγματα. Απλώς εμείς αναφέρουμε όπου έχει κάποιο κοκκινάκι, για αν μπορέσετε να το αποφύγετε. Ο Δημήτρης Σταρόβας επιστρέφει απόψε στη Θεσσαλονίκη. Ευχάριστη έκπληξη. Ο Δημήτρης Σταρόβας, αγαπημένος, δημιούργησε τους Σταρόβα Μπαντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για συναυλία μετά από πάρα πολύ καιρό, συναντώντας στη σκηνή φίλους και παλιούς αγαπημένους. Η κιθάρα λοιπόν του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους ενδυνοπόρους και τους εκαλεσμένους του, χιούμορ και η συγκίνηση συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία, είναι rock εμπειρία με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό. Θα γίνει στο ιστορικό κύτταρο Σάββατο, μάλλον όχι Σάββατο, 6 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Μία μέρα μετά την μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα, θα παρουσιάσει τη Summer Edition, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών αυθεντικών beach bar με κασετόφωνο, παρέα και φωτιές δίπλα στη θάλασσα. Στο ιδιαίτερο αυτό λοιπόν beach bar στο Θέατρο Κήπου, στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η μπάντα του θα υποδεχθούν τους αγαπημένους φίλους και παλιούς συνεργάτες, όπως είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Χριστίνα Μπρέντζη, ο Στάθης Παχίδης, ο Γιώργος Μπεντζίκης, η Δήμητρα Ζαφυρίου, δημιουργώντας όλοι μαζί μια βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής ιστορικής μουσικής συνάντησης. Να σας πούμε ότι αυτό θα γίνει στις 9 το βράδυ, οπότε προλαβαίνετε ακόμα για να δείτε όλο αυτό το υπέροχο θέαμα. Και το άλλο είναι ωραίο. Ποτέ δεν έχω. Το ίδιο ερωτικό με τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά σε εκτέλεση remix, έτσι. Να επιθυμίσουμε ότι ακούτε Status 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Αύριο από αύριο αλλάζουμε εκπομπή την Κυριακή, πάμε 12 με 2. Έχω αρκετό άγχος για αυτή την ώρα, 12 με 2, έχω κανένα χρόνο να το κάνω, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαι συνηθισμένος εγώ σε αυτές τις ώρες. 12-2 δηλαδή για μένα είναι... Ας τα να πάνε. Εγώ είμαι συνηθισμένος να 3-5, 5-7 εκεί. Είμαι απογευματινός τύπος έως και βραδινός. Δώσε μας την Κέτη Γαρμπή επιτέλους. Άντε, μπράβο. Έτσι. Αφιερωμένος σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

κανείς για το συγκρότημα Πολύς και το τραγούδι Every Breath You Take, από τα αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε λίγο κινησούλα στον περιφερειακό, με μέτωπο δυτικά στην Δριανδρία, περίπου εκεί που βρίσκεται ο σταθμός δασοπροστασίας περιαστικού δάσους. Μόνο εκεί εντοπίζω κάποιο πρόβλημα με την κίνηση. Κατά τα άλλα είναι το γνωστό μέσα στο κέντρο της πόλης για σήμερα Σάββατο. Να σας πω ότι από αύριο ξεκινάει η εκπομπή ο Στάτους 107.7, σε πάει και σε φέρνει Χαλκιδική και στους 93 στον FM κάθε Κυριακή 5 με 11. Μια εκπομπή η οποία δίνει πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμούς και μοναδικά δώρα για εσάς, τους φίλους του Στάτους. Από τις 5 μέχρι τις 11 ξεκινάει ο Άρης Παπιδάκης και αμέσως μετά προσθέτονται στην μαραθώνια αυτή η εκπομπή ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βυργινία Δημαρέση. Είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 8, μετά τις 6, εγώ διάβασα το 18-8. Αχ, άμα περάσει η ηλικία, ούτε τα γυαλιά κάνουν τίποτα. Λοιπόν, για να σας πω ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη μας ο επίσης αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης για μια μεγάλη συναυλία. Όσοι είστε φαν, ετοιμαστείτε, και εγώ βέβαια. Όπως δίνεται ο Μαζωνάκης, δίνομαι και εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Β2. Ο καταξιωμένος και δημοφιλής καλλιτέχνης θα χαρίσει μια συναρπαστική βραδιά με το δικό του μοναδικό τρόπο, μαζί του και ο Τρανός. Τώρα δέσαμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει: «Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιστεύω να έγινε καλά το μάτι του, γιατί ήταν μαυρισμένο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τετάρτη 10 Ιουνίου φτιάχνω την προβλήτα Β2 σε εισαγωγικά στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, όχι για όλους. Θα πω και το καινούριο τραγούδι Επιπτώσεις, αν ξέρεις ξέρεις, θα πάρει μέρος και ο Τρανός, Μαζό από το Α έως το Ω. Εγώ διάλεξα άλλο τραγούδι που μου αρέσει και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, με το Μαζωνάκη. Για να το ακούσουμε παρέα, για να κουνηθούμε λίγο. Εκεί στις παραλίες, εκεί που είστε ακόμα, εκεί εγώ σας βλέπω, δεν είναι το θέμα. Για ακούστε.

0: και το τραγούδι, τα μάτια σου θυμίζουν καλοκαίρια. Λίγο πριν τις 6.30, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 7 και... Γιατί μια νύχτα θα σε... Τι έλαβε χώρα μέσα στην εβδομάδα. Η Θεοπούλα έγινε μέλος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα κάνουμε το νερό, τα μας φώτα μαγική, μοναδική.
2: Κάνεις,
3: πού είσαι
2: κάνεις,
3: αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε.
4: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
4: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
4: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
4: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα?
3: Α, τίποτε θέσμα. Καλλιτεχνικό δεν έχει.
4: Κάτσε την τώρα, παιδί μου, περίμενε. Τέχνας και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
3: Α, ζήτω. Μπήκαμε. Ξέρεις πώς αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
4: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Βγήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
4: Έλα, σε φιλήσω.
0: Βαρύγδουπη μεταγραφή. Στο παραπέντε σωθήκαμε. Όταν λέμε ανανέωση, το εννοούμε. Εδώ τώρα που το σκέφτομαι, παίζει η Θεοπούλα να ήταν μέλος του ΕΑΜ Ελλάς. Α, κύριε Τσίπρα, να μην ξεχάσω να σας πω, τον κύριο Λαζόπουλο και τους Ράδιο Αρβίλα μην ξεχάσετε να βάλετε στον Ελλάς. Εκεί είναι που θα εκτοξευτείτε. Με τη Θεοπούλα, ο κύριος Τσίπρας τον ολοκλήρωσε το θίασο, τώρα είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και το έργο του που άφησε μισό γιατί δεν πρόκανε. Η Θεοπούλα βέβαια, και το πιστεύω βαθιά αυτό, θα μας λύσει όλα τα προβλήματα επειδή είναι η μεγάλη μεταγραφή με μεγάλο εκτόπισμα. Μεγάλε κύριε Τσίπρα, έτσι όπως πας τελικά θα μας βγάλεις από το ευρώ με όλους αυτούς τους οποίους παίρνεις. Η υποκρισία πάντως του κυρίου Τσίπρα δεν έχει όρια. Σκαρφίζεται ό,τι μπορεί να φανταστεί το σατανικό του μυαλό για να ξεγελάσει κόσμο. Βέβαια, η Θεοπούλα όπως και όλος ο θείασος του κυρίου Καμπουτζίδη οφείλει την αναγνωρισιμότητά του στο παραπέντε του Μέγκα. Ξέρουμε όλοι τις προθέσεις της Alter Ego σχετικά με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Άρα, καμία έκπληξη.

0: Νιούγιορκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
15: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
14: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
15: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
14: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
15: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: τραγούδι, συμβαίνει και στην αλήθεια. Ακόμα καλύτερα. Είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σε αγαπάει και να φροντίζει για τη σχέση. Βασικά η σχέση πρέπει, ή ο γάμος πρέπει να είναι και από τους δύο. Διαφορετικά πάει περίπατο. Αβραμόπουλος Δημήτρης, να γιατί. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο τον Ταλίκερμαν, τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας στέλνει την καλησπέρα του από Ρουμανία. Βλέπω και εκεί οι δρόμοι έχουν μπαλώματα, Δημήτρη, έτσι. Κοίτα που πήγα και έπεσα τώρα πάνω στο βίντεο που έστειλε ο Δημήτρης από τη Ρουμανία και είδα τη Λακούβα, ρε παιδί μου, Έλληνας κανονικός ο Γιάστης. Λοιπόν, τι να κάνω, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ να... Αν το μεταξύ, αυτές οι... αυτό το, πώς το λένε, την άσφαλτο που έριξε το καινούργιο μηχάνημα που διαφήμιζε ο Δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά πέρασα από πάνω από αυτές τις λακκούβες που σκέπασε αυτό το μηχάνημα, που δεν... τι να σου πω, δεν ξέρω πώς να το πω δηλαδή, αλλά δεν... δηλαδή κάνει κυματισμό. Δήμαρχε, για κοίταξε το λιγάκι αυτό. Γιατί σε είδα να το πολυδιαφημίσεις, αλλά δεν βλέπω να κάνει δουλειά αυτό το μηχάνημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Δούκα, ο οποίος, ο κύριος Δούκας, του ξένεται η πλάτη, έχω την εντύπωση. Επιμένει για διάλογο και συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ στις εκλογές. Για να τα ακούσουμε λιγάκι, το Μέγκα είναι.
1: Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
2: Πάσο και, και όλο ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Και Ελλάς.
1: Είναι μια. Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως, ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε. Μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το όνειρο του κυρίου Δούκα για το ΠΑΣΟΚ, να γίνει ουρίτσα ενός αποτυχημένου πρώην πρωθυπουργού. Ρωτάω, δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Δούκας, είναι δυνατόν να πιστεύει ότι μπορεί να συνοηθεί με τον κύριο Τσίπρα? Μα δεν βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας διέλυσε τα πάντα στην αριστερά για να το παίξει ανεξέλεγκτος αυτοκράτορας? Τελικά, ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Δούκας? Μέχρι τώρα φαίνεται ότι περισχύει ο κύριος Δούκας του κυρίου Ανδρουλάκη. Στερνή μου γνώση να σήχα πρώτα. Κύριος Δούκας, αχάριστος και αχόρταγος ο άφαντος δήμαρχος Αθήνας. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο κύριος Χάρης Δούκας λειτουργεί ουσιαστικά ως ο πολιορκητικός κρυός του κυρίου Αλέξη Τσίπρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, εξυπηρετώντας προς το κόμμα ξένα συμφέροντα. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει αποδειχτεί κατώτερο των περιστάσεων, με εμφανή πολιτική ανασφάλεια, η οποία αντανακλά και τη γενικότερη έλλειψη πραγματικού πολιτικού αναστήματος αλλά και αξίας. Ποιος ήταν ο κύριος Χάρης Δούκας? Ένας άγνωστος καθηγητής του Πολυτεχνείου που τον έκανε γνωστό ο κύριος Μπακογιάννης, ζητώντας βλακώδης ζωντανή τηλεοπτική αντιπαράθεση στις εκλογές για το Δήμο Αθηναίων, ενώ δεν τον ήξερε κανείς τον κύριο Δούκα. Και κάθε τόσο ο κύριος Δούκας λέει ανοησίες για να έχει προβολή, ενώ έχει ανύπαρκτο έργο στο Δήμο Αθηναίων. Βέβαια, ας συνεχίσει τις σαχλαμαρίτσες. Το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπω να μπαίνει στην επόμενη Βουλή. Και βέβαια, εμένα στο χωριό μου στα Σέρα, στο Γάζαρο, λένε ότι όταν ένας κλόουν μπαίνει στο παλάτι, δεν γίνεται βασιλιάς, αλλά τσίρκο το παλάτι.

μου πείτε τώρα, αν δεν είστε μέσα στο αυτοκίνητο ή δεν σας βλέπει κόσμος, δεν κουνιέστε ρυθμικά στο ρυθμό της μουσικής, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Καλησπέρα και στον κύριο Πασχάλη από τα Νέα Φρασνά. Στη φίλη μας την Ειρήνη και στη φίλη μας την Τασία. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Για να δούμε αν έχουμε κάτι από κίνηση. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε τίποτα, ούτε στον περιφερειακό όλα καθαρά. Λίγο κίνηση βγάζει Αρετσού. Τι κάνεις στην Αρετσού? Δεν έχει τίποτα, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Κάποτε ήταν η Αρετσού, τώρα τίποτα. Έχουμε και την κυρία Δήμαρχο, η οποία είναι η κυρία Ράμπογλου, η οποία είναι κατά της Μαρίνας, και όχι μόνο βέβαια για να γίνει εκεί μια Μαρίνα να δίνουν τα σκάφη, αλλά η κυρία Ράμπογλου, να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ δυσαρεστημένος. Αν και με το που εξελέχθη, έγινε δήμαρχος δηλαδή Καλαμαριάς, λέω δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, και όπως και δεν τα πήγαμε. Εντάξει, η Καλαμαριά έχει που έχει θέμα με το πάρκινγκ. Τώρα τι κάνει, μεγαλώνει τα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να περνάει μόνο ένα λεωφορείο, να φανταστείτε, ίσα ίσα. Καμιά φορά το σκουπιδιάρικο δεν χωράει καν να στρίψει από τα στενά. Και όταν της είπανε, μα τι κάνετε κυρία Ραποκλού, εμείς που θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητα που δεν έχουμε πιλωτές, ξέρετε τι τους απάντησε? Να πάρουν ποδήλατο. Οπότε ξαναβγάλετε πάλι την κυρία Ραποκλού δήμαρχο, έτσι. Άντε μπράβο. Για εσάς που ψηφίζετε Καλαμαριά και θέλετε Πασόκ στην Καλαμαριά. Να πείτε, αυτό δεν έχει να κάνει με θέμα κόμματος. Καμία σχέση, άρα λέμε τώρα. Δεν μου ήταν και ποτέ συμπάθηση η κυρία Ραποκλού, αλλά λέμε τώρα. Από τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν. Για να πούμε για την εκπομπή αύριο που ξεκινάει εδώ στον Στάτους το απόγευμα στις 5, καλοκαίρι 2026, και ο Στάτους 107 και 7 σε πάει και σε φέρνει Χαλκιδική και στους 93 στον FM. Κάθε Κυριακή 5 με 11 πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς και βέβαια διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα για εσάς τους φίλους του Στάτους. Ξεκινάει ο Άρης Μπαμπιδάκης και προστίζεται στην μαραθώνια εκπομπή ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βιργινία Δημαρέση. Καταπληκτική η Σελίν Ντιόν. Κάπου εδώ βέβαια εμείς θα πρέπει να κλείσουμε, και πρώτο κλείσουμε πρέπει να πούμε και το πρόγραμμα για αύριο Κυριακή, να ξέρετε τι περιμένετε να ακούσετε. Αν εγώ δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, θα ξεκινήσει αύριο το πρωί, διότι σήμερα ήταν να ξεκινήσει ο Παρπαγιάννης, άκουσα Βενιέρη. Τέλος πάντων, για να δω λίγο τι παίζει και θα σας πω. Το θέμα είναι ποιο. Για κάτσε λίγο να δω, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Πιστεύω να το λύσουμε σύντομα. Ναι, λοιπόν, για αύριο Κυριακή 7 με 10 έχει κανονικά ο Λεοντής Μαχαιράς. Τώρα, αν δεν είναι ο Λεοντής Μαχαιράς, θα είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Σας δίνω εναλλακτικές τώρα. 10 με 12 θα είναι κανονικά ο Απόστολος Αβδελάς, η ηχοληψία θα είναι ο Λεοντής Μαχαιράς και ο Χατζινόπουλος είναι στο ένθετο. Ο 12 με 2 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο, 3 με 5 έχουμε τον κύριο Ρέπιτς, και αμέσως μετά από τις 5 μέχρι και τις 11 εκπομπή επιστροφής με τον κύριο Παπιδάκη, τον κύριο Βενιέρη και την κυρία Βιργινία Δημάρηση. Αυτό λοιπόν είναι το αυριανό πρόγραμμα, πρώτο Θεός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περίπου τέτοια εκπομπή θα ακούσετε. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο του Στάτους 107 και 7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την καλησπέρα σας και το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας, και από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο. Α, κύριε Βίκη Χατζάκη, γεια σας, τι κάνετε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτυπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
3: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

για όλες τις καρδιές που χτυπάνε μηχανικά σήμερα. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά καλό είναι και αυτό μέχρι να αλλάξει αυτός ο ρυθμός και να γίνει πιο χαρούμενος. Εδώ είμαστε εμείς για να το βοηθήσουμε, να το σπρώξουμε, θα έλεγα βασικά. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Καλοκαιρινή πια και επισήμως Ιούνιος, παιδιά, τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού? Οι μέρες έχουν μεγαλώσει τέρμα και μας περιμένουν να τις ζήσουμε, να τις γεμίσουμε με όμορφες στιγμές που θα γίνουν υπέροχες αναμνήσεις. Πάμε να το κάνουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο, Γκάζι, και ξεκινήσαμε.

0: Αυτό, αυτό. Αυτά τα νυχτοπερπατήματα έχουν ξεκινήσει πια για τα καλά. Είναι η περίοδος που κάνουμε τα περισσότερα. Γιατί αργεί να ανοιχτώσει, όπως ξέρουμε. Είναι η εποχή επίσης που γίνονται πάρα πολύ και ωραίοι γάμοι. Να ζήσουν τα παιδιά και στα δικά μας οι ελεύθεροι και ελεύθερες. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά είναι μια εποχή που... Που το θέλω από το δεν μπορώ είναι ένα φοβάμαι δρόμος, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ξεκίνησε, και δεν αξίζει τον κόπο. Σαν οι αντιστάσεις να πέφτουν μαζί με τα διάφορα φρούρια, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Σαν να υπάρχει και ένα δεν πειράζει ό,τι και να γίνει. Για πάμε λοιπόν.
1: Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Εδώ είμαστε με μαργαρίτες, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε από το Χρήστο Μάστορα και λουλούδια και τραγούδια κυρίως. Και έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο ημίωρο πάντα της εκπομπής έχουμε πλέον και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές ευζωίας, θα έλεγα. Τώρα όμως έχουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: À Paris.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ,

0: Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι. Και αν μετράω σωστά, είναι το 13ο που είμαστε παρέα. Τι λέτε, πόσο να τα κάνουμε? Και γιατί να μην κάνουμε αυτό να είναι και το καλύτερό μας? Δεν είναι και λίγο στο χέρι μας? Πολλές φορές είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι. Πολλές φορές είναι επιλογή το να βρίσκουμε το καλό όπου κι αν είμαστε. Ακόμα κι αν αυτός είναι κάποιος λογαριασμός. Ας πούμε, ένας λογαριασμός που πολύ μου αρέσει είναι αυτός Κατερίνας Λιόλιου.

Φωνές που ακούμε στον ύπνο μας και φωνές που ακούμε στο ξύπνιο μας, θα έλεγα εγώ. Και δεν ξέρω τι φωνή ακριβώς άκουσε μία τουρίστρια που είχε πάει ταξιδάκι στη Ρώμη. Αλλά πάντως την έκανε τη βουτιά της, όχι ακριβώς βουτιά, βασικά μπήκε μέσα στη φωντάνα τη Τρέβη. Μπήκε ολόκληρη, έβγαλε τα παπούτσια της και μπήκε για να ανεβάσει, λέει, βιντεάκι στο TikTok. Έτσι. Της φώναζαν η ασφάλεια εκεί πέρα να βγει, εκείνη τίποτα, το χαβά της, γιατί το βιντεάκι στο TikTok έπρεπε να κάνει τα like του, τα views του. Πώς το λέτε αλήθεια και πώς το κάνετε, πείτε μου. Και μην πω και το κλασικό και που να σφίξουν οι ζέστες τώρα. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, λοιπόν. Ξεχνάει και το όνομά της, αλλά αν ζούσε στην Ιρλανδία και είχε το επίθετο Σάλιβαν, τότε δεν θα το ξεχνούσε. Να σας πω ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι με αυτό το επώνυμο, με το επώνυμο Σάλιβαν, συγκεντρώθηκαν στην κομινία Κόρκ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness. Και αναρωτιέμαι στην Ελλάδα με ποιο επώνυμο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Αυτή είναι η Μαντό. Η Μαντό που είχαμε αγαπήσει, πότε ήταν, δεκαετία του 90, κάπου εκεί, παιδιά. Χαρταετός. Και ναι, η φωνή γιατί να αλλοιωθεί. Και ακόμα και αν μεγαλώνουμε εμείς,
1: στα χέρια παιδικό σου.
0: Κάποιες φωνές είναι διαχρονικές, κάποιες στιγμές, κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτός παρόλα αυτά είναι ένας χαρταετός ολοκένουργιος του κουτιού, έτσι, και ας μην έχει σχέση με καμία καθαρά Δευτέρα.

Μάνος και Ντίνα, λοιπόν, ενθουσιασμένος. Το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ενθουσιασμένος μετά από 5, 10, 20 ραντεβού. Γιατί μετά το πρώτο, νομίζω όλοι είμαστε λίγο πολύ, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Μας αρέσει, του αρέσουμε. Πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε την καλή μας πλευρά. Είναι ακόμα αρχή. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μετά, παιδιά. Κάπου στην Κίνα, όμως είναι σαν να το βλέπω λίγο και στην Ελλάδα. Σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι. Εκεί πέρα πήγε ένας άντρας να φορτίσει το δικό του αυτοκίνητο. Και όλες οι θέσεις ήταν κατηλημένες, όχι όμως για το λόγο που έπρεπε. Κάποιοι απλά είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους. Τι έκανε, άρχισε να σπάει τζάμια. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τραγικό, ντροπή του, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος και όλα τα σχετικά. Όμως, αν σας πω ότι κάπου του δίνω και ένα δίκιο, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να παρκάρουμε σε κάποια σημεία που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ή πρέπει για εμάς. Το καταλαβαίνω, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα, το να βρούμε να παρκάρουμε, αλλά

0: Εσείς που δεν εγκρίνετε, και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και ήρθε και η Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Όταν ξεκινάει μια δυνατή σχέση, εύκολα, αυθόρμητα και φυσικά την βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα. Φροντίζετε θερμά το σύντροφό σας και είστε πάντα η καλύτερη εκδοχή σας. Στην πορεία όμως, τα περισσότερα ζευγάρια μπαίνουν σε ρουτίνα, ξεχνούν και παραμελούν και τη σχέση και το σύντροφό τους. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποιους τρόπους για να διατηρήσετε τη σχέση αληθινής αγάπης για πάντα. Στο νούμερο 1. Κρατήστε τη σχέση και τον άνθρωπό σας σε πρώτη προτεραιότητα όπως στην αρχή. Η σχέση είναι από μόνη της μια οντότητα, είναι σαν ένα λουλούδι που για να μείνει ζωηρό και ανθισμένο χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό, όσο επιβαρημένη καθημερινότητα και υποχρεώσεις και αν έχετε, διατηρήστε το σύντροφο και τη σχέση σας σε πρώτο πλάνο. Νούμερο 2. Συνεχίστε να σκέφτεστε και να συμπεριφέρεστε όπως στην αρχή. Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε το σύντροφό σας δεδομένο. Κάθε μέρα δείξτε την αγάπη σας, δώστε ένα φιλί, πείτε σ' αγαπώ και συνεχίστε να κάνετε μικρές εκπλήξεις και κινήσεις για να του δίνετε χαρά. Και βέβαια φροντίστε τον εαυτό σας όπως κάνατε στην αρχή. Την εμφάνισή σας, τον ντύσιμό σας, τα κιλά σας, τα μαλλιά και τα νύχια σας. Και μην αφαιθείτε να παραμελήσετε και να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που γνώρισε, ερωτεύτηκε και αγάπησε. Στο νούμερο 3. Μάθετε να διαφωνείτε γόνιμα. Μέσα στη συμβίωση θα έρθουν στιγμές που θα διαφωνήσετε ή θα ανακατευτούν στη σχέση σας τρίτα πρόσωπα. Όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πως εσείς έχετε πάντα

0: σήμερα. Στο νούμερο 4, δώστε ο καθένας χώρο και χρόνο στον άλλον. Στην ιδανική σχέση δεν έχουμε δύο μισά που συμπληρώνονται το ένα από το άλλο. Έχουμε δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους που επιθυμούν να συμπορευτούν στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για να το πετύχετε αυτό, χρειάζεται ο καθένας να έχει δικό του χώρο και να αναπνέει. Να αναπτύσσει τις δραστηριότητες, τα χόμπι, τις φιλίες του. Μην το φοβάστε αυτό. Αντίθετα, ενισχύστε το, γιατί μόνο ελεύθερος ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά. Και στο νούμερο 5, φροντίστε να έχετε αρκετό προσωπικό χρόνο οι δυο σας. Στην αρχή τα ζευγάρια θέλουν πολύ να είναι μόνα τους, να πούν και να κάνουν τα δικά τους, να εκδηλώσουν τον έρωτα και την αγάπη τους, και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί τη σχέση και μεγαλώνει τη σύνδεση. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, προγραμματίστε να βγαίνετε συστηματικά μόνο οι δυο σας σαν ραντεβού, να βρίσκετε ευκαιρίες για λιγοήμερες αποδράσεις, επίσης μόνο οι δυο σας, και να κάνετε κοινές δράσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις ευκαιρίες, αποφύγετε να μιλάτε μόνο για πρακτικά θέματα. Αντίθετα, μιλήστε για τα συναισθήματά σας. Εκφράστε την αγάπη σας και τιμήστε τον σύντροφό σας, θυμίζοντάς του πόσο πολύτιμος είναι για σας και πόσο τυχεροί νιώθετε που είναι δίπλα σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες, και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία, λοιπόν. Η Κλαβδία που γνωρίσαμε καλύτερα στο προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision. Μία καριέρα ξεκίνησε για εκείνη και νομίζω για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό τελικά. Και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η πρώτη θέση. Δηλαδή, εντάξει, οι πρωτιές τελικά για ποιους είναι, αναρωτιέμαι, και σε πόσο καλό βγαίνουν τελικά.

0: Έτσι είναι, καρδιές που θέλουν τόση φροντίδα όσο μπορεί να χρειάζεται και το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έδωσε πρόσφατα μία πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι πρέπει αυτό το καλοκαίρι, μετά από διάφορες ατυχίες που είχε εν πάση περιπτώσει στην προηγούμενη σεζόν, τα play-offs, που δεν πήγε και καλά με τους τραυματισμούς που είχε, είπε ο ίδιος βέβαια ότι κάθε ατυχία κρύβει μια ευλογία, είναι πολύ καλά και υγιής. Έτσι, και τώρα θα προετοιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προσέχοντας το σώμα του, αυτά που χρειάζεται να κάνει με αυτό για να δώσει παράταση στην καριέρα του. Είναι 31 ετών.
1: Φεύγω.
0: Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά όχι ακριβώς για επαγγελματίας αθλητής. Κάτι βέβαια που κρύβει άλλες δυσκολίες, όπως το να χάνει γενέθλια, γιορτές σχολικές των παιδιών του και όλα τα σχετικά. Νομίζω δεν παραλείπει βέβαια μέσα στη συνέντευξή του να μιλήσει για τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του, που δούλευε σκληρά για να φέρει φαγητό στο τραπέζι, που πολλές φορές δεν άγγιζε ο ίδιος προκειμένου να χορτάσουν τα παιδιά του.

Εδώ ήμασταν λοιπόν με λίγα λόγια αλλά πάρα πολλά τραγούδια. Τα πιο πολλά, τα πιο όμορφα, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. 2 ώρες είμαστε εδώ, τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε και λέμε τα δικά μας. Έτσι, έτσι κάνουν οι παρέες. Οι παρέες γράφουν ιστορία και πόσα ακόμα μπορώ να πω σε σχέση με αυτό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Γεύσου την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.